0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ακούτε 98 στα FM.
2: Πάμε ένα καινούργιο τραγούδι.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Και το επόμενο τραγούδι είναι από το καινούριο δίσκο. Μην τενικό λέγεται, σε στίβος του Θανάση.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διορούμε News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος. Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας. Παπαδημητρόπουλος. Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας. Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία. Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

You really turn.

You really turn me on. You knock me off

business. Ain't nobody's business. Ain't nobody's business.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες, αγάπη, να θυμίζεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. It's like I feel empty inside without you being here.

0: everybody we lost. We miss you, babe. Thank you very much. Stay safe, y'all. 112. Clive Davis, we love you. Thank you for the opportunity.
1: Από τη Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

Πάμε να αφιερώσουμε ένα κομμάτι σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν τα βρήκανε και δεν θα τα βρουν έτοιμα. Το κομμάτι λέγεται «Γελάς πιο δυνατά».

0: Άιντες.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Έρχονται οι ερεθισμοί. Παράλληλα, φυσική προστασία μπορεί να προσφέρει και το ίδιο το σπίτι. Φυτά όπως ο βασιλικός, η μέντα, ο δυόσμος, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το φασκόμηλο και τα γεράνια συμβάλλουν στον περιορισμό των βουνουτιών, ενώ αποτελούν και μια εύκολη λύση για μπαλκόνια και κήπους.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμια 8 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ο 43χρονος φύλακας που είχε παγιδευτεί μέσα σε κουβούκλιο κτηρίου το οποίο κατέρευσε. Η διάσωση ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικά περίπλοκης επιχείρησης που άρχισε τη Δευτέρα με τη συμμετοχή διασωστών από 7 χώρες στην πολιτεία Λαγουάιρα. Είναι αληθινά θαύμα, είπε η σύζυγος του άντρα εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 2.600 σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής και των Αστυνομικών Αρχών για τη διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, η Αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία C-Jets ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης αμερικανικών κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Η βουλευτής υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο, και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας στον αποήχο και του πρόσφατου κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Σε κατάσταση συναγερμός τη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά Μακεδονία και Θεσσαλία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μέρα πένθουσε σημερινή στο Κίεβο μετά τον θάνατο σχεδόν 30 ανθρώπων στη χθεσινή ρωσική επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως συμφωνικότερη φέτος στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Ισπανία επικράτησε με σκορ 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Στους 16 και η Πορτογαλία αφού νίκησε την Κροατία με 2-1. Η εθνική ομάδα των ανδρών μπάσκετ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινό, που είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πού είχαμε μείνει, Δημακόπουλε? Χθες είχαμε Λίλη Φωτοπούλου, σήμερα έχουμε Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Πώς σας βρίσκει, καλέ μου συνάδελφε, αυτό το υπέροχο πρωινό Παρασκευής? Πόσο έχει σήμερα ο μήνας? Έχει τρεις. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Πώς σας βρίσκει και εσάς, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένες εδώ στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις. Κρατήστε το στοιχείο των επισυνδέσεων, θα το χρειαστούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μέχρι τότε 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να καλείτε και 6-9-48-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μηνύματα δεχόμεθα και μέσω Viber.

0: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν, όχι και λίγα. Και σίγουρα όχι πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Και αναφέρομαι στην πρακτική, αναφέρομαι στην μανιέρα διαχείρισης της επικαιρότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Και όχι μόνο της κυβέρνησης. Και αναφέρομαι και σε μια μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Βαγγέλη Δημακόπουλη, θα μου δώσεις την άδεια να χρησιμοποιήσω το όνομά σου ως παράδειγμα και το δικό μου, δηλαδή ότι υπάρχει μεταξύ μας. Μπράβο, ευχαριστώ. Έχω πάρει τώρα λοιπόν τα πνευματικά δικαιώματα και θα με κυνηγήσει κανείς. Και αναφέρομαι σε κάποιους συναδέλφους, γιατί όταν καλό είναι να περιγράφουμε τα πράγματα, είναι ένα πράγμα η άποψη, η προσωπική, η οποία κατατίθεται και κρίνεται βεβαίως, όπως όλες οι απόψεις. Απ' την άλλη όμως είναι και η ακρίβεια. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, όχι η ακρίβεια, η άλλη ακρίβεια, αυτή ξέρεις, η κανονική ακρίβεια, είναι η άλλη ακρίβεια των λέξεων, η ακρίβεια. Δηλαδή όταν χρησιμοποιείς μία λέξη σημαίνει κάτι, μία άλλη λέξη σημαίνει κάτι άλλο. Όταν εγώ θα βγω και θα κατηγορήσω ή θα βγω και θα κατηγορήσω εμέσως πλην όμως σαφώς το Βαγγέλη Δημακόπουλο που είναι τώρα στην κονσόλα και ρυθμίζει τον ήχο πως το ένα ή το άλλο ή το άλλο, πως αυτός είναι ο πραγματικά υπεύθυνος για κάτι και μάλιστα το κάνω μέσα σε μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ τραγική, τότε αυτό που κάνω είναι να κατηγορώ το Βαγγέλη Δημακόπουλο. Δεν αφήνω εχμές εναντίον του Βαγγέλη Δημακόπουλου. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά που είπε με φόντο τα όσα έχουν συμβεί στην Θεσσαλονίκη, και διάβαζα ρεπορτάζ, μου έκανε εντύπωση, αλλά συγχρόνως δεν μου έκανε και καμία εντύπωση το γεγονός ότι όλα αυτά δεν χαρακτηρίστηκαν επίθεση Κυρανάκη σε Τσίπρα.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Ρίτερα σε έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο, σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο και στην ενεργοποίηση των πιο συντηρητικών αντανακλαστικών, γιατί αφενός η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει συγκεκριμένο άνθρωπο για τη συγκεκριμένη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της κάλπης, και αφετέρου επειδή βρισκόμαστε σε συνθήκες προεκλογικές, σε περίοδο προεκλογική, οι τόνοι εδώ πλέον δεν ανεβαίνουν, εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Σε επίπεδο ρητορικής έχουν ξεφύγει. Και αυτοί που υπογράφουν αυτή τη συνθήκη, όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει, έχουν και όνομα, έχουν και επώνυμο. Θα τα βάλουμε λίγο τώρα σε μία σειρά για να δούμε πώς μπορεί να έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη. Κατά τη δική σας μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική η συνθήκη. 6948-984-984, πάντα εδώ είναι ο τρόπος επικοινωνίας, για να διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα.

Να πούμε ότι στο μεταξύ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης των τριών εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό βέβαια αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα.

Και βεβαίως ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά ως άνθρωποι, και νομίζω ότι αυτό αρκεί για να περιγράψει τα πάντα, γιατί πολλά ακούμε και πολλά διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες. Στην γυναίκα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες ώρες. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τώρα το πολιτικό. Γιατί στο πολιτικό έχουν γίνει, στο πολιτικό κομμάτι, σε πολιτικό επίπεδο έχουν γίνει πράγματα και θάματα τις τελευταίες ώρες.

Το έλεγα χθες και εδώ στη διάρκεια της εκπομπής μου. Είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι από την πρώτη κιόλας ώρα συνέβη κάτι το οποίο ήταν άξιο παρατήρησης. Όλα τα κόμματα, δεν νομίζω να υπήρξε κόμμα που να μην καταδίκασε τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι να υπήρξε κάποιο κόμμα να μην τοποθετήθηκε και να μην καταδίκασε την ενέργεια. Σε αντίθεση με το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας είτε στελέχη είτε υπουργοί της κυβέρνησης βγήκαν στο μηντιακό μεϊντάνι και άρχισαν να βγάζουν συμπεράσματα, παραβιάζοντας και τον ίδιο το θεσμικό τους ρόλο σε επίπεδο υπουργών. Δηλαδή άκουσα, για παράδειγμα, το επαναλαμβάνω και σήμερα, τον κύριο Φλωρίδη να βγάζει συμπεράσματα από τον τηλεοπτικό αέρα. Άκουσα επίσης, καλά, ο κύριος Κυρανάκης τα έβγαλε τα δικά του πολιτικά συμπεράσματα. Υπήρξαν δηλώσεις που, αν μη τι άλλο, προκαλούν εντύπωση, αν όχι κάτι περισσότερο, ε. Και υποτίθεται ότι ζούμε σε μια σύγχρονη, δημοκρατική, αστικού τύπου δημοκρατία, ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία, ε. Σύγχρονη, όπου τα πράγματα περιμένει να γίνονται λίγο έτσι με βάσους κανόνες. Ξέρω εγώ, έχουμε περάσει λίγο μια άλλη κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό νόμιζα μέχρι χθες. Τώρα θα μου πεις, πέφτεις και εσύ από τα σύννεφα και μας καλείς και εμάς πολλές φορές να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά τέλος πάντων, μας συμβαίνει σε όλους καμιά φορά. Βάλε λίγο μουσική, Δημακόπουλε. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχει κανείς την αίσθηση ότι αυτό που περιμένει είναι οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή υπάρχει καταδίκη απέναντι σε ένα περιστατικό σαν και αυτό. Περιμένεις οι αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να συλλάβουν τους υπεύθυνους, όσοι και αν είναι αυτοί, να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα και τα πράγματα έχουν άλλο τρόπο διαχείρισης από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από μια μερίδα των media που τέλος πάντων πάντα μπαίνει ένα ερωτηματικό δίπλα τους στον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα πράγματα.

Διαβάζω για παράδειγμα στην απογευματινή, ενδεικτικά διαβάζω από την απογευματινή, δεν είναι το ζήτημά μου η συγκεκριμένη εφημερίδα, αλλά αυτή τη στιγμή στο πρωτοσέλιδο, ας πούμε, αποτυπώνει με έναν τρόπο όλο αυτό που προσπαθώ να περιγράψω, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Ποιες είναι, βρε αδέρφια, οι μάσκες της αντιπολίτευσης ακριβώς? Συγκέντρωση για τον θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», γράφει απογευματινή. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπάει την ομάδα των δολοφόνων, βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση, τι έδειξαν οι κάμερες. Γιατί να μην το κάνουμε ανάποδα, να περιμένουμε πρώτα την αστυνομία να πιάσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη? Βεβαίως, προφανώς δεν υπάρχει άνθρωπος να μην καταδικάζει. Γιατί όλο αυτό το θέατρο της πόλωσης, ποιοι ακριβώς θέλουν να πετύχουν και τι πράγματα τον καιρό αυτό? Αναρωτιέμαι και ταυτόχρονα δεν αναρωτιέμαι. Και επειδή πηγαίνει πάντα και το μυαλό μας στο κακό, σε καιρούς πονηρούς, και λες, διάολο, έχουμε τόσα μέσα στη διάθεσή μας, τόσα μέσα στη διάθεσή μας για να κάνουμε σχεδόν τα πάντα, η τεχνολογία μας τα δίνει αυτά τα εργαλεία, αλλά τελικά τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία?

Και έχουμε περάσει ακριβώς απέναντι πια. Έχουμε περάσει ακριβώς απέναντι. Και διάβαζα κάτι στα social εχθές. Μικρή σημασία έχει, αλλά είναι ενδεικτικό το σχόλιο. Μου σχολίαζε κάποιος εκ των ανωνύμων χρηστών, τέλος πάντων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σχολίαζε ότι δολοφονήθηκε από ομοειδεάτες του, δηλαδή το συμπέρασμα βγήκε, είναι δικοί μου ομοειδεάτες, ακροαριστερούς μία γυναίκα, μία μάνα. Και ο ανθρωπιστής, εγώ μου ανθρωπιστής, σε εισαγωγικά, γράφει ότι γράφει. Αυτή είναι η αριστερά και δεν αντιμετωπίζεται με ροδοπέταλα. Αναρωτήθηκα, με τι αντιμετωπίζεται λοιπόν, αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε όλοι εμείς που ήδη έχουμε κατηγορηθεί συλλογικά. Αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε με ροδοπέταλα, με τι ακριβώς αντιμετωπιζόμαστε? Δεν ξέρω. Πού πάει το μυαλό σας? Επειδή πολλά μας έχουν πει και αυτοί που μιλάνε για διχασμό και μιλάνε και για τοξικότητα είναι οι άνθρωποι που την παράγουν κιόλας και είναι και αυτοί που αναμοχλεύουν διαρκώς όλα τα εμφυλιοπολεμικά μίση και πάθη και τα επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο το 2026 και μάλιστα με όρους ανιστόρητους, και ενώ έχουν πάρει όλα τα βιβλία της ιστορίας και τα καταξεσκίζουν κάνοντας τα κομματάκια μπροστά στα μάτια μας καθημερινά, επιχειρώντας να ξαναγράψουν την ιστορία, ας είναι λίγο προσεκτικοί. Ας είναι λίγο προσεκτικοί, γιατί αυτή τη στιγμή πάνε να ανοίξουν δεν ξέρω κι εγώ τι ιστορίες. Και καλό είναι να είναι προσεκτικοί για να μην πάρουν τα πράγματα πιο πολιτικό δρόμο. Ο οποίος πολιτικός δρόμος δεν θα βγάλει σε καμία περίπτωση σε καλό αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Στην διάρκεια, στην περίοδο της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας έχουμε καταφέρει με πάρα πολλά εμπόδια να λύσουμε πάρα πολλά ζητήματα και έχουμε καταγράψει παρά τα προβλήματά μας σημαντική πρόοδο προς μια συγκεκριμένη με θετικό πρόσημο κατεύθυνση. Καλό είναι αυτοί που αισθάνονται νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, της λογικής, της ιστορίας και της πραγματικότητας λίγο να το ξαναδούν. Λίγο να το ξαναδούν, γιατί ενώ έχουν βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν, καλό θα είναι το 2026 να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Τουλάχιστον για την κοινωνία. Τουλάχιστον για την κοινωνία. Αν όχι για τους ίδιους. Και για να μην παρεξηγηθώ, το αν όχι για τους ίδιους είναι ξεκάθαρα πολιτικό το σχόλιο, έτσι, γιατί εκλογές έρχονται και ο καθένας κάθεται να μετρήσει τώρα δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς. Αλλά επειδή σε μερικά ζητήματα τα θέματα είναι λυμένα, όταν γίνεται κάτι σαν και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη είναι προφανώς καταδικαστέο, καλό είναι να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά που οι ίδιοι ανάβουν μετά από τέτοια γεγονότα ορισμένοι. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου, απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας, να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση, ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση, στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική, συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτειο. Διαβάζω και στην εφημερίδα Δημοκρατία, δίστακτη την Βορύχη, η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Και σημειώνει, αντί να αναλάβει ο Πρωθυπουργός τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει. Και εφημερίδα Κόντρα έχει ανάλογο πρωτοσέλιδο. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Στην εναγώνια προσπάθειά της να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα των οπαδών της η Νέα Δημοκρατία, με πρόσχημα την τρομοκρατία επιχειρεί να στήσει ένα σκηνικό ένταση και ακραία πόλωση. Δεν περιμέναμε βέβαια κάτι διαφορετικό από την τοποθέτηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όλο αυτό στο δρόμο προς τις κάλπες, γιατί σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Είναι σαν το ποδόσφαιρο ένα πράγμα και η πολιτική, και αυτό δεν είναι η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ή η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Μιλάμε τώρα τεχνικά μιλώντας, που λέει και ένας καλός φίλος ραδιοφωνατζής, ο Θεόφιλος ο Συχλετίδης. Τεχνικά μιλώντας λοιπόν, όταν επιλέγεις συγκεκριμένο παίχτη μέσα στο γήπεδο, επιλέγεις και το παιχνίδι που θέλεις να σου βγάλει, έτσι δεν είναι?
όταν επιλέγεις τον Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγεις να κάνεις τα πράγματα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είναι δηλαδή τώρα σαν να περιμένεις από τον Θάνο Πλεύρη, καλημέρα στον κύριο Πλεύρη, να πηγαίνει να μοιράζει λουλούδια σε πρόσφυγες. Δεν βάζεις τον Πλεύρη για να πάει να δώσει λουλούδια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Βάλε κάποιον άλλον. Αλλά όμως η επιλογή Κυρανάκη, τώρα μιας και αναφέρουμε και άλλες ιστορίες, τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει και κάτι άλλο. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης νωρίτερα είχε τοποθετηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε αναλάβει, σε την αρμόδια θέση, η οποία είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μετά το έγκλημα των Τεμπών. Για να καταλάβουμε πόσο σοβαρά παίρνει η κυβέρνηση το 2026 όλη αυτή την ιστορία που μας έχει στοιχειώσει και συνεχίζει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δικαστικό επίπεδο πια, το διερευνά η δικαιοσύνη, δείχνει και την προχειρότητα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο, το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν και αντιμετώπισαν τελικά και όλη αυτή την ιστορία. Όταν έχει επιλέξει λοιπόν για ένα χρονικό διάστημα να βάλει συγκεκριμένη θέση ως πολιτικό τοποτηρητή των πραγμάτων, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, τον κύριο Κυρανάκη, και τον βγάζει από εκεί για να εξυπηρετήσει μετά την προεκλογική του εκστρατεία, καταλαβαίνουμε τι από τα δύο έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για να συνεννοούμε θα επιτέλους.

0: Τώρα το ποιοι είναι οι γκαζάκηδες, φαντάζομαι οι αρμοδιότεροι από εμένα, αλλά και από εσάς που είστε εδώ τώρα, που είμαστε όλοι μαζί στη ραδιοφωνική μας παρέα, θα τους βρουν. Άλλωστε έχουμε και υπερπλεώνασμα συστημάτων παρακολούθησης, οπότε πιστεύω ότι η δουλειά θα γίνει.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Είναι γελίο ότι το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ την ερχόμενη εβδομάδα συνέρχεται η Σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Τουρκία. Μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία που ενισχύθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο. Και ο καιρός αίθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
4: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και αυτό το πρωινό, με τους οδηγούς να είναι αντιμέτωποι με μια συνηθισμένη πια εικόνα. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Λεωφόρο και Φυσού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλιο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Κίνηση επίσης έχει και στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά. Επιβάρυνση στην κυκλοφορία και στη Μεσογείον και την Κατεχάκη στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Παράλληλα, συμφόρηση επικρατεί και στη Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Κίνηση τέλος σημειώνεται και στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και τη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3. Το πλοίο θα...

Πώς ακούγεται άραγε αυτό το τραγούδι στα αυτιά μας σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 με έναν στους δύο κατοίκους πολίτες αυτής της χώρας να μην μπορεί να πάει διακοπές και ο ένας στους δύο που θα καταφέρει να πάει, το 50% από αυτού, το μισή από αυτούς που θα καταφέρουν να πάνε τελικά, θα το κάνουν πηγαίνοντας σε κάποιο φιλικό σπίτι. Με την ακρίβεια βέβαια να είναι στα επίπεδα που είναι και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί να είναι αυτή που είναι επίσης. Ενώ συγχρόνως τα νησιά αυτά, 2-3, πόσα είπε Δημακόπουλε το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού, νομίζω ότι έρχονται πια αυτές οι. Το island hopping που λέγαμε κάποτε, δεν το λέγαμε κορλίρα στα νιάτα μας. Λοιπόν, νομίζω πως ανήκει σε μια άλλη εποχή. Και σίγουρα δεν μας αφορά πια, τουλάχιστον τους περισσότερους. Για πάμε λίγο μουσική.

Γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Ρε σύντροφε, λέει, ο Ελλάς του Άρη σκότωσε τον Πιζαρό της ΕΚΑ τον Απρίλιο του 44. Ο Ελλάς συγκρούστηκε με τον ΕΔΕΣ το 43-44 και συμμετείχε στα Δεκεμβριανά που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εμφύλια σύγκρουση. Τα Δεκεμβριανά συχνά θεωρούνται η αρχή της μεγάλης κλιμάκωσης σε όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, η 31η Μαρτίου, να θυμίσω, του 46 θεωρείται επισήμως, τουλάχιστον η χρονολογία κίνησης των όλων όσων ακολούθησαν του εμφυλίου. Και αυτό προκύπτει από την πλειοψηφία, από τις περισσότερες ιστορικές πηγές. Και μιλάμε βέβαια για τη χρονική στιγμή από όταν ξανάρχισαν οι οργανωμένες συγκρούσεις και με την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Και να ξαναπούμε εδώ βέβαια ότι λαϊκός στρατός δεν υπήρξε ποτέ σε όλη αυτή την ιστορία της εμφύλιας σύγκρουσης. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα στην Γογό, καλημέρα στην Ερατό. You've said it all, μου γράφει. Γεια σου, Ερατό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα στην Βούλα. Καλημέρα επίσης και στην φίλη την Περσεφόνη. Της κάνει εντύπωση της Περσεφόνης που έχει επανέλθει η ιστορία της Μαρφίν στην επικαιρότητα. Μας καλημερίζει και ο Μιχάλης, μας καλημερίζει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ωραία, λέει, θα περάσουμε μέχρι τις εκλογές. Καλημέρα στη φίλη την Μαρία. Και η άλλη Μαρία μας καλημερίζει. Το μυαλό μου, λέει, πάει στην αλλαγή ατζέντας. Μας καλημερίζει ο Διονύσης. Ανταποδίδω καλημέρες στη φίλη την Ειρήνη. Θα δούμε παιδιά τι ήταν όλο αυτό το πράγμα. Περιμένουμε η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και θα έχουμε περισσότερα. Το ρεπορτάζ είναι αυτό που θα μιλήσει, τα γεγονότα, έτσι. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι εικασίες, αλλά βλέπουμε όμως και πόση σπέκουλα υπάρχει. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και στη φίλη την Πέγγι.

0: 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, και πάμε να καλημερίσουμε τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο Μάριο Αραβαντινό. Καλημέρα σας, κύριε Μάριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ξενυχτήσατε χθες, αυτό θέλω να μου πεις. Κάτι δικά μας θα πούμε τώρα λίγο έτσι στο, ξέρεις. Μόνο αυτό θέλω να μου πεις.
1: Ήμουν μια καλή παρέα, προσπαθούσα να φύγω και δεν με άφηναν.
0: Εγώ κατάφερα να φύγω πάντως. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Το σχόλιο σου θέλω για όλα αυτά. Δεν έχω να σου κάνω απολύτως καμία ερώτηση. Τι έχεις καταλάβει εσύ από όλη αυτή την ιστορία που έχει, που ξετυλίγεται σιγά σιγά και ρεπορταζιακά, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι οι τόνοι έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Ναι, έχω καταλάβει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι δυστυχώς ικανή εν όψη και εκλογών, όποτε και αυτές αν γίνουν, να εργαλειοποιήσει ακόμα και τον θάνατο ενός τελέχους της, της μητέρας, ενός τελέχους της, να εργαλειοποιήσει την τρομοκρατία, να εργαλειοποιήσει τους αναρχικούς, να εργαλειοποιήσει οτιδήποτε μπορεί για να κερδίσει. Βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ανακάλυψε σήμερα η Νέα Δημοκρατία και η Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι το οποίο είχε ανακαλυφθεί πολλά χρόνια πριν και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες, που καν να μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε πρωτοφανή, δεν είναι όμως πρωτοφανή, όμως μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Το κακό, και θα έρθω στην ουσία Γιώργο, το κακό είναι ότι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ήθεται από την ατζέντα περί ασφάλειας που βάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη κάποια γεγονότα. Αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη με τραγικό αποτέλεσμα το χαμό της μητέρας, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν βούτυρο στο ψωμί του κυβερνώντος κόμματος και φάνηκε αυτό από την πρώτη στιγμή. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο, σε αυτά τα οποία είπε πρώτος ο κύριος Κυρανάκης. Εάν αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης είχε ξεστομίσει κάποιος δεξιός βουλευτής πριν από 15 χρόνια, νομίζω ότι ακόμα και για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας, που πάντοτε στους κόλπους της φιλοξενούσε και ανθρώπους προερχόμενους από τη λεγόμενη σκληρή δεξιά, θα θεωρούνταν ακραία. Σήμερα αυτά τα ξεστόμησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και επομένως, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, αποτελούν τη βασική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εκφράζεται από τον κύριο Κυρανάκη, εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη, εκφράζεται από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και ψηφοφόροι, φίλοι, στελέχοι ή οποιοδήποτε άλλος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αυτή είναι η βασική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι λοιπόν η βασική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας? Ότι μια επίκηση με καζάκια συνιστά τρομοκρατική ενέργεια. Ότι η αναρχική συνολικά μπορεί να είναι τρομοκρατική οργάνωση. Από χθες ακούω μια πρωτοφανή συζήτηση που ξεκινάει από τη 17 Νοέμβρη και φτάνει σε αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι ακούω, δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά, να ταυτίζεται οτιδήποτε δεν είναι σκληρά συντηρητικό και περιγράφεται ως αριστερό ή ως προοδευτικό, προσέξτε με τι, με την τρομοκρατία και με τον Φωνιά, δεν ήθελαν να σκοτώσουν, φαντάζομαι, αλλά πάντως με τον Φωνιά, εκ του αποτελέσματος, μιας γυναίκας πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ακούω δε ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν το κυβερνών κόμμα, ενώ και συναδέλφους μας Γιώργο, να περιγράφουν ως τρομοκρατία, το έλεγα και χθες το βράδυ, ακόμη και τα τρικάκια. Τα τρικάκια είναι τα fake volan. Για να συνεννοηθούμε, μήπως κάποιος δεν καταλαβαίνει. Είναι χαρτάκια. Αυτοί λοιπόν που το περιγράφουν αυτό είναι οι ίδιοι άνθρωποι που όταν προ κάποιον ετών κάποιος είχε στείλει σφαίρες στον Νίκο Κοντζιά με αφορμή το μακεδονικό, έκαναν χιούμορ γράφοντας τρελές σφαίρες νούμερο 3.
0: Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις.
1: Τι είναι που θεωρούν τα τρικάκια τρομοκρατία? Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Τώρα, επιστρέφω λίγο στον κύριο Κυρανάκη. και σε αυτή την, κατά την άποψή μου, χειδαιότητα που έκανε, προσπαθώντας να συνδέσει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο κανένας μπορεί να έχει χίλιες διαφωνίες, και προσωπικά έχω χίλιες διαφωνίες, και με το όνομα που επέλεξε ακόμη περισσότερες.
0: Και αυτό μπορεί να μπει πολιτικά σε μια συζήτηση, έτσι. Αλλά φυσικά, όχι με τον τρόπο αυτό που μπαίνει.
1: Φυσικά. Να συνδέσει, προσέξτε, την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα με τους κατά τον ίδιο τρομοκράτες. Σας θυμίζω πάλι ότι κάποτε αυτό το έκανε ο κύριος Μπογδάνος από τη συχνότητα του τηλεοπτικού Sky, mm-hmm, και αποτέλεσε λόγο απόλυσης όταν είχε γίνει μια επίθεση που ήταν πράγματι τρομοκρατική, τον κύριο Λουκά Παπαδήμο.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν είναι λόγος απόλυσης κάποιο αυτό. Είναι η βασική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Και να κάνει την εξή λοιπόν πολιτική και ιστορική χειδαιότητα. Να συνδέσει τον Ελλάς της εθνικής αντίστασης που απελευθέρωσε την Ελλάδα μαζί με πολλά άλλα βεβαίως, πολλές άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Mm-hmm.
0: Αλλά ήταν η κεντρική, ήταν η μεγάλη.
1: Εκεί ήταν η κεντρική και η μεγάλη. Με τον εμφύλιο πόλεμο δεν υπήρχε πια Ελλάς. Κάνοντας τι πράγμα πέρα από την βορυχία, την πολιτική, αρνούμενος τακτικά την ίδια την εθνική αντίσταση που την είχε αναγνωρίσει η Βουλή. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία πια να αναγνωρίζουμε την

0: στο πίσω της ίδιας ατζέντας.
1: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ακόμη και με στη ΡΕΚΤΑ Δημοκρατία να μιλήσει κανείς σήμερα, με την πλειονότητα τουλάχιστον, σε κατηδίαν συζητήσεις.
1: Συγγνώμη λίγο, τώρα που λες για την εποχή του Μακεδονικού, να θυμηθώ κι εγώ κάτι, Μάρια Ραβάντινα. Συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σου. Απλά τώρα μου ήρθε στο μυαλό όλη εκείνη η κατάσταση Far West που είχε δημιουργηθεί στην Θεσσαλονίκη κυρίως και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας την περίοδο εκείνη. Θυμάστε φίλες και φίλοι, όταν τυχοκολούσαν αφίσες με τα πρόσωπα βουλευτών που εκλέγονταν κατά τόπους εκεί στους νομούς, στη Βόρεια Ελλάδα, με τα πρόσωπα βουλευτών της τότε κυβέρνησης με τον τίτλο από κάτω «Πρόδωσε τη Μακεδονία» ή «Προδότης». Όλο αυτό τι είναι, τι ήταν τότε, τι ήταν?
0: Σας ξαναλέω, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ήδη αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην εποχή εκείνη, επικροτούσε δημόσια ένα πανό που είχε υψωθεί σε σχολείο, το οποίο έγραφε επί λέξη «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία». Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Είναι λίγο περίεργο. Και προσέξτε, δεν μας τα κάνει 50 χρόνια μετά να πω ότι κάτι άλλαξε. Μας τα κάνει 10 χρόνια μετά. Ούτε 10.
1: Ούτε 10, σωστά.
0: Και ξαναλέω. Αυτό το αφήγημα είναι η κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος.
1: Πολιτικά τι παράγει, Μάρια Ραβαντινέ, όλη αυτή η κατάσταση?
0: Τώρα, για να έρθω λοιπόν στην άλλη πλευρά. Επειδή κάποιοι μπορεί να μιλήσουν για προβοκάτσια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Mm. Πιστεύω απλά ότι κάποιοι ανόητοι με μια συγκεκριμένη ιδεολογία, χωρίς να το θέλουν, mm-hmm. λόγω ηλικιότητας δηλαδή, mm-hmm. Ευνοούν με τις ενεργείες τους αυτό που κάποτε αποκαλούσαμε σύστημα και που είναι το λεγόμενο σύστημα, mm-hmm. και αποδεικνύεται στην πράξη αυτό με τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες δύο ημέρες. Το δημόσιο που έχει ανοίξει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό παράγει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, περισσότερη συντήρηση. Εγώ θεωρώ ότι ευνοεί. Δεν είναι αυτό που προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Την ευνοεί. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτεύεται. Είναι βασικό στοιχείο στην ατζέντα της. Την ασφάλεια που δίθεν μόνο εκείνη μπορεί να επιτύχει. Προσέξτε κάτι. Ακόμα και όταν τα πράγματα σε άλλους τομείς της πάνε καλά, επενδύει πάντοτε σε αυτό. Και σας θυμίζω ότι τις εκλογές του 2023, το μεν Μάιο η Νέα Δημοκρατία άνοιξε από το πουθενά, mm-hmm. γιατί δεν υπήρχε αυτό στη δημόσια συζήτηση. Το ζήτημα του φράχτη του Εύρου, χωρίς να σημαίνει κάτι, mm-hmm. τον δε Ιούνιο άνοιξε, χωρίς επίσης να συμβαίνει κάτι, ζήτημα για το τουρκικό προξένιο στην Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία εξελέγει με βασικό θέμα της την ατζέντα τα εξάρχεια, ακόμη και τις δολοφονίες ποινικών που τελούσαν ποινική, που διέπραταν ποινική στα εξάρχεια, τις απέδιδες στο άβατο των εξαρχείων. Mm-hmm. Είχαμε καταλήξει να πηγαίνει κανείς από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και να ακούει για το άβατο των εξαρχείων από ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα που είναι τα εξάρχεια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα προς την εγκληματικότητα όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς έχουν αυξηθεί οι αστυνομικοί. Έχουμε περίπου 5.000 παραπάνω αστυνομικούς. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη μετά την Κύπρο που είναι κατεχόμενοι. Mm-hmm. Ενώ η μισή. Είμαστε δεύτεροι σε αριθμό αστυνομικού αναπολίτη μετά την Κύπρο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Ο Μιγγέλ Βέσκα. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Λουστόντο. Ο Άρης ανανέωσε την συνεργασία του με τον 33χρονο μεσοπεδικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοπεδικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουή, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερες του Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Διάσταση απόψεων υπήρξε σχετικά με το νέο format. Θα υπάρξει νέο Δέλτα Σίγμα στις 15 του μήνα. Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποκτήση του Αμερικανού γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβαν Φουρνιέ. Τέλος ο Μοντεμόρις από τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ιτήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0. Μαρία Σάκαρη επικράτησε 3-2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου, 943.

0: Φοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Ο Κώστας Κυρανάκης χθες άδραξε την ευκαιρία για να επιτεθεί στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, υπονοώντας ότι χάιδευε τα αυτιά του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Στο ίδιο βαρύ κλίμα που έχει προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο Πανελλήνιο, ο τραγικός θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική εμπριστική επίθεση, οι δηλώσεις του Κώστα Κυρανάκη έβαλαν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με τη στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικού χώρου που, όπως είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια αυστηροποίησης του νόμου ή εφαρμογής της νομιμότητας.
2: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτών, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Και για να μην έχουμε μπερδέματα, τον κατονομάζει αριστερή συμπαράταξη. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα.

0: Μαρίτα Δημοκρατία έχει σήμερα τίτλο «Αδίστακτη την Βορύχη». Υπέρτιτλο «Η κυβέρνηση των υπόδικων επενδύει στον εθνικό διχασμό». Υπότιτλο «Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη». Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει.
1: Το βράδυ στο Άξιον ο κύριος Κυρανάκης το τράβηξε λίγο, θα σου πω, έως πολύ. Είπε ότι ο ηθικός αυτουργός είναι ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, ναι, ο κύριος Τσίπρος, ο οποίος μάλιστα επανήλθε με ένα όνομα Ελλάς, το οποίο παραπέμπει σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Και είπε και άλλα πολλά, αναφέρθηκε και σε διάφορες δηλώσεις και παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα, απαντώντας από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κράτησαν χαμηλούς τόνους, θέλω να πω, δηλαδή δεν έριξαν δηλαδή στη φωτιά. Σήμερα ο κύριος Κυρανάκης λίγο τα πήρε πίσω.
0: Να μου το θυμηθείτε ότι ο Κυρανάκης, ο φέρελπης αυτός νέος, ίσως αποδειχθεί όχι και τόσο καλή επιλογή του Μητσοτάκη για εκεί που τον έβαλε, στην ουσία δηλαδή, για να έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στον προεκλογικό αγώνα εν όψη της αναμετρήσεως της ανοίξεως.

0: από το κόμμα του Τσίπρα, από την Ελλάς, όντως απάντησαν με σοβαρότητα και κράτησαν, όπως ακούσατε και στα σχετικά ρεπορτάζ, χαμηλούς τόνους.
1: Η αντίδραση της Ελλάς ήταν άμεση, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προσπάθεια επιστροφής σε κλίμα εμφυλίου.
2: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία.
0: Αυτά είπε ο Σκανδάμης, ο αρμόδιος τομεάρχης για θέματα προστασίας του πολίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Ελλάς, από την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και εμείς τον μπερδεύουμε, τον μπερδεύει και κάποιος κόσμος ακόμα, αρχή είναι. Απάντησαν λοιπόν από την Ελλάς με σοβαρότητα, μετρημένα και χωρίς έτσι να μπουν σε μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση με τον Κυρανάκη και την υπόλοιπη παρέα. Αυτοί νομίζουν ότι ο πολιτικός λόγος είναι τα τρόλς και η ομάδα αλήθειας. Και σε τελική ανάλυση χρειάζεται να έχεις και ένα στοιχειώδες μυαλό πολιτικό για να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις τον Τσίπρα με όρους παρελθόντος. Το κάνατε με το χιλιοστό, το ξανακάνετε εδώ εκεί παρακάτω. Φαίνεται ότι δεν τον διαβάζετε σωστά τον Τσίπρα και αυτό μπορεί να μην σας βγει σε καλό.
3: Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα.
0: Και εσείς πάτε τώρα και τον αντιμετωπίζετε με όρους 2015. Δηλαδή δεν αναρωτιέστε μήπως ο Μεν Τσίπρας άλλαξε, εσείς μένετε ίδιοι?
3: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
0: Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο Κυρανάκης ακολουθεί το μοντέλο Μητσοτάκη, διότι τα ίδια είχε κάνει ο Μητσοτάκης και στην υπόθεση του Μιλωνάκη, που ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά, πήγε και στον Ευαγγελισμό, τους ευχαρίστησε. Θα θυμάστε ότι σε σχετική συζήτηση στη Βουλή τον περασμένο Μάιο για τα ζητήματα των υποκλοπών, την προηγούμενη ακριβώς ημέρα ο Μιλωνάκης είχε υποστεί το εγκεφαλικό, τότε ο Μητσοτάκης έλεγε ότι για το εγκεφαλικό του Μιλωνάκη έφταιγε ο Βαξεβάνης.
4: Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλειότητας που αποθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Προποδίζει όμως και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Ντοκουμέντο δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ, τεδαίος, με Μιλωνάκη. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδερφότητα Ροδόσταυρων. Φέρεται ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και το πώς θα καλυφθεί μια υπόθεση απίστευτη. Με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μιλωνάκη αμέσως αφού του δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλεται τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλειότητες. Ναι κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα και μόνο σκοπό, να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά στα πρακτικά. Οι ίδιες αθλειότητες με σκοπό μία παράταξη για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά. Οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, όλα στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα παιδιά μας.
0: Τότε έλεγες ότι φταίει ο Βαξεβάνης για ένα ρεπορτάζ που βεβαίως δεν κατηγορούσε τον Μιλωνάκη ούτε για παιδεραστίες του για τίποτα, απλά ότι είχε κάποια σχέση, κυρίως επαγγελματική, με κάποιους δικηγόρους, κάποια δικηγορικά γραφεία για ένα θέμα που απασχολεί, είναι αλήθεια, την κυπριακή κοινή γνώμη. Τέλος πάντων, το αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια συνεδρίαση της Βουλής όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως άλλωστε έγινε και χθες, όλα τα πολιτικά κόμματα εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την πρωτοφανή αυτή επίθεση με καζάκια που είχε αυτή την τραγική εξέλιξη. Όπως λοιπόν χθες όλα τα κόμματα, και πώς θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά άλλωστε, καταδίκασαν αυτή την επίθεση, έτσι και τότε το Μάιο που μας πέρασε πριν από λιγότερο από 2 μήνες, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν εκφράσει με τον πιο σαφή τρόπο τις θερμότερες ευχές του και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ευχές τους για ταχύ ανάρρωση του Μιλωνάκη που ευτυχώς έπιασαν.
5: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από την τραγική περιπέτεια, τη δυσάρεστη περιπέτεια υγείας του κύριου Μιλωνάκη, και να ευχηθούμε και στον ίδιο και στην οικογένειά του και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ταχεία ανάρρωση του συναδέλφου μας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας από εδώ, από το Βήμα της Βουλής, τις ευχές μας στον κύριο Μιλωνάκη μετά το σοβαρό θέμα υγείας που ανέκυψε. Θέλω να του ευχηθώ γρήγορη και πλήρη ανάρρωση της υγείας του και να καταθέσω και την ειλικρινή μας συμπαράσταση στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του.
6: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αυτονόητες και οι ευχές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για γρήγορα περαστικά στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη, και περαστικά από όλους εδώ μέσα στον κύριο Μιλωνάκη. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία πρέπει να διακατέχεται και από συναισθήματα, έτσι, και στην οικογένειά του και στον κύριο Μιλωνάκη, να ξεπεράσει ο άνθρωπος το πρόβλημά του, να είναι καλά, και από εκεί πέρα να αντιπαρατεθούμε πολιτικά.
5: Κύριε Πρόεδρε, ευχόμαστε βέβαια και εμείς την νίκη από καρδίες, ταχύ ανάρρωση στον κύριο Μιλωνάκη και να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένεια και στα παιδιά του.
0: Αυτό σου λέγαν όλοι και σε βγήκες και φόρτωσες το εγκεφαλικό του Μιλωνάκη στο Βαξεβάνι, ενώ υπήρχε ήδη στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, μετά το δημοσίευμα, ένα ταξίδι περισσότερο αναψυχής και λιγότερο επαγγελματικό του Μιλωνάκη, αν δεν κάνουμε λάθος, στο Λονδίνο ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο άνθρωπος ήταν σε μια χαλαρή κατάσταση. Και εσύ έλεγες ότι για το εγκεφαλικό φταίει ο Βαξεβάνης. Έτσι και χθες βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι για τα γκαζάκια φταίει ο Τσίπρας. Και μετά προσπαθούσε να το μαζέψει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και βγαίνει σήμερα η Δημοκρατία, η εφημερίδα, εντάξει, αντιπολιτευόμενη είναι, με τον τίτλο που σας διαβάσαμε. Και βεβαίως προκύπτουν και άλλα ερωτήματα για το ποιος φταίει για τα γκαζάκια και ποιοι τέλος πάντων δεν μπόρεσαν να προστατέψουν τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όσο και αν αυτό θα πει κανείς, εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει μια αστυνομική συνοδεία δίπλα από κάθε υποψήφιο βουλευτή. Αλλά υπάρχουν και άλλα δεδομένα που θα σας τα πούμε μετά τις 8.30 και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που επικράτησε στον δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, ως απόϊχος, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που αντικατοπτρίζεται στον τίτλο της εφημερίδος σήμερα Δημοκρατίας. Δηλαδή, ότι προσπαθείτε και αυτή τη τραγωδία να την εργαλειοποιήσετε, με δεδομένο ότι σύμπας ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει τέτοιες ενέργειες και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Διαλυματάκι στις 8.30 και συνεχίζουμε.

0: 1943 Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την διαλεύκανση των τριών.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Στους 2.595 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Σε 7ήμερο εθνικό πένθος κήρυξε τη χώρα η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο, η Βενεζουέλα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνο του. Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε εργολάβους για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων κατοικιών και υποδομών. Νέες νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε σημεία της χώρας, στην Αττική Έθριος. Ο καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
8: Μια 43 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Interveten Sports, Παρασκευή 3 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της καλοκαιριάτικης εβδομάδος. Μπήκαμε στην καρδιά του Θέρους και να πούμε και πάλι μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα.

0: φοβερή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Ο Κώστας Κυρανάκης χθες άδραξε την ευκαιρία για να επιτεθεί στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, υπονοώντας ότι χάιδευε τα αυτιά του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που, όπως και στην περίπτωση Μιλωνάκη, όλοι ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση όταν ο Μητσοτάκης ήθελε να φορτώσει ένα εγκεφαλικό, το οποίο ευτυχώς είχε καλή εξέλιξη για την υγεία του Γιώργου. Θέλησε να φορτώσει αυτό το εγκεφαλικό στο ντοκουμέντο του Βαξεβάνη. Έτσι και τώρα, παρά το γεγονός ότι σύμπας ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε αυτή την επίθεση, την Άνανδρη, την Ήπουλη, με την τραγική κατάληξη, ο Κυρανάκης στο δικό του κόσμο, στον κόσμο της ομάδας αλήθειας, επιτέθηκε στον Τσίπρα για να πει ότι φταίει ο Τσίπρας για τα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης.
2: Εχθές το βράδυ στο Άξιον ο κύριος Κυρανάκης το τράβηξε λίγο, θα σου πω, έως πολύ.
1: Μετά προσπάθησε να τα μαζέψει, όπως είπε και στη συνέχεια του ρεπορτάζ που ήδη σας μεταδώσαμε. Χριστίνα Κοραή, έμπειρη δημοσιογράφος και πολιτική συντάκτρια εδώ και χρόνια πλέον. Στην Ελλάς δεν τσιμπήσανε. Απαντήσαν τεκμηριωμένα, θα έλεγε κανείς, και χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη συνέχεια. Και ο απόϊχος είναι αυτός ο οποίος αντικατοπτρίζεται σήμερα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδος Δημοκρατία περί την βορυχίας. Αλλά προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί άκου τι άλλο είπε η Κοραή.
2: Γιατί οι συγκεκριμένοι δράστες, όπως σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, προέρχονται από τον αναρχικό χώρο και μάλιστα έχουν άμεση διασύνδεση και με πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλακεί στην κατάληψη επί δεκαετίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Λίγο αργότερα ο Λαμπρόπουλος είχε και το πλήρες ρεπορτάζ.
0: Στο Βασίλη Λαμπρόπουλο, η αστυνομία, Βασίλη, εκτιμά ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες της επίθεσης. Φαίνεται ότι είχαν κάνει κατόπτευση των χώρων που στόχευαν τα προηγούμενα 24 ώρα για να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Άρα πιθανώς να έχουν καταγραφεί σε βίντεο.
3: Θα έχω καταγραφεί σε βίντεο, πιθανόν χωρίς τις κουκούλες αυτή τη φορά. Είναι λοιπόν τρεις οι δράστες που καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία από τις κάμερες, και καταγράφεται και η μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνται οι δύο από αυτούς. Η δεύτερη μοτοσυκλέτα με την οποία κινείται ο τρίτος, ο Τσιλιαδόρος, γίνεται σχετική έρευνα για να εντοπιστεί. Είμαστε σε μια έρευνα ακτίνας 5 χιλιομέτρων περίπου με κάμερες, με αναζητήσεις καμερών, να συγκεντρωθεί το υλικό και βέβαια τις προηγούμενες μέρες για να δουν πώς έγινε η προεργασία της συγκεκριμένης επίθεσης. Η έρευνα Ράνια εστιάζεται σε μια ομάδα τριών αντιξουσιαστών με ηγετικό ρόλο που προέρχονται από δύο καταλήψεις τέτοιων αντιξουσιαστών, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, και συνεκτιμά η ελληνική αστυνομία Ράνια.
0: Καταλήψεις της Θεσσαλονίκης, Βασίλη, έτσι.
3: Ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστά στις αρχές ή ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, να πω, αξιοποιηθεί, να πω, πιο νεαρά πρόσωπα με άλλο ηθήνοντα νου από πίσω.
3: Έχουν, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για 3-4 ηγετικά μέλη του αντιξουσιαστικού χώρου που έχουν στρατολογήσει νεότερους κάποιους από αυτούς και συνεκτιμούν, συνθυμίζω ότι έχουμε περίπου 40 εμπριστικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες με αυτές. Οι αστυνομικοί συνεκτιμούν αυτές τις παλιές υποθέσεις και θυμίζουν ότι υπήρχαν και άλλες υποθέσεις σε γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας επιθέσεις.
1: Δηλαδή, την απλή σκέψη κάνει κάποιος. Η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, δεν είναι και καμία απέραντη πολιτεία. Οι καταληψίες, όπως ακούσατε από τον Λαμπρόπουλο, τα πρόσωπα αυτά του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως και να τους χαρακτηρίσει κανείς, είναι γνώριμοι στις αστυνομικές αρχές εδώ και χρόνια. Και όπως επίσης είπε ο Λαμπρόπουλος, πάνω από 40 επιθέσεις από τους ίδιους και τους ίδιους. Εδώ ρε παιδί μου, η αστυνομία, η ΚΙΠ, η άλλη πως λέγεται επίσης στην υπηρεσία της Ελλάς που κάνει παρακολουθήσεις, έχετε φέρει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, δηλαδή τα είχατε μόνον για να παρακολουθείτε τον Δένδια, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, να παρακολουθείτε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά τα υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Radio Rumen.
1: Εδώ με μια News. Παρακολουθείς τι λέει σήμερα ο ένας, τι λέει αύριο ο άλλος, μια υπογραφούλα ενός εισαγγελέα που από ό,τι φάνηκε τις βάζει αβέρτα κουβέρτα τις υπογραφές. Και δεν μπορείτε να ξέρετε πώς κινούνται 4-5, άντε 10 που δεν είναι και 10 στελέχη του αναρχικού λεγόμενου χώρου στη συμπρωτεύουσα, στη μεγάλη φτωχομάνα. Γιατί έργο της αστυνομίας, εντάξει, είναι να τους πιάσει, αλλά ακόμα καλύτερο έργο είναι να τους προλάβει. Δηλαδή φταίει ο Τσίπρας για την τραγική εξέλιξη αυτής της επίθεσης και δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχετε εξοδέψει εκατομμύρια εκατομμυρίων για να προσφέρουν ασφάλεια στον κόσμο. Αλλά βέβαια τους είχατε για να παρακολουθούν τους δικούς σας. Αντί να παρακολουθούν τα 5 ανάρχια της Θεσσαλονίκης, παρακολουθούσαν τον Δένδια, τον Γεραπετρίτη, τον Χατζηδάκη. Τον Χατζηδάκη. Και ποιους τον παρακολουθούσαν. Και άλλοι μια χαρά πάνε και βάζουν τα καζάκια που είχαν αυτή την τραγική, τραγικότατη εξέλιξη. Και μετά λέτε, βγαίνει ο Κυρανάκης, φταίει ο Τσίπρας, που πριν από 10 χρόνια ή δεν ξέρω κι εγώ πόσα ήταν αυτός που ήταν. Που σε τελική ανάλυση και τότε ο Τσίπρας τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τα γκαζάκια κλπ. Τα καταδικάζανε. Εντάξει, είναι αλήθεια, μια φορά κάτι είχε πει, όχι για γκαζάκια, κάτι την εποχή που έσχιζε τα μνημόνια. Είναι αλήθεια ότι κάτι είχε πει για γιαουρτάκια, όχι όμως για γκαζάκια. Αλλά όλα αυτά περσινά, προπέρσινα, παραπροπέρσινα, ξινά στα φύλλα. Η Ελλάς, η ΚΙΠ, ο Χρυσοχοΐδαρος, όλοι αυτοί τι κάνουν. Τόσο δύσκολο είναι να ξέρεις και να προβλέψεις τι θα κάνουν 5 ανάρχια στη Θεσσαλονίκη. Και μετά το γυρίσατε στα εμφυλιοπολεμικά, και γιατί το λέει έτσι το κόμμα και γιατί το λέει αλλιώς.

0: και τώρα και έτερος Καπαδόχης για βαλεπλεύρη.
1: Είδες. Εγώ δεν άλλο από ένα χώρο
2: αποσυνδέω, κύριε, κύριε,
1: τον καταλήψω.
2: Κύριε Χασαραπόπουλε,
1: τα κόμματα της αριστεράς.
2: Αποσυνδέω δύο πράγματα. Άλλο το ποινικό σκέλος που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους και υπάρχει και μια πολιτική ανοχή που προέρχεται από τα κόμματα της αριστεράς.
1: Εχθές όλοι την καταδικάσαν όμως.
2: Την καταδικάσαν.
1: Ο Τσίπρας το καταδικάσαν.
2: Αυτό έλειπε να μην καταδικάσουν όταν έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο.
1: Γιατί λέτε,
2: οι ίδιοι όμως σας λέω όταν νομοθετούσαν, νομοθετούσαν οι Μολότοφ από κακούργημα να γίνει πλημέλημα.
1: Ναι. Αποδοκιμάστηκαν.
2: Μου λέτε, πολιτικά όμως δεν θα τους κρίνω. Οι ίδιοι βγαίνανε και λέγαν για τα δικαιώματα του Κουφοντίνα. Θυμόσαστε που κάνει απεργία πείνας ο Κουφοντίνας και είχαν πέσει όλα τα κόμματα αριστεράς ο πόνος του, κύριε, για ένα κάθαρμα που έχει σκοτώσει πάνω από 10 ανθρώπους.
1: Εδώ όμως λέμε ότι βγαίνουμε πιο πέρα λίγο την κοινωνία.
2: Όχι, ακούστε λίγο. Την κοινωνία θα την πάμε με ειλικρίνεια πιο πέρα.
1: Δεν μπορώ, εσείς το νιώσατε στο πετσί σας αυτό και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορώ να πω ότι ο Πλεύρης στα παιδικά του χρόνια έκανε ή στα εφηβικά του χρόνια κάτι άλλο, άρα τον κρίνω με αυτό.
2: Εγώ, προσέξτε, γίνεται.
1: Εγώ να κρυφτώ. Παλιά τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά, άρα και οι αριστεροί κάνουν αυτά.
2: Δεν είναι παλιά, δεν σας λέω, μισό λεπτό.
0: Αμετανόητη, πάλι πάτε να το γυρίσετε εκεί πέρα, σας θέλει ο Τσίπρας.

0: 9.43 Intervention Sports. Η χθεσινή, όπως σας λέγαμε, δημοσκόπηση του Mega Channel είχε και μερικά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτό.
1: Λοιπόν, τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, όπως τα αντιλαμβάνονται βεβαίως και τα αξιολογούν οι πολίτες. Η ακρίβεια παραμένει πρώτη, έχω ξεχάσει από πότε, και ενισχύεται μήνα με το μήνα, στο 50% αυτή τη φορά, σε σχέση με το 47% του προηγούμενου μήνα, δηλαδή 3 μονάδες ακόμη πάνω, παρά το γεγονός ότι είχαμε εξαγγελία νέων μέτρων αυτή την εβδομάδα.

0: μετά. Από εκεί και πέρα ο ίδιος θα πάρει τις αποφάσεις του. Έχω την εντύπωση, όπως είναι τα πράγματα, δείτε, επειδή έχω αρκετά χιλιόμετρα στην πολιτική και στη Νέα Δημοκρατία, έχει αποδείξει η σύγχρονη πολιτική ιστορία και σίγουρα η πορεία της Νέας Δημοκρατίας ότι όποιος και αν κάνει δίπλα κόμμα, όποιος και να είναι αυτός, δεν έχει μεγάλη απήχηση. Ο κόσμος της παράταξης, ανεξαρτήτως αρχηγών, μένει στην παράταξη. Και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις.
1: Εντάξει, αλλά τα πράγματα είναι ωριακά. Είδαμε και τη χθεσινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Είστε μένει στο 30%, έχετε βάλει το 3% μπροστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά κυβέρνηση δεν έχουμε.
2: Με αυτά τα ποσά.
1: Δηλαδή είχαμε αύριο εκλογές και είχαμε αυτά τα ποσά.
2: 30%.
1: Κυβέρνηση δεν έχουμε στη χώρα. Επομένως, τι κάνουμε εδώ, εσείς λέτε.
3: Η πρόσθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε, στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Πόσο πιθανό λοιπόν είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά. Και το πολύ πιθανό να στηρίξω ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι στο 5.
4: Και να σημειώσω εδώ ότι σε όσους αυτοποθετούνται στον χώρο της δεξιάς, σχεδόν ένας στους τέσσερις, το 24%, δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να ασχοληθεί με το κόμμα του κυρίου. Υπάρχει μια σαφής δεξαμενή, γι' αυτό και πιστεύω ότι αν και όταν και εφόσον συγκροτηθεί αυτό το σχήμα, δεν θα έχει προβλήματα ταυτότητας, θα είναι πολύ πιο ισχυρή η φυσιογνώμη.
2: Για βάλε πάλι τον αντιπρόεδρο.
0: Αποφάσισαν. Περισσότεροι αναποφάσεις προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και η διεθνής τάση δείχνει.
1: Και τώρα, ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Οι αναποφάσεις συνήθως οι περισσότεροι επιστρέφουν στο κόμμα από το οποίο προέρχονται.
2: Τα λένε ρε παιδί μου, και βλέπεις τα πρόσωπά τους μια αγωνία.
1: Τρίτη θητεία που είναι.
2: Δηλαδή.
1: Γεγονός η τρίτη
2: θητεία. Μια πρεμούρα, μια αγωνία. Μην χάσουμε τον κουβέρνο και που ξέρεις τι γίνεται την επόμενη μέρα. Γιατί κάναμε και πολλά.
1: Υπάρχει και έτοιμο να μην. Προφανώς θα υπάρχει και τέτοιο. Γιατί όμως να ξαναψηφίσει κανείς
0: Μητσοτάκη. Γι' αυτό θεωρείται πιο κατάλληλος πρωθυπουργός.
1: Τι σημαίνει το εξοπλίσεις.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό. Λοιπόν. Όχι, λέω ποιο είναι. Τι θα κερδίσει ο
2: πολίτης. Είναι μια ωραία φιλική συνομιλία μεταξύ δύο έτσι.
0: Σε 13 διαφορετικά πράγματα.
2: Φιλικών προσώπων.
0: Αλλά σε τίτλου, για να μην κουράζουμε και τους τηλεθεατές.
2: Πρώτον, πολύ άνετοι.
0: Εμείς αυτά που είπαμε τα κάναμε. Ναι, για να είμαι ακριβής, βγήκε μια μελέτη πρόσφατα του Κεφίου. Δείχνει ότι το 91% των δεσμεύσεών μας εξεγερθήκε ή είναι σε φάση εκπλήρωσης. Είπαμε λιγότερα και μπορέσαμε και κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή Λατινοπούλου ή πιστεύω ότι υπάρχει μια υπεροχή του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Είναι
1: πιο, το δείχνουν και
0: πιο αξιόπιστος, πιο ικανός.
2: Συμφωνούμε σε όλα. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Εντάξει, σε μερικά από αυτά που λέει ο Χατζηδάκης, σοβαρός άνθρωπος, έχει δίκιο. Χθες από εδώ από εκεί τους σπρώξανε προς τα τριαντάρια με εκτίμηση ψήφου, με εκείνο, με τάλο, αυτό το σπρώξαν. Λέει ο Φαναράς, και αυτό είναι το καλύτερότερο.
4: Και εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου τουλάχιστον στην Ελλάδα.
3: Οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα.
4: Έχει και μια εποχικότητα αυτός ο δείκτης.
2: Θα έρθουν τουρίστες και ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 7. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Εργασία του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων, Γκάμπριελ Μισεουί, επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται οι επαφές για δύο στόπερες του Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει στην τρίτη εθνική. Διάσταση απόψεων υπήρξε σχετικά με το νέο φορμάτ. Θα υπάρξει νέο ΔΣ στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος ο Μόντε Μόρις από τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ιτήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης Φόργοτ Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πανό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ κρατάω τις υποσχέσεις μου, κρατάω αυτά που λέω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Όχι μερικούς, μερικούς.
1: Αυτό ήταν εμπιχτή.
0: Για ποιον, από
1: δεν ξέρω, λέω, ήταν εμπιχτή.
0: Κάθε την εμπιχτή για όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Κινησούλα στους δρόμους. Καλημέρα, κύριε Γιώργο μας Γεωργιάδη.
0: Πήγες Νιάρχο χθες, τίποτα?
1: Χθες ήταν στο Νιάρχο η κύριε Γκυλφόιλ, είχε αρκετό κόσμο.
0: Πάνω κάτω.
1: Είχε παντού κόσμο.
0: Πάνω εκάτω, Νάντια.
1: Να σου πάνε για κόσμο.
0: Να σου πάνε για κόσμο, δηλαδή. Αν είναι άξιο να το συζητάμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εμείς θα συγκρίνουμε, για όσους δεν ξέρετε, με την κουπή πίτας που έκανε η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου στην πλατεία Περιστερίου.
0: Ναι, γιατί το κάνεις, μαζεύεις κάποιο κόσμο.
1: Και είχε μαζέψει μεγάλο αριθμό
0: κόσμο. Μαζέψει κόσμο.
1: Ήταν οπότε μέσα το αμφιθέατρο του Δημαρχείου, ήταν γεμάτο εκεί που ήταν η ομιλία, και απ' έξω όλη η πλατεία ήταν γεμάτη. Το λέω εγώ γιατί είχα πάει τότε με τα ματάκια μου.
0: Ναι, εχθές είχες πάει.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Δεν μου είπες εχθές είχες πάει.
1: Γιατί
0: όπου γάμος και γιορτή, όπου να ράζει μέσα.
1: Στην Γκυλφόιλ τώρα θα πηγαίναμε στην Γκυλφόιλ τώρα.
0: Τώρα άμα έχει πάει Τσίπρας.
1: Μα πήγαν όλοι.
0: Να μην πάμε εμείς τώρα. Δηλαδή,
1: πήγε ο Δούκας.
0: Πήγε ο Δούκας. Έχουν πάει όλοι. Δεν θα ήμασταν εμείς εκεί. Αυτές τις εξαρτήσεις όμως πρέπει να τις κόψεις, διότι μετά θα κατηγορήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έχεις εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις που δεν έχει το Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο, χθες, να πω την αμαρτία μου, δεν είδα τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Βατζηνικολάου, γιατί ήμουν εκτός σπιτιού.
0: Νομίζω ότι αυτό.
1: Δεν μπόρεσα να τη δω.
0: Με αυτό πρέπει να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε την υπόλοιπη εκπομπή.
1: Ναι. Παρασκευή. Τι με τη συνέντευξη, γιατί δεν το είδα.
0: Με το ότι δεν το είδε.
1: Ναι, είναι παράξενο αυτό, γιατί κάτι τέτοια τα βλέπω.
0: Παρασκευή σήμερα, έτσι τελειώνει η εβδομάδα και λέμε να την πάμε έτσι κάπου. Χοντρά.
1: Χοντρά.
0: Χοντρά, χοντρά.
1: Τι εννοείς, δεν έχω υπάρξει χοντρός.
0: Καλά, ούτε παντρεμένος.
1: Ούτε παντρεμένος,
0: ούτε παντρεμένος, ναι. Λοιπόν, να την πάμε έτσι, να την τραβήξουμε ένα Χατζηδοσίου.
1: Ναι. Για τους καλεσμένους.
0: Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Μελητηρίου Επαγγελματιών.
1: Ναι, σήμερα.
0: Κούφο-Νικολάκου.
1: Και κυρία Κούφο-Νικολάκου.
0: Εκπρόσωπος του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν βάλουμε εδώ το τετράδιό μου και προσπαθήσω να κάνω τις ερωτήσεις, αν ξεκινήσουμε τώρα και στους δύο. Τη Δευτέρα έχουμε τελειώσει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ότι έχει πολλές ερωτήσεις και για τους δύο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Μόλις ξεκίνησε, είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Το λέω αυτό για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Για να μην νομίζω ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη.
0: Ο οποίος γιατί πρέπει να είναι και ξενυχτισμένος. Ήταν
1: φουλ ξενυχτισμένος.
0: Ήταν στον Νιάρχο και πρέπει να φύγει από ό,τι έμαθα από τους τελευταίους.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Έφυγε από τους τελευταίους.
1: Είχε δώσει. Δεν το ξέρω αυτό. Είχε δώσει και τη συνέντευξη στον Κασελάκη που είχε ξεκινήσει στις 10-10 και. Και τότε ήταν ξενυχτισμένος. Πέφτει φουλ ξενύχτη.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και μου έχουν χαλάσει, φίλε μου, μου έχουν χαλάσει τις συνήθειες. Δηλαδή με μπερδεύουν. Τώρα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να φεύγω από το γνωστό μαγαζί Κολονακίου και να πηγαίνω και να τρώω στο Παγκράτη.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή τώρα δεν μακριά.
1: Είσαι ενήμερος.
0: Δεν μακριά, αλλά τώρα να τρώω στο Παγκράτη από το έργο που έχει συνηθίσει. Δηλαδή, μέχρι το τραπεζάκι σου, έχει τη γωνίτσα σου, ξέρει, παρκάρει το αυτοκίνητο. Άντε να παρκάρει τώρα στο Παγκράτη για να πηγαίνει τώρα και να τρως.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν στο Παγκράτη ο κύριος Σαμαράς με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να πω τα τρία ονόματα. Ο κύριος Καρασμάνης, ο κύριος Λονταρίδης και ο κύριος Αθανασίου. Είναι οι τέσσερις τους φάγανε στο Παγκράτη σε ένα μαγαζί και μάλιστα προφανώς αναγνωρίσιμη. Είναι ειδικά ο κύριος Σαμαράς τώρα.
0: Εκεί.
1: Έφτασαν αυτά.
0: Φάγανε, φίλοι.
1: Ναι, έφτασαν και στο Μαξίμου και από ό,τι μάθαμε, οι τρεις έσπευσαν να δώσουν κάποιες σχετικές εξηγήσεις. Ότι ήταν στο πλαίσιο μιας συζήτησης.
0: Παπαφάμε δηλαδή.
1: Εθιμοτυπικής, ναι.
0: Δεν παπαφάμε.
1: Πεινούσαμε και φάγαμε, βέβαια.
0: Δεν παπαφάμε.
1: Αλλά γιατί δεν πήγαν στο ψαρονέφρι, βέβαια, στο Μαρούσι. Αν είχαν στείλει μήνυμα και το είχαν κερδίσει, πρόσεξε, για τέσσερα άτομα δεν είναι. Τέσσερα τα κι θα τις έβγαινε και τζάμπε, τώρα πληρώσανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ξέμειναν τέσσερις. Οι τέσσερις ήταν ό,τι απέμειναν.
1: Α, ό,τι απέμειναν.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: και ναι, άλλη δύναμη.
0: Το
1: αλλά είναι Πελοπόννησο.
0: Το τραπέζι δεν ήταν και τέσσερις.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Τι είπαμε στο 69-39.
0: Έκανα ώρα να παρκάρω, άσε με.
1: Στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να θέλω τον ψέξω ιδιαίτερα, το κάνει ο κύριος. Όχι, Άδωνης, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Συγγνώμη, εγώ είπα ότι έκανα ώρα να παρκάρω. Είπα ότι το τραπέζι δεν ήταν για τέσσερις.
1: Και το Παγκράτη δεν βρίσκει να παρκάρει με τίποτα. Έτσι.
0: Πού να παρκάρει με τίποτα. Λοιπόν, και ότι μου χαλάσαν τις, όλα τα είπα. Εσύ για νιάρχο είπε τίποτα.
1: Εγώ νιάρχο ήταν πολύ ωραία,
0: παιδάκι. Ήταν πολύ ωραία. Βλέπετε, παιδιά, με κατηγορεί και λέει, ήταν πολύ ωραία.
1: Μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας στο Ελλάδα TV, να το πούμε κι αυτό. tvelada.gr, μπαίνετε, μας βλέπετε αυτή τη στιγμή live.
0: Κουράγιο, παιδιά, δηλαδή δεν φτάνει που μας ακούτε, θα μας βλέπετε κιόλας.
1: Αυτό.

0: Κάτσε καλημέρα μας στον Γιάννη, στον άλλο Γιάννη. Θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα, κύριε.
1: Θα τα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματα, Εμμανουέλα. Ο Μανώλης πάντα μου κάνει το ίδιο.
0: Σου στέλνει μηνύματα τα οποία δεν μπορεί να διαβάσει.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί του, αλλά με τον τρόπο που τα γράφει δεν μπορώ να τα διαβάσω.
0: Ναι. Μανώλη, και εσύ γράφει τα λίγο διαφορετικά. Εντάξει, να είμαστε λίγο πανθρώπιε.
1: Λοιπόν, είπαμε, εγώ πήγα Παγκράτη.
0: Ναι, Παγκράτη, ναι, ήσουν λίγο. Καθώ ήσουν δίπλα απέναντι, μαζί οι τέσσερι γίνατε πέντε.
1: Όχι, τότε εγώ δεν. Παρότι το τραπέζι δεν ήταν για τέσσερι, δεν πήγα στο ίδιο τραπέζι. Δεν πήγα στο ίδιο τραπέζι.
0: Κύριο Σαμαρά, είμαι και
1: εσύ πήγε σε Νιάρχο.
0: Γκυλφό, είναι πολύ ωραία.
1: Είσαι του φωτογραφικού.
0: Εντάξει, εγώ είμαι.
1: Δεν τα φωτογραφίζει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχει κάνει παντρεμένο για να έχει ατέλειε, δεν έχει κάνει χοντρό για να έχει ατέλειε.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε πα στι φωτογραφίε.
0: Αλήθεια.
1: Άλλο πάρτι είχαμε.
0: Πάρτι, τι πάρτι να είχαμε.
1: Είχαμε κανένα πάρτι. Τώρα είναι η ώρα των πάρτι.
0: Εντάξει, έχουν τελειώσει οι κοπές πίτας τώρα. Τι πάρτι. Α, είχε Παύλιο, όχι ο Παύλιο, ο Χριστίδης είχε πάρτι.
1: Τι, εορταστικό.
0: Όχι, τα. Του Παύλου.
1: Εορταστικό. Ναι. Εορταστικό, τη γιορτή του.
0: Και είχε κόσμο.
1: Πάνω ή κάτω, Νάντιας.
0: Πάνω από. Πιο κάτω δεν είναι Νάντια. Εντάξει, Νάντια τώρα δεν πιανόταν το.
1: Άμα,
0: το
1: είναι, τώρα. Άμα είναι κάτω, Νάντια δεν πα συζητάμε.
0: Είναι κάτω από την κοπή πίτας της Νάντιας.
1: Τότε δεν συζητάμε για πάρτι. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, μαζί μας έχουμε και την πρώτη συνέντευξη για την τελευταία μέρα της εβδομάδας, ναι. Ευτυχώς να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλο για κάποιο πάρτι θα έχει να πάμε, να τρέχουμε πάλι. Όλο για κάποιο
0: τώρα θα έχει, είναι και προεκλογική περίοδος.
1: Ποια προεκλογική περίοδος, για του χρόνου προεκλογική περίοδος.
0: Αν και ο Πρωθυπουργός το είπε για άλλη μια φορά στη συνέντευξη που παρεχώρησε,
1: ναι.
0: Στο Liberal, μεταξύ άλλων, είπε ότι στην άνοιξη του 2024 θα γίνουν οι εκλογές. Το είπε για άλλη μια φορά.
1: Τώρα, όταν το λες πολλές φορές, αρχίζεις και το ξανακοιτάς. Γιατί έχει άγχος να το λέει πολλές φορές. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει έχει το άγχος να το πει.
0: Όχι, δεν διαφωνώ εγώ. Το ξεκαθαρίζει.
1: Πόσες
0: διαφωνώ για να διαφωνήσω, για να διαφωνήσουμε σε κάτι.
1: Όταν ξεκαθαρίζεις κάτι, ναι. Το λες μια φορά, άπαξ και τελείως, έφυγε.
0: Ναι, αλλά η φημολογία δεν ευθύνεται στον ίδιο όμως, αφού λένε οι υπόλοιποι πάμε για εκλογές και προεκλογική περίοδος. Και αναγκάζεται να ξαναξεκαθαρίσει.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεται να το ξαναλέει. Δηλαδή και τελικά απευθύνεται πού? Απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται στην αντιπολίτευση, απευθύνεται στα δικά του παιδιά που πάνε και τρώνε μην κάνουν χοντρή μετά το πολυφαΐ.
0: Ναι, γιατί αγχώνονται όμως, αφού πρώτος είναι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να συζητήσουμε αυτό που καταρχάς αυτό που αφορά όλους. Ο κύριος Γιάννης Χατζηδοσίου, ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, είναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: και εσάς και στους ακροατές μας.
1: Βλέποντας την ανάρτησή σας και θέλω να απαντήσω στην ανάρτησή σας, γιατί το θέμα που απασχολεί όλους είναι η ακρίβεια. Αυτό δεν το ξεφεύγει κανένας. Ρωτήσατε λοιπόν γιατί από το Σεπτέμβρη τα μέτρα και όχι από τώρα. Μα να μην πληρώσουν οι τουρίστες τώρα που θα έρθουν λίγο παραπάνω και μετά βλέπουμε.
2: Δηλαδή να γίνουμε και εμείς τουρίστες στη χώρα μας.
1: Καλά, εμείς είμαστε τουρίστες στη χώρα μας και σε λίγο το μόνο που θα πουλάμε και θα έχετε δουλειά να κάνετε είναι τσολιαδάκια στους τουρίστες. Έτσι όπως πάει η κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, όταν λες μια συμφωνία, έχω μια συμφωνία και λες τη συμφωνία αυτή θα την επιβάλλω μετά από 2 μήνες, είναι μια αστιότητα. Γιατί θα έχω και μερικές ενστάσεις για τη συμφωνία που υπήρχε μέχρι τώρα. Δηλαδή, λέει ο αρμόδιος υπουργός, κρατήσαμε τις τιμές. Έχει καταλάβει κανείς ότι το προηγούμενο διάστημα κρατήθηκαν οι τιμές?
3: Radio Rumen.
2: Πραγματικά θεωρώ. Από την Ευρώπη και λες εισαγόμενος. Στην ουσία, όταν λες συμφωνία σήμερα, νομίζω και επιτρέψου μου ότι είναι σκληρός, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Εδώ λοιπόν έχουμε 3 στοιχεία τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση να αποδείξει ότι εποπτεύει την αγορά. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν το οποίο εισάγεται, η μία λυσίδα να το πουλάει 8 ευρώ και η άλλη 13, αυτό είναι 60% διαφορά. Ποια είναι η τιμή κτήσης? Εδώ λοιπόν αν είναι αυτό εσχοκέρδια, τι είναι εσχοκέρδια? Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν η ίδια λυσίδα να πουλάει το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή σε άλλη περιοχή? Όταν έχεις μάλιστα και το ίντερνετ και πουλάς το ίντερνετ, αυτό θα πρέπει η αρχή ανταγωνισμού να παρέμβει άμεσα και να επιβάλλει πρόστιμα. Και τι είναι το στοιχείο? Πώς εσείς κρίνετε το φαινόμενο το οποίο παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα να έχουμε μια συσκευασία 500 γραμμαρίων και μέσα να έχει 400 γραμμάρια και ο πελάτης να καταλαβαίνει ότι αγοράζει 500? Σας λέω 3 στοιχεία από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα, στα οποία δεν έχει παρέμβει. Και επιτρέψτε να πω το κυριότερο, εκπρόσωπος μικρομεσαίων είμαι. Όταν βγάζεις 9 πλατφόρμες και τις διαφημίσεις και λέτε ελάτε κόσμο να ψηφίσετε σε 9 πλατφόρμες, αυτό είναι εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Του μικρού μινιμάρκετ, του μπακάλικου, του μανάβη, του χασάπι, όλοι αυτοί χάνουν. Γιατί τους οδηγεί σε αυτή την πλευρά και σας θυμίζω την ίδια άποψη είχα και για το καλάθι του νοικοκυριού. Θυμίζω εδώ ότι οι 5 ψυχιά λυσίδες έχουν το 85% του τζίρου. Και αυτή τη στιγμή αυτές, ενώ έχουν μέσα από τα στοιχεία που αποδεικνύουν ρεκόρ κερδών τα τελευταία χρόνια, σας θυμίζω επίσης ότι ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, όταν τους επισκέφθηκε, είπε 1,5% πληρώνεται και έχετε κέρδος. Δηλαδή φορολογούνται με ειδικό καθεστώς. Όταν οι ίδιοι λένε μόνοι τους για ρεκόρ κερδών. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και εγώ θα σας πω ξεκάθαρα την άποψή μου. Εμένω ότι και αυτό είναι μια στην ίδια λογική, ότι ουσιαστικά με όλο αυτόν τον τρόπο διευκολύνεις κι άλλο το ολιγοπόλιο που υπάρχουν προκειμένου στα τρόφιμα εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Τους κλείνεις με λίγα λόγια. Κλείνεις κι άλλες επιχειρήσεις. Γιατί δεν έχει αποδειχθεί από όλη αυτή τη συμπεριφορά ένα χρόνο τώρα ότι κατάφερες να τερασέψεις τις τιμές. Και βεβαίως κρατάω και το τελευταίο που συζητιέται έντονα τελευταία. Αυτή είναι η υπόθεση που χωράφει στο ράφι και σας δω τα κεράσια, ας πούμε. Πώς γίνεται να πηγαίνουν 400% παραπάνω. Στην αλυσίδα αυτή, επειδή κανείς δεν το λέει, τι συμβαίνει. Τα ίδια τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, δηλαδή το ολιγοπόλιο που υπάρχει, έχει τους ενδιάμεσους. Πουλάει ένας τον άλλον για να υπάρχει και νομιμοποίηση για να φτάνει η τιμή. Όταν αυτό λοιπόν το βλέπεις και δεν κάνεις τίποτα και αυτό συνεχίζεται και φωνάζει ο παραγωγός εγώ παίρνω λίγα και φωνάζει ο καταναλωτής εγώ πληρώνω πολλά και αυτό το συνεχίζει σημαίνει ότι έχεις επίγνωση του γεγονότος και είναι πολιτική σου απόφαση να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Χατζηδοσίου, είχαμε μία δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ότι στα Χανιά βρήκε τυρί Χανίων τα οποία το έφυγε ξέρω, στην τύχη αριθμή 3 και το είδε 8. Από τα Χανιά στα Χανιά, δηλαδή δεν έκανε και κάτι ταξίδι για να πούμε ότι υπήρχε. Η κυρία Μπακογιάννη το δήλωσε πριν λίγες μέρες.
2: Να με επιτρέψετε, σας πω, κύριε Μπακογιάννη, να μας πει και πώς είναι η νομοποίηση. Σωστό αυτό, δηλαδή. Η νομοποίηση είναι αυτή που σας λέω. Το πουλάει ένα σε ένα μεταπράτη, ο μεταπράτη σε έναν άλλο, γιατί πρέπει να δικαιολογηθεί. Και λέει πολύ ωραία, εγώ δεν έχω παραπάνω κέρδος, αλλά τη μηχανή την έχει στήσει. Τα ίδια τα σου πάνε έχουν στήσει τη μηχανή αυτή.
1: Εδώ λοιπόν ξεκινάμε και μάλιστα ξεκινάτε κι εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος. Γιατί ξεκινώντας από την κυβέρνηση, πολλές φορές τη λέξη ξεκινώντας, είπα σήμερα το πρωί-πρωί, πέρσι στη ΔΕΘ ήταν σαν να μην υπήρχετε. Εσείς ξεκινάτε με τον Ανδρουλάκη και θα δείτε, έχετε καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Σωστά, κάνω κάπου λάθος.
2: Σωστό, βέβαια. Έχουμε στείλει επιστολή, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη, σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στον Πρωθυπουργό και τους ζητάμε να έρθουν στο επιμελητήριο, το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας που εκπροσωπεί τους μικρομεσαίους και νομίζω διαχρονικά το δείχνει, να μας πούν τις απόψεις πρώτων εκλογών για το τι θέλουν, ποιες είναι οι προτάσεις τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μίλησα για τον κύριο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι έχει δεχθεί ο κύριος Ανδρουλάκης από τους πολίτες έχετε πάρει απαντήσεις.
2: Έχουμε πάρει από δύο, οι οποίοι συζητάμε αν θα γίνει τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Έχει μια λογική αυτό, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο μπορεί να γίνει άλλη μία γιατί υπάρχουν και τα μπάνια του λαού. Εκτιμώ ότι όλοι θα αποδεχτούν. Εκτιμώ.
1: Ο Πρωθυπουργός.
2: Ότι ζητάει μια ευκαιρία.
1: Ο Πρωθυπουργός τι έχει δηλώσει.
2: Δεν έχει δώσει τίποτα. Αλλά εκτιμώ ότι όλοι πρέπει, γιατί νομίζω ότι αυτό το κάνουμε είναι και θεσμικό. Ένας θεσμικός φορέας Σύμβουλος της Πολιτείας λέει: ελάτε εδώ να μας πείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις σας. Η άποψή μου ότι πρέπει να έρθει. Ουσιαστικά είναι σαν να δείχνει την τιμή που νιώθει για το συγκεκριμένο χώρο, τον χώρο των μικρομεσαίων δηλαδή, και να μας πει τι έχει στο μυαλό του. Αν και νομίζω, επειδή βάλατε και το δεύτερο θέμα, επειδή κάθε φορά πηγαίνουμε με το καλάθι Θεσσαλονίκη και το κατεβάζουμε άδειο, φέτος ξέρουμε τι θα έχει μέσα, έχει θετικά στοιχεία.
1: Συγγνώμη, και πέρσι είχατε υποσχέσεις από υπουργούς, συγκεκριμένες υποσχέσεις από υπουργούς, ανεβαίνοντας επάνω. Και δεν υπήρχατε όταν ανεβήκατε.
2: Όλα τα χρόνια δεν είχαμε. Μέχρι τώρα οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πάρει τίποτα από πουθενά. Ούτε τα ταμεία ανάγκαμψη, ούτε.
1: Εμείς εδώ είχαμε υπουργό σε αυτή την εκπομπή, θέλω να σας πω πέρσι, ο οποίος μας είπε τα πράγματα που θα γίνουν για τους μικρομεσαίους. Και ο ίδιος απορούσε που δεν άκουσε τίποτα. Ο ίδιος υπουργός μιλάει.
2: Τώρα να σας πω, χωρίς να θέλω να πιστεύω ότι μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτά που λένε, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε που έγινε την περσινή χρονιά. Νομίζω ότι λόγω των εκλογών. Έκανε και ένα χιούμορ. Εμείς πρέπει να ζητάμε κάθε χρόνο να έχουμε εκλογές για να έχει κάτι μέσα το καλάθι. Εκτιμώ ότι θα πάρουμε κάποιες προτάσεις. Η κυβέρνηση ξέρει καλά ότι έχει τεράστιο θέμα στις επιχειρήσεις των μικρομεσαίων και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θέλει να καρποθεί την ψήφο τους και άρα εκτιμώ για καθαρά εκλογικούς λόγους θα προσπαθήσει να έχει κάποια μέτρα που θα επηρεάσουν την ψήφο τους. Γιατί στην πραγματικότητα, επειδή ζω αυτό το χώρο, ο χώρος αυτός, όπως έδειξε η Ευρωεκλογή 4, να το πάμε εκλογικά, δείχνει Θυμίζω στις τελευταίες εκλογές, σε ευρωεκλογές, 28% των μικρομεσαίων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και αυτό θα έχει φθήνουσα πορεία με τα ζητήματα που υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να εμφανίσει μέτρα, αυτό που συνήθως δυστυχώς γίνεται, πρώτον εκδόν μέτρα τα οποία τα λέω φωτοβολίδες, γιατί στην οικονομία δεν είναι σε ένα θέμα με προεκλογικές ανακοινώσεις, οι οποίες μπορεί να σε βοηθήσουν ένα διάστημα, αλλά αν δεν υπάρχει στρατηγική επιλογή, αυτά θα χαθούν στην πορεία.
1: Ωραία, να καταλάβουμε 1, 2, 3 πράγματα που θα θέλατε να ακούσετε και να γίνουν.
2: Να σας πω τι θέλουμε να ακούσουμε ή τι θα ακούσουμε, αυτό πείτε μου πάνω.
1: Όχι, τι θέλετε, τι θέλετε να ακούσετε και ελπίζετε ότι μπορεί να γίνει.
2: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου το μεγάλο θέμα, γιατί εκεί θα αποδείξει ότι θέλει και αυτό που λέει η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι μικρομεσαία, είναι η ρύθμιση των χρεών. Εδώ πρέπει να σας πω μια αιρετική πρόταση δική μου. Θα καταλάβετε γιατί λέω αιρετική. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνουν και 72 δόσεις αντί 120. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας θα πληρώσει το κεφάλαιο, δηλαδή αν είχε πάρει ένα δάνειο 100.000 το 14, συν ένα λογικό τόκο που μπορεί να φτάσει και το 50-70%. Δηλαδή το κράτος θα το κύριζε τα λεφτά του με 5-6% το χρόνο. Άρα νομίζω είναι θεμητό. Γιατί στην πραγματικότητα 100.000 το 14 τώρα έχουν γίνει 350. Άρα αυτό δεν μπορεί να το πληρώσει ούτε με 120, ούτε με 200. Άρα εκφράζω την άποψη και ζητά από την κυβέρνηση. Αυτό που σήμερα τα δικαστήρια αποφάσισαν με αφορμή τον νόμο Κατσέλη ή αν θέλετε με αφορμή τα εκατομμυρικά δάνεια που λέει μέχρι το 50% μπορεί να φτάσει παραπάνω στα εκατομμυρικά δάνεια, να γίνει και για τα χρέη. Γιατί το υπόλοιπο τι είναι, πρόστιμα και προσαυξήσεις σε μια περίοδο κρίσης. Άρα το πρώτο είναι η ρύθμιση των χρεών για να σωθούν πάνω από 300.000 επιχειρήσεις. Γιατί αυτές με μαθηματική ακρίβεια, όσο προχωράει, το χρέος θα διωγγώνεται και να κλείσουν. Το δεύτερο ζήτημα είναι που θα πρέπει να λύσει, είναι αλλά μια λύση η οποία θα είναι στο γυναικές, ρευστότητα. Ελεύθερη οικονομία χωρίς να έχει.
1: Εννοείται να χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι.
2: Ναι, αλλά αν αυτό δεν γίνει, κύριε Γεωργιάδη, σε ένα χρόνο θα ξαναμιλήσουμε και θα σας λέω. Το πρόβλημα δεν είναι το να το κάνεις κάποια στιγμή και μετά να μην συνεχιστεί. Δεν υπάρχει οικονομία παγκοσμίως, ελεύθερη οικονομία, η οποία το τραπεζικό σύστημα δεν.
1: Συγγνώμη, από την περιφέρεια οι μικρομεσαίοι δεν πήραν λεφτά, ψάχνουν να δούμε πού πήγανε. Από τις τράπεζες οι μικρομεσαίοι δεν χρηματοδοτούνται. Γιατί τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε περάσει όλοι και έχουμε γύρω μας όλοι οι ανθρώπους που δουλεύουν, έχουν ένα οποιοδήποτε μαγαζάκι, να το πω έτσι. Λοιπόν, εάν είχα τη δυνατότητα να πληρώσω τη μία δόση, να πληρώσω την άλλη δόση, να πληρώσω φορολογίες, να πάρω όλες αυτές τις ενημερώσεις, δεν θα ήθελα δάνειο.
2: Ναι, είναι απόλυτα σωστό και μάλιστα περιμένω να ακούσω κι εγώ αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Παπαθανάσης, το ξέρουμε όλοι, ότι θα δώσουμε χαμηλότερα δάνεια 2-3 δις στις μικρομεσαίες με χαμηλό επιτόκιο. Το θέμα είναι τι κριτήρια έχεις. Γιατί προσέξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει η κυβέρνηση, δώσαμε λεφτά. Έβαλε όμως τέτοια κριτήρια που στην πραγματικότητα κάτω από το 1% των επιχειρήσεων πήρε χρήματα. Σας θυμίζω ότι από τα 13,5 δις τα πήραν 750 επιχειρήσεις από τους 850.000. Άρα τα κριτήρια που βάζεις θα είναι αυτά που θα αποδείξουν αν θες να ανοίξεις την κάνολα σε αυτούς. Αλλά προσέξτε τον ανταγωνισμό, γιατί έχει σημασία για αυτό που λέμε για την καθημερινότητα. Φανταστείτε ότι αυτός που πήρε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πήρε με επιτόκιο 2,1% με το Euribor. Ο άλλος που δεν παίρνει δάνειο καθόλου ή αν πάρει θα το πάρει με 8-10% επιτόκιο. Άρα ο ανταγωνισμός νομίζω είναι εμφανής. Δηλαδή ο ένας έχει ρευστότητα με πολύ χαμηλό επιτόκιο, ο άλλος με πολύ υψηλό. Άρα είναι απόλυτα λογικό ότι δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Και αν προσθέσουμε εδώ και το ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι παίρνω δάνειο εξυγχρονισμό με 50% που δεν επιστρέφω τα χρήματα και τα παίρνει πάλι το 6%, οι υπόλοιποι δεν παίρνουν τίποτα, δημιουργείται αυτό που λέμε το ολιγοπόλιο σε διάφορους κλάδους. Και εδώ προσθέτουμε και όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν είτε με την ακρίβεια, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά εκτιμώ ότι το καλοκαίρι θα είναι μεγαλύτερο. Θυμηθείτε, παρά τη συμφωνία που θα είναι μεγαλύτερο, και θα ακούσουμε μετά αυτό συνέβη γιατί θέλαμε να πάρουμε χρήματα από τους τουρίστες, όλες αυτές τις αστιότητες που ακούμε, γιατί θα είναι μεγαλύτερο το διάστημα του καλοκαιριού. Και δεν ξεχνάω το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα λέγεται κόστος. Ο Πρωθυπουργός είπε, και εγώ είπα μπράβο, ότι θα στηρίξω τις βιομηχανίες, τις ενεργοβόρες, γιατί υπάρχει τεράστιο κόστος μετά την παρέμβαση του ΣΕΒ. Και η ερώτηση μου είναι, είχαν ανάγκη από στήριξη ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά δεν έχουν ανάγκη οι ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να θυμίσω αυτό που το λέμε συνέχεια γίνεται τετριμένο. Είναι δυνατόν τα τελευταία 5 χρόνια να έχουν κλείσει πάνω από 3.000 πόντους στη χώρα μας. Παράλογο. Γιατί κλείσανε, λόγω του ενεργειακού ζητήματος που έχουν. Στέγη, όσο το αφήνεις και δεν παίρνεις κανένα μέτρο, στην πραγματικότητα τι θα γίνεται. Κάποιος, και είναι λογικό, επενδύει θεωρώντας ότι θα πετύχει, είναι τόσο ακριβό το τίμημα της στέγης που φτάνει το 50% του κόστου του, που μοιραία κάποια στιγμή δεν έχει τζίρο, κλείνει. Και βεβαίως κρατήστε το στοιχείο το οποίο ακούγεται συνέχεια. υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει. Μόνο που η ανάπτυξη είναι για λίγους. Δηλαδή, όταν πάρουμε τα στοιχεία αναλυτικά των πωλήσεων, διαπιστώνουμε ότι από την έρευνα της ΕΣΕ, λέω και την επικαλούμε, γιατί ουσιαστικά φαντάζομαι ότι θεωρείται ότι δεν είναι από αυτούς οι οποίοι θα λέγανε τόσο άσχημα λόγια για την κυβέρνηση. Καλό που σα το λέω. Τι λέει? Ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν μείωση του τζίρου από 20-40%, 20% στην Αθήνα, 40% στην περιφέρεια, και μιλάω για το τελευταίο διάστημα, που τι αποδεικνύει? Λόγω της κρίσης, πρώτον, ευνοούνται τα πολυκαταστήματα, βεβαίως και οι πλατφόρμες που παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, ειδικά οι Κινέζικες που έχουν πάρει το 17%.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χατζηδοσίου.
2: Γιατί πάμε στη φτηνιά, άρα όλα αυτά έχουν μία λέξη κλειδί. Η πολιτική που εφαρμόζει έχει αποτελέσματα. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική που αυτή η πολιτική οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζηδοσίου, πρέπει να κλείσουμε τώρα και εμείς θα παρακολουθούμε κάθε σας συνάντηση να δούμε τις δεσμεύσεις όλων των αρχηγών. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
0: Καλημέρα
1: και θα τα πούμε πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα, αυτά μετά της ακρίβειας. Να πω ότι
1: πολλά ακόμα είχαμε να πούμε με τον κύριο Χατζηδοσίου, γιατί είναι ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας η μικρομεσαία.
0: Εκεί είναι και το νούμερο ένα ζήτημα, έτσι. Το νούμερο ένα θέμα. Όποιο να ρωτήσει, δηλαδή, για την ακρίβεια θα σου πει.
1: Μόνο ο πρωθυπουργός δεν το ξέρει ότι υπάρχουν μικρομεσαίες.
0: Το ξέρει.
1: Δεν οφείλει να το ξέρει.
0: Το έχει μάθει.
1: Την ακρίβεια έχει μάθει, αλλά τους μικρομεσαίους δεν τους έχει μάθει ακόμα.
0: Την ακρίβεια την έχει μάθει και εκνευρίστηκε κιόλα.
1: Ναι, τους
0: θύμωσε.
1: Καλά, κοίταξε, μην θυμώσει κανένα τη παραγωγή, άμα δεν φύγουμε για γεννηματάκι. Μετά ερχόμαστε.
0: Έχουμε ένα λεπτό.
1: 69-39-943-943, ερχόμαστε μετά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε
3: δίπλα. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Λέω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ένα λεπτάκι μετά τις 9:30, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
15: Παιδιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού.
14: Ναι, έχουμε κίνηση.
15: Υπομονή, καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα στον άλλο Γιώργο. Ο Γιάννης από Στάνφορντ, με υγεία σε όλους, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, καλημέρα.
14: Ο Γιάννης από το δροσερό όμορφο σουλάρι Αρκαδίας ξανά για το πανηγύρι στις 18 Ιουλίου. Εντάξει, θα έρθουμε, ρε Γιάννη. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στο πιο ωραίο δίδυμο του ραδιοφώνου.
15: Κόντρα δίδυμο.
14: Ναι, συγγνώμη.
15: Κόντρα δίδυμο.
14: Την πέρασα τη λέξη αυτή, όντως.
15: Ναι,
14: δεν την είδα καν. Κόντρα δίδυμο. Ισχύει, αφού διαφωνούμε συνέχεια. Η απαγγελία κάνει τον ρήτορα. Πώς μένω πίσω σε αυτό, καταλαβαίνω. Γκέτε, γεια σου, Πάμφωτο. Ο Γιάννης, καλημέρα Πάνο και Γιώργο, ή Γιώργο και Πάνο, πάντα με υγεία, καλή εκπομπή. Ο Γιώργος, καλημέρα, ο Πουρναράς χθες το βράδυ ήταν στο Σάκη Ρουβά, πρώτη σειρά στην συναυλία.
15: Νιάρχο ήταν, στο λέω εγώ, νιάρχο ήταν.
14: Ναι, μόνο με Γκυλφόιλ ήμουνα, αλλά όντως
15: πάει ο Πουρναράς.
14: Ο Ρουβάς ήταν στο Ήλιον χθες, δεν πήγα όντως, παρότι ο φίλος μου αντιδήμαρχος, ο Νικόλας εκεί, τα διοργάνωσε όλα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Θάνο. Συνεχίζετε να στέλνετε για το ψαρονέφρι και για την αμοργό, για τα δώρα που δίνουμε.
15: Βλέπετε, ο Πουρναράς που είναι φιλοκυβερνητικός βάζει συνεχώς ταξίδια, το ξαναλέμε. Οπότε πήγατε από εμάς εδώ, από τον Ελλάδα, από τον Πουρναρά δηλαδή, πήγατε Σπέτσες, πήγατε Σύφνο, τώρα πάτε αμοργό.
14: Τώρα και αμοργό.
15: Έρχεται και επόμενο ταξίδι. Τώρα αυτή την αμοργό έχει αλύσει το πεντάστερο ξενοδοχείο, το 10ο καλό δηλαδή. Και επειδή τώρα φεύγετε εδώ από την Ελλάδα και πηγαίνετε ταξίδια, όταν δημοσκοπείτε.
14: Όταν γίνει ερώτηση, πήγατε διακοπές?
15: Θα πάτε διακοπές.
14: Κάποιοι θα απαντήσουν ναι, γιατί το στείλαμε εμείς. Οπότε μειώνεται το ποσοστό.
15: Άρα βοηθάει την κυβέρνηση.
14: Είμαι κυβερνητικός, να λέμε την αλήθεια.
15: Αυτό.
14: Σήμερα είναι δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας τα πλοία. Έχουμε 24 ώρα απεργία των ναυτεργατών.
15: Πάρτε τηλέφωνο να πάτε από Λαύριο.
14: Ναι, πάρε τηλέφωνο, πάρετε το Λαύριο. Από εκεί γίνονται κάποια δρομολόγια. Παρότι, κύριε Γιώργο μας, Γεωργιάδη μας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την συγκεκριμένη 24 ώρα κινητοποίηση.
15: Λοιπόν, πάμε.
14: Ναι. Πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κυρία Θεονικού Φωνικολάκου. Κύριε Κούφωνικολάκου, καλημέρα σας.
15: Καλή σας μέρα.
12: Γεια σας.
15: Το πρώτο που πρέπει να ρωτήσουμε είναι τη θέση σας για τις δηλώσεις Κυρανάκη και Πρωθυπουργού βεβαίως για το αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη.
12: Εντάξει, τι να πω τώρα σε σχέση με αυτά. Να πω ότι η κυβέρνηση προφανώς επέλεξε την τοξικότητα ως πολιτική διέξοδο. Βρίσκεται εξάλλου αντιμέτωπη με πρωτοφανή συσσόρευση πολιτικής κρίσης. Έχει τα ζητήματα του ΠΚΠ, τις υποκλοπές, τις υποθέσεις διαφθοράς, τις ισοκομματικές τριβές, τις δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών της που αποδυναμώνουν γενικά το κυβερνητικό αφήγημα. Τώρα, αντί να δώσει απαντήσεις, επέλεξε τη συνταγή της πόλωσης και της τοξικότητας. Για εμάς αυτή ήταν μια συνειδητή φυγή από την πολιτική ουσία. Η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να μας ενώσει όλους. Έπρεπε να μας ενώσει όλους απέναντι στη βία. Γι' αυτό εμείς πέσαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση, η οποία καταδίκαζε απερίφραστα, έτσι. Αντί γι' αυτό τα κυβερνητικά στελέχη επιχείρησαν να μετατρέψουν μια τραγωδία σε πεδίο, ας πούμε, μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Είναι τροπιαστικό αυτό για την πολιτική ζωή της χώρας. Είναι ξεφτελιστικό. Ευτυχώς η προσπάθεια αυτή δεν βρήκε ανταπόκριση ούτε στην κοινωνία ούτε στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Αυτό.
15: Μάλιστα. Να φύγουμε τώρα και να πάμε στα των δημοσκοπήσεων. Από πρόθεση ως εκτίμηση, Νέα Δημοκρατία 25 με 30, το δικό σας κόμμα από 14-17 στη δεύτερη θέση. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει με κάποιο τρόπο? Διότι ακούμε ότι ο στόχος σας είναι να είστε πρώτο κόμμα και όχι, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, να βγω, να είμαι αντιπολίτευση, αλλά να κυβερνήσω εγώ.
12: Ναι, να πούμε τι αποτυπώνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Καταρχάς, αποτυπώνουν μια κοινωνία η οποία ζητά πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Σωρευτικά τα ποσοστά αυτό αποτυπώνουν. Το κυρίαρχο μήνυμα δεν είναι μόνο η φθορά της κυβέρνησης, είναι ότι οι πολίτες αναζητούν μια νέα προοπτική για τη χώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας θεωρεί ότι η κυβέρνηση και η χώρα συνολικά κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μείζον θέμα. Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί μείζον θέμα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και την είδηση ότι έπεσε η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Έπεσε το 24% τη στιγμή που
15: οι
12: χώρες του ΟΣΑ είναι κατά μέσο όρο 40%.
15: Αυτό.
12: Τι εικόνα μας δίνει? Θα απαντήσω ευθέως για τη δημοσκόπηση, δεν προσπαθώ να το φέρω πλαγίως. Αυτό τι εικόνα μας δίνει? Μας δίνει μια εικόνα ότι οι πολίτες όχι μόνο αισθάνονται ευάλωτοι σε ρευστότητα στις μεταβολές, το γεγονός ότι δηλαδή δεν έχουν μια κυβέρνηση η οποία να ασκεί συνεκτική πολιτική και να παρεμβαίνει προς το συμφέρον τους. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να τους κρατήσει, να τους πλαισιώσει, να τους φροντίσει. Επομένως, για εμάς το πρώτο μήνυμα συνολικά των δημοσκοπήσεων της τελευταίας περίοδου είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτό που μας ρωτάτε, το δικό μας στοίχημα δεν είναι να κερδίσουμε τις δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού. Το δικό μας στοίχημα, όπως το έχουμε πει επανειλημμένα, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος με σχέδιο, με αξιοπιστία, με στιβαρές προγραμματικές θέσεις για το εισόδημα, για την ακρίβεια, για το κοινωνικό κράτος. Επειδή όμως δεν έχουμε αναπτύξει πλήρως το δυναμικό μας, ας πούμε, τώρα ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε σε όλη τη χώρα. Η απάντηση είναι ναι, αυτή η εικόνα που βλέπετε θα αλλάξει στην πορεία, εκ των πραγμάτων θα αλλάξει. Επομένως, εμείς έχουμε εστιάσει εκεί, στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει.
14: Μάλιστα. Λέτε, κυρία Κουφωνικολάκου, για πολιτική αλλαγή, λέτε για την ακρίβεια, λέτε για τη διαφθορά. Τα ίδια θα ακούσουμε και από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί να ψηφίσουμε Ελλάς και όχι ΠΑΣΟΚ? Πολιτική αλλαγή είναι το σύνθημα και του Ανδρουλάκη. Πολιτική αλλαγή, λέει.
12: Ναι. Και να πω ότι στη συνέντευξη. Μιλάμε για αλλαγή πολιτική. Και τη συνέντευξη
15: του. Συγγνώμη, κύριε Κυφωνάκη, και στη συνέντευξη του κύριο Ανδρουλάκη μίλησε για το δίπολο το οποίο εξυπηρετεί την κυβέρνηση όταν είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο δίπολο αυτό. Και επίσης μίλησε για τις εξαρτήσεις που δεν έχει το Πασόκ, που έχει ο κύριο Τσίπρας, όπως είπε. Καλά, και η κυβέρνηση, πρώτα κυβέρνηση, όπως είπε στη χθεσινή σου συνέντευξη ο κύριο Ανδρουλάκη.
12: Δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του Πασόκ από θέση αρχής. Δεν κάθομαι να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Ακούστε. Οι διαφορές, για να μιλάμε σοβαρά τώρα και εδώ πέρα που κάνουμε μια συζήτηση και ας αξιοποιήσω την ευκαιρία του ότι την κάνουμε. Οι αλλαγές δεν είναι συνθηματικού χαρακτήρα. Αλλαγή πολιτική, πολιτική αλλαγή κτλ. Ξέρω ότι μεταπολιτευτικά αυτό είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής μέθοδος για όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν με αφορά, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που μας αφορά είναι πρώτον να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει ακριβώς το σωστό μήνυμα ως προς την αποφασιστικότητα απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδεδειγμένα αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε ιδιωτικά συμφέροντα και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης, φέρνοντας ό,τι προκλήσεις έχει εις πέρας με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Το δεύτερο όμως είναι οι προγραμματικές θέσεις να μπορούν να διερευνηθούν από τους πολίτες. Το πρώτο μας στοίχημα δηλαδή δεν είναι ο κόσμος να εμπιστευτεί με τη μία την Ελλάδα. Το πρώτο μας στοίχημα είναι ο κόσμος να θελήσει να συμμετέχει σε αυτή τη δημιουργική πολιτική διαδικασία. Γι' αυτό βγαίνουμε έξω. Γιατί, ας πούμε, μιλάμε εμείς τώρα για την ακρίβεια, αλλά δεν μιλάμε στη βάση ενός-δύο μέτρων, όπως κάνουν ενδεχομένως άλλα πολιτικά κόμματα. Εμείς μιλάμε έχοντας μία δέσμη, μία ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, που περιλαμβάνει άμεσα, βραχυπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα. Θέλω λοιπόν να μπορούν να ρωτήσουν οι πολίτες, τι σημαίνει αυτό που λέτε μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%. Από πού? Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει βασικό καλάθι επιστημιστικής ασφάλειας με διατίμηση των προϊόντων του. Γιατί να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τι αρμοδιότητες έχει. Τι σημαίνει διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό στο ράφι. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Τι σημαίνει φτιάχνω ένα παρατηρητήριο το οποίο το αξιοποιώ ως πολιτικό εργαλείο ελέγχου και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στην ενέργεια. Τι σημαίνει συμβολιακή παραγωγή. Εμένα από τι θα με προστατέψει, πώς θα μου αλλάξει τη ζωή. Τι είναι αυτά που μου λες, τι είναι αυτά τα ακαδημαϊκά που ακούω. Θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει πρωτογενής τομέας, πώς θα επενδύσετε σε αυτόν. Τι σημαίνει Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Όταν ρωτήσει ο πολίτης και πάρει τις απαντήσεις και δεν αποφασίσει με βάση το παρελθόν, το τι αισθάνεται, το τι έχει ακούσει κτλ. Και επιστρατεύσει την κριτική του σκέψη, τότε θα έχουμε ένα μεγάλο κέρδος για την κοινωνική συνοχή.
14: Μάλιστα.
12: Και είμαι βέβαιη ότι οι προτάσεις της Ελλάς, ναι, θα επικρατήσουν.
14: Μάλιστα. Όλες αυτές οι προτάσεις λοιπόν θα κατεθούν στην ΔΕΘ, σε ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα.
12: Κοιτάξτε, κάποιες τις έχετε ήδη δει. Δηλαδή, έχετε δει τα εξής. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Τα μέτρα κατά της ακρίβειας έχουν παρουσιαστεί. Προφανώς θα ξαναπαρουσιαστούν, θα εμπλουτιστούν, θα αναπτυχθούν παραπάνω και στο σκέλος της ενέργειας και στο σκέλος των βασικών τροφίμων. Έχετε δει τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς στόχους, τους υπεράξονες. Έχετε δει δηλαδή την πρόθεσή μας για μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας. Θυμίζω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι η Ελλάδα είναι έχει την τέταρτη ψηλότερη φορολογία στις χώρες του ΟΣΑ σε ό,τι αφορά τη μισθωτή εργασία των οικοκυριών με δύο παιδιά και την τέταρτη χαμηλότερη σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχει τεράστια απόκληση από τις άλλες χώρες. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Ο τρίτος, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη για εμάς. Και ο τέταρτος, η άμεση προστασία των συμπολιτών από την ακρίβεια. Όμως σε αυτούς τους τέσσερις άξονες έχετε ακούσει και πέντε εμβληματικές προτάσεις, τις οποίες φαντάζομαι τις ξέρετε. Δηλαδή είναι η πολιτική για την ακρίβεια στην ενέργεια, δηλαδή τα μακροχρόνια συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ που θα φέρουν μέχρι και 30% μείωση στα τιμολόγια ρεύματος με leader τη ΔΕΗ. Έχετε ακούσει την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχετε ακούσει τη δωρεάν μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς. Την δημιουργία μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας κατοικίας, δηλαδή δημόσιων ακινήτων. Και έχετε ακούσει και τη στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Από εδώ και πέρα θα αναπτύσσουμε, θα εξελίσσουμε και θα προσθέτουμε.
15: Δεν έχουμε ακούσει κάτι όμως για τις ελεύθερες επαγγελματίες και τη φορολογία τους.
12: Θα ακούσετε. Το έχω υπόψη, θα ακούσετε.
15: Το λέω γιατί είχαμε και τον κύριο Χατζηδοσίου πριν από εσάς, τον πρόεδρο των επαγγελματιών.
12: Ναι.
15: Και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι και για τους. Αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι που πλήττονται πολλά χρόνια τώρα.
12: Είναι αλήθεια. Ξεκινήσαμε όμως από τους μισθωτούς για το λόγο που σας ανέφερα. Δηλαδή, επειδή η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι αδιανόητη και είναι η τέταρτη ψηλότερη και στον ΟΣΑ για τους μισθωτούς και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προσέξτε. Τώρα, σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα ακούσετε το επόμενο διάστημα και είναι κάτι που μας τέθηκε και στην Τρίπολη με πολύ ολοκληρωμένο τρόπο. Επομένως, το επόμενο διάστημα θα εξειδικεύσουμε.
15: Μάλιστα, κύριε Κοφωνικολάκου, η κυβέρνηση σύσσωμη από χθες πανηγυρίζει ότι θα χτυπήσει τον Αλέξη τον Τσίπρα σε έναν από τους πιο σκληρούς νόμους που πήρε, τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Και πανηγυρίζει σύσσωμη, δηλαδή με τις πρώτες ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως, και θα συνεχίσουμε, λέει, στον νόμο αυτό που έχει υποθηκεύσει τη ζωή μας.
12: Ας συνεχίσει να πανηγυρίζει. Δεν θέλω να διακόψω τη μακαριότητα της κυβέρνησης για το όνομα του Θεού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσα να απαντήσω.
15: Είναι ένας από τους πιο σκληρούς νόμους ο νόμος Κατρούγκαλου.
12: Δεν αντιλέγω σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι λήφθηκαν σκληρές αποφάσεις κατά την περίοδο 15-19. Αλλά ακούστε τώρα να δείτε κάτι περίεργο.
15: Παρακαλώ.
12: Το 15-19, εκτός από την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών της χώρας, εκτός από το γεγονός δηλαδή του ότι η χώρα βγήκε από την εξευτελιστική θέση διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν, εκτός από την πραγματική διάσταση της εξόδου από τα μνημόνια, είχαμε πραγματική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Πραγματική, δηλαδή είχαμε μείωση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είχαμε και μείωση του πληθυσμού που διαβίει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε μη μνημονιακές συνθήκες, με τον ίδιο ρυθμό μεγέθυνσης, η κυβέρνηση φαίνεται ότι επιμένει ιδεολειπτικά σχεδόν στα ίδια υπερπλεονάσματα, τα οποία είναι χτισμένα στην ακρίβεια, με αποτέλεσμα
13: News.
12: Πολιτών. Άρα, σε μη μνημονιακές συνθήκες έχουμε μείωση του βιωτικού επίπεδου, αύξηση του πληθυσμού που διαβίει κατά το όριο της φτώχειας και αύξηση του δείκτη κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε μη μνημονιακές συνθήκες το 2015-19, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, είχαμε μείωση αυτών των δεδομένων. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, η κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί μια ζωφερή κατάσταση και επιμένει να ανατρέχει στο παρελθόν. Δεν θα βρει πολλά επιχειρήματα εκεί, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για τη χώρα. Είναι πολύ άσχημα για τους πολίτες. Το νιώθουν στην καθημερινότητά τους, το νιώθουν όταν πηγαίνουν το παιδί τους στο σχολείο, εκεί όπου η ένταση και η καχυποψία είναι σε καινοφανές επίπεδο, το νιώθουν όταν έχουν ανάγκη από το δημόσιο σύστημα υγείας και εκείνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως. Να θυμίσω εδώ ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στη Eurostat σε ό,τι αφορά τις μη εξυπηρετούμενες ιατρικές ανάγκες και στις λίστες αναμονής. Επομένως, δεν μπορεί να πείσει πανηγυρίζοντας. Δηλαδή, καταλαβαίνω τις άναρθρες πολεμικές ιαχές και αυτές είναι κομμάτι της παράδοσης που σας περιέγραψα πριν, αλλά δεν θα ενδώσω σε αυτό.
14: Μάλιστα. Στόχος για τις εκλογές είναι η πρωτιά.
12: Στόχος για τις εκλογές είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Για τις εκλογές. Γιατί ο πραγματικός στόχος για εμάς είναι η στήριξη της κοινωνίας. Ορόσημο είναι οι εκλογές. Ένα ενδιάμεσο βήμα. Ορόσημο λοιπόν για εμάς είναι η ανάληψη της διακυβέρνησης. Απότερος, απόλυτος, αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η στήριξη του κοινωνικού συνόλου.
15: Μάλιστα. Έτσι όπως το είπατε, κυρία Κοφωνικολάκου, αν το 25-30 της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να γίνει αυτοδυναμία, το 14-17 του ΕΛΑΣ μπορεί να γίνει πρώτο και το 10-12 του ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει πρώτο, όπως μιλάνε όλοι για τις δημοσκοπήσεις και φτάνοντας μέχρι τις κάλπες. Εδώ όμως. Ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ορίστε, ή εμένα ή το χάος, αυτοί δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μήπως τον βοηθάει αυτό τον πρωθυπουργό.
12: Δεν συμφωνώ με την οπτική αυτή για τον απλούστατο λόγο του ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το δικό του μοναδικό πολιτικό ένστικτο, όπως ξέρετε, έχει κατανοήσει ότι η συνένωση υφιστάμενων χώρων ή η συνένωση θραυμάτων δεν πρόκειται να απαντήσει στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Έχει διαγνώσει δηλαδή εγκαίρως ότι αυτό που χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα είναι μεγάλες συγκλήσεις, αλλά κοινωνικού χαρακτήρα. Δηλαδή τη σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων του πεδίου. Και γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ στο ότι είμαστε στραμμένες και στραμμένοι στην κοινωνία και θέλουμε να αναπτύξουμε πλήρως τα αντανακλαστικά μας ό,τι αφορά την πραγματική συζήτηση. Δηλαδή, πώς το κάνουμε αυτό? Δεν επιλέγουμε παραδοσιακά γραφεία, κομματικά. Επιλέγουμε ανοιχτές ομάδες. Έτσι όπως αναπτύσσεται η Ελλάδα και γεωγραφικά και θεματικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, επιλέγουμε ανοιχτές ομάδες οι οποίες θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα έλεγαν τι είναι αυτά τα κομματικά, τι είναι αυτά τα πολιτικά, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ή ανθρώπων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν ιδεολογικό-πολιτικά κάπου, αλλά είναι απογοητευμένες και απογοητευμένοι. Επομένως αυτός είναι ο στόχος μας.
15: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε κάπως είπατε κρατάω. Φορολογικό για, για τους μισθωτούς, το κοινωνικό κράτος, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τους μικροεπαγγελματίες που έρχεται. Άρα για να μπορέσουμε να κρίνουμε.
12: Έρχονται και πολλά ακόμα παρεπιπτόντως.
15: Και πολλά ακόμα παρεπιπτόντως, πολύ σωστά. Για να μπορέσουμε να σας κρίνουμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβρη να είναι ολοκληρωμένη όλη η πρόταση από τον κύριο Τσίπρα και από τους συνεργάτες του και κοστολογημένη, φαντάζομαι.
12: Ναι. Και σιγά σιγά και πριν από το Σεπτέμβρη θα έχετε πυλώνες του ευρύτερου προγράμματος. Δηλαδή θα δουλεύουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Απλά στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μια συνολικότερη παρουσία.
15: Είστε εναντίον του Πρωθυπουργού. Θα πείτε μετά ότι δεν πήγανε διακοπές και θα πείτε στον Γκάλεπ αυτούς που δεν πάνε διακοπές.
12: Τι να πω και εγώ τώρα και με αυτές τις δηλώσεις, ξέρετε, αισθάνομαι μια μηχανία ούσα και πολύ νέα σε αυτό το περιβάλλον. Δεν πάω διακοπές, πάω διακοπές. Τώρα επιλέξαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ απαιτητικό.
15: Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι νέοι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνετε διακοπές για να παίρνετε ανάσες. Όλα τα νέα παιδιά, το λέω και σε εσάς, το λέω και στον Μπουρναρά, εμείς πήγαμε ή λίγο μεγαλύτεροι.
12: Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη συμβουλή σας, αν και δεν μου φαίνεται ότι
15: αυτά για να κλείσουμε χαμογελαστά τη σημερινή.
14: Ευχαριστούμε
15: πολύ. Καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα στον Νεκτάριο. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μισό λεπτό να τα λήξω. Αμοργός, λέει, αρχικά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Είστε τελευταία μου ελπίδα για να πάω αμοργό. Γιατί με τα λεφτά που θέλουν για δωμάτια και ακτοπλοϊκά βλέπω να την βγάζω σε καμία λούτσα. Νεκτάριος.
15: Μια χαρά είναι η λούτσα.
14: Τα ακτοπλοϊκά δεν είναι καλά. Η λούτσα μια χαρά είναι.
15: Η λούτσα είναι μια χαρά. Ναι. Δηλαδή...
14: Πρόσεξε τώρα. Τώρα, μια και το ανέφερα αυτό, Νεκτάριος. Είναι τραγικό. Ειλικρινά είναι τραγικό με όλη τη σημασία της λέξεως. Να θες να πας σε ένα νησί μόνο. Το να πας. Να γυρίσεις. Και να μείνεις τρεις μέρες χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο. Να κοιτάς τον ουρανό τρεις μέρες, να κοιτάς τη θάλασσα. Να είσαι σε ένα παγκάκι και να κοιτάς τον ουρανό. Να πας, να γυρίσεις, ακτοπλοϊκά δηλαδή, και να μείνεις, αυτό μπορεί να είναι χιλιάρικο.
15: Ναι, και τι θες.
14: Μπορεί να κάνεις τίποτα.
15: Γι' αυτό πας.
14: Γιατί είναι, για να κοιτάς τον ουρανό.
15: Ναι, και τη θάλασσα. Και να πεις ότι πήγα σε νησί. Και να βγάλεις και selfie, να πεις ότι ήμουν εκεί.
14: Μάλιστα.
15: Αυτό. Θες να κάνεις κάτι. Δηλαδή θες να πας και να πας και να πας.
14: Αυτό μας μάρανε.
15: Θες να φας και όλα.
14: Αυτό μας μάρανε. Το να πηγαίνεις κάπου για να βγάλεις φωτογραφία και να πεις απλά ότι πήγα.
15: Ότι μας μάρανε. Σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα, Θεοδοσία. Ο Γιώργος τη λέει καλημέρα. Είναι φοβερή. Φαντάζομαι για την κυρία.
14: Καλημέρα, είναι φοβερή. Μπράβο τη, η Κουφο-Νικολάκου.
15: Για την κυρία Κουφο-Νικολάκου θα λέει μάλλον.
14: Και ο Παναγιώτης που στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει,
15: Παναγιώτη, το είδαμε ήδη αυτό, διάβασε το, ναι.
14: Καλημέρα, λέει. Θα ήταν καλό να καλέσετε μία μέρα την κυρία Μενδώνη να μας πει για την κατάλυση των Ρωμά στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ένας χώρος πολιτισμού έχει κρατήσει σκουπιδότοπος και είναι ντροπή. Ευχαριστώ.
15: Πρώτα θα πάρουμε λοιπόν το Δήμο Αθηναίων να μας πει τι κάνει γι' αυτό. Γιατί άμα πάρουμε κατευθείαν την κυρία Μενδώνη, μπορεί να συμμετέχει και την Ακαδημία Πλάτωνος. Δεν ξέρεις ποτέ.
14: Και έχει και εγγένεια, γιατί.
15: Έχει και εγγένεια τώρα.
14: Εγγενιάζεται νέες στάσεις μετρό Θεσσαλονίκης. Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Νέοι σταθμοί. Οπότε έχει δουλίτσα η Μενδώνη.
15: Λοιπόν, για πες μια αμοργό τώρα κανένα.

0: δεν έχουμε
1: καλό.
0: Πάντα πεντάστερο, παιδιά. Προσπαθεί ο Πουρναράς, αλλά δεν έχει πάντα πεντάστερο. Δεν του δίνουν όλα τα πεντάστερα.
1: 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αμοργός και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Όμως, θα συνεχίσει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Όσοι δεν πάνε στην αμοργός, δεν κερδίσουν για την αμοργό. Θα πάμε εδώ στην πραγματικά δροσερή πλέον πλατεία στο Ψαρονέφρι που δεν έχει πάει ο Πουρναράς.
1: Δεν έχω πάει, έχω πάει στο Ψαρονέφρι, αλλά έχω κάτι στο μέσα στο μπαλκόνι.
0: Στο medium.
1: Ναι, στο medium. Ναι.
0: Ούτε στο μέσα μέσα τη πάει, ούτε στο έξω.
1: Δεν έχω, δεν έχω πάει καλοκαίρι στην πλατεία απέναντι, που όπως το βλέπω από το μπαλκόνι, η θέα της πλατείας, έχω πει στον ιδιοκτήτη την τελευταία φορά που πήγαμε. Του έχω πει το ιδιοκτήτη, πω από το καλοκαίρι πρέπει να είναι πολύ ωραία στην πλατεία. Μου είπε ναι, να έρθεις. Δεν έχω πάει.
0: Να πας. Ντροπή να λέτε ότι είναι ακριβά τα πτωπλοϊκά. Ότι κάνεις κρουαζιέρα, φαντάζομαι, δεν το σκέφτεσαι. Πειραιάς, Ρόδος, Πειραιάς. Τσάμπα εισιτήρια.
1: Πειραιάς, Ρόδος, Πειραιάς.
0: Ναι, πας και μπαίνεις στο καράβι, πας πληρώνεις τα εισιτήρια, πας με το καράβι, φαντάζομαι,
1: πληρώνεις.
0: Μπαίνεις μέσα, πας στη Ρόδο και γυρνάς.
1: Πληρώνεις.
0: Κατάστρωμα. Εντάξει, κρουαζιέρα. Έχει δίκιο, μου φαίνεται. Είναι μια ωραία ιδέα.
1: Κρουαζιέρα με σαντουιτσάκι για καφέ από εκεί, από το πλοίο.
0: Όχι, ρε, τρελός, από το σπίτι.
1: Και είναι πανάκριβα.
0: Είναι
1: αυτό το πράγμα.
0: Δεν πας εκεί ούτε για καφέ.
1: Ένα καφέ και ένα σαντουιτσάκι να πάρεις πρέπει να είναι 9 ευρώ.
0: Και καραβίσιο.
1: Καναβίσιο. Τον βάζω από την Κανάτα.
0: Λοιπόν, είπαμε Ψαρονέφρι την ίδια μέρα στις 10 του μηνού που είναι η επόμενη Παρασκευή. Σωστά, καλά τα λέω.
1: Σωστά τα λες.
0: Ένας θα πάει αμοργό.
1: Όπου κάνεις λάθος, το διορθώνω.
0: Ένας θα πάει αμοργό, ένας θα πάει Ψαρονέφρι εδώ δίπλα.
1: Ένας με τους φίλους του.
0: Αυτός που θα πάει αμοργό μπορεί να πάρει και εμένα. Αυτός που θα πει Ψαρονέφρι να σου πάρει και τον Πουρναράς.
1: Όχι, να τα αλλάξουμε.
0: Γιατί να τα αλλάξουμε.
1: Να τα αλλάξουμε, γιατί προτιμώ να πάω αμοργό.
0: Α, μάλιστα.
1: Χθες στην Βουλή ψηφίστηκε, το ανέφερε πριν ο Γιώργος, σαν ερώτημα στην κυρία Κουφονικολάκου. Να το πούμε σαν είδηση. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας αφορά την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ να πω ότι ψήφισε μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν και κατά τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένας από τους πιο σκληρούς νόμους που θυμάμαι ποτέ. Ναι. Μας έχει υποθηκεύσει πραγματικά για την υπόλοιπη ζωή. Έχει υποθηκεύσει και σένα δηλαδή, διότι πλέον η σύνταξή σου θα υπολογίζεται με το σύνολο του μισθού. Δηλαδή, από εκεί που ξεκίνησες και παίρνοντας λίγα γιατί ήσουν νέος, μέχρι εκεί που έφτασες και παίρνεις πολλά γιατί έχεις γίνει παλιός.
1: Ναι.
0: Αλλά στο σύνολο είναι σίγουρο ότι η σύνταξη θα είναι μικρή. Είμαστε υποθηκευμένοι όλοι με τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι θα αλλάξει αυτό. Να μου πεις, το έχει αλλάξει από το 19.
1: Έτσι έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο.
0: Όπως
1: και πολλά. Αλλά καλά έλεγε και για τις πρέσπες έλεγε. Και για την επιδημοτική πολιτική έλεγε ότι δεν είναι υπέρ της επιδημοτικής πολιτικής γιατί είναι αριστερό. Πολλά έλεγε.
0: Καλά, την κυρία Κουφονικολάκου πρέπει να την ξανακαλέσουμε να τη ρωτήσουμε γιατί δεν προλάβαμε και μάλιστα μέσα σε αυτά και για τον κύριο Μπίστη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν και εκπρόσωπος του Ελλάς εκτές είπε ο καθένας έχει την άποψή του. Είναι δική του άποψη, όχι του κόμματος.
1: Ναι.
0: Λες πρέπει να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να διώγουμε κιόλας. Μόνο να μην παίρνουμε να διώγουμε.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί ο καθένας θα έχει την άποψή του και θα τη λέει και μετά θα χρεώνει το κόμμα. Θα κάνει
1: καλά, εντάξει, μπορεί να φύγει κανένας. Άμα είναι εκτός γραμμής.

0: Γι' αυτό λέω εγώ, Μπίμπι, ο Τραμπ δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με τους δικούς του. Ούτε με τους δικούς του. Δεν τον αφήνει να δώσει πράγματα στην, όπλα στην Τουρκία.
1: Εντάξει, άμα θέλετε, θα δώσουμε.
0: Καλά τώρα, ο Τραμπ δεν μπορεί να τα βάλει. Γι' αυτό λέω. Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, εμείς τη Δευτέρα και Μπίμπι. Μπίμπι, αν θέλει ο Μπίμπι, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τον Τραμπ δεν τον λαμβάνουν υπόψη του ούτε οι δικοί του. Και βρίζει και τον ΝΑΤΟ, έτσι. Δεν μας στήριξε τον ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Ούτε τον ΝΑΤΟ τον λαμβάνει υπόψη του.
1: Αλέκο, μην παίρνει τηλέφωνο στο Viber. Δεν είναι για να το σηκώνουμε το Viber του σταθμού. Και η μεγάλη κόντρα τη.
0: Δεν είπα Γεωργιάδη σήμερα.
1: Ναι, δεν είπε Γεωργιάδη. Δεν αναφέραμε Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, δεν κάνουμε απογευματινά χειρουργία, όχι γιατί δεν έχουμε γιατρούς.
1: Γιατί ολοκληρώθηκαν.
0: Όχι, όχι γιατί δεν έχουμε γιατρούς.
1: Ολοκληρώθηκαν.
0: Όχι, δεν έχουμε ασθενείς. Το είπα, ο υπουργός χαρτοφυλακίων.
1: Αυτό λέω, ολοκληρώθηκαν.
0: Δεν έχουμε ασθενείς.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε.
0: Χειρουργηθήκατε όλοι, σα σκίσαμε όλου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε τώρα. Άμα πληρώσετε όμως θα υπάρξετε.
1: Ναι. Αυτή η κόντρα πάντως μεταξύ.

0: μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα Ελλάς που έχει σπάσει λόγω του Κυρανάκη, των δηλώσεων Κυρανάκη. Δεν ξέρω αν ήταν στο πρόγραμμα του Μαξίμου.
1: Τις οποίες τη στήριξε κάτι... με τη χθεσινή του συνέντευξη,
0: ναι,
1: ο Πρωθυπουργός.
0: Τη στήριξε, δεν ξέρω.
1: Απόλυτα
0: τη στήριξε. Αν τη ενστερνίζεται. Ή τη στήριξε έτσι, γιατί σου λέει.
1: Δύσκολη λέξη που είπα.
0: Γιατί σου λέει είναι γραμματέας, τώρα τον έκανα γραμματέα, δεν γίνεται να τον αδειάσουμε την πρώτη.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω.
0: Εμένα μου φαίνεται η προσωπική μου άποψη, ένα πολύ μικρό σχόλιο, ότι είναι τελείως unfair αυτό που κάνει ο Κυρανάκης.
1: Αλλά αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης.
0: Ότι είναι?
1: Μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Έτσι okay. Βοηθάει περισσότερο. Ο κύριος Τσίπρας βοηθάει αυτή τη στιγμή το δίπολο. Το δίπολο βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική μου άποψη. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάει πραγματικά εγώ αυτός, άρα εγώ, λέει ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Ο Ευάγγελος Μίχος, λέμε εμείς. Ναι.
0: Φεύγουμε, τα λέμε.
1: Καλώς σηκού, παιδιά, να προσέχετε.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.

0: Κάθε μέρα, οικονομία. Κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς. ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης επισκέπτεται σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 50χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς ο συλληφθής υπηρετεί στο λιμενικό σώμα. Ίσορος του εκλειπώνταν όταν του ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, έφτασε σήμερα στο θρησκευτικό συγκρότημα στην Ταχεράνη, όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις ημέρες πριν από την κηδεία του, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ, τέσσερις μήνες αφού σκοτώθηκε σε Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλησπέρα.
11: Καλημέρα, Ζέ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στην άνοδο από το Εγάλιο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, αλλά και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρη προς Μαρούση και η Κηφισιά, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, τη Βουλιαγμένη προς το κέντρο, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών. Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται που αγγίζουν τα 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Ζέτα.
10: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, ακολουθεί ο Παύλος Μεθενίτης.
12: Αθήνα 984, στους 98.3.
13: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
15: Αθήνα 984.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αξίλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Ξεκινώντας, θέλω να τονίσω έτσι με παρησία και σαφήνεια ένα πράγμα, φίλες και φίλοι. Τα γκαζάκια είναι μόνο για καφέ. Αυστηρά και μόνο. Διότι, εάν κάνεις πολιτική με γκαζάκια, τότε κάποιος άνθρωπος μπορεί να χάσει τη ζωή του. Όπως η Βάγια Νέστορα. Και η ανθρώπινη ζωή είναι η υπέρτατη αξία. Για ανθρώπινες ζωές που χάνονται αδίκως, φωνάζει πάντα η αριστερά και καλά κάνει. Οπότε ασφαλώς και δεν θα μπορούσαμε να μην καταδικάσουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά αυτή τη φωνική όσο και εντελώς ηλίθια επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Η οποία επίθεση είναι φρέσκο βούτυρο στο ψωμί του κυβερνώντος κόμματος, καθώς του δίνει το ηθικό πλεονέκτημα να επιτεθεί εναντίον όσων αντιτίθεται στην καθεστωτική τρομοκρατία. Ωστόσο, έχουμε και καλά νέα σήμερα. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτά, να επικεντρωθώ σε ειδήσεις που επιβεβαιώνουν πως ναι, αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι ενίοτε ένας θαυμάσιος κόσμος. What a wonderful world.

Δείτε μια εικόνα. Καλυθέα. Φωτιά σε όροφο, σε διόροφο. Εγκλωβισμένη 75χρονη στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Οι φλόγες πλησιάζουν, κόσμος μαζεμένος. Ακόμα δεν έχει έρθει η πυροσβεστική με τα απαραίτητα μέσα για τέτοιες περιπτώσεις. Ο 80χρονος σύζυγος έχει προλάβει να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα και έχει απομείνει μόνη της και πανικόβλητη ηλικιωμένη. Και τότε, κυρίες και κύριοι, σκάει όχι ο Σούπερμαν με την πέρτα του, αλλά ένας ντελιβεράς, ο Μουσταφά με το παπί του, που μόλις βλέπει τι γίνεται δεν διστάζει, δεν το σκέφτεται δύο φορές. Παρατάει το μηχανάκι, πάει κάτω από τον μπαλκόνι και φωνάζει στη γυναίκα που την πλησιάζουν οι φλόγες, που ήδη πνίγεται από τον πυκνό καπνό, αυτή τη μεγαλειώδη ατάκα. Πίδα, γιαγιά, θα σε πιάσω. Σίγουρα θα με πιάσεις, τον ρωτάει αυτή έντρομη, κλαίγοντας και ουρλιάζοντας. Σίγουρα, της απαντάει αυτός. Μην αγχώνεσαι, γιαγιά, πίστεψέ με, πίδα. Η γυναίκα πηδάει. Και ο Μουσταφά, ο ντελιβεράς, ο έσχατος των εσχάτων, φίλες και φίλοι, αυτός που μας φέρνει τις πίτσες και τα σουβλάκια, αυτός που όταν του δίνουμε ένα ευρώ σε λογαριασμό 14 ευρώ αισθανόμαστε και πολύ γενναιόδοροι, αυτός ο αόρατος κοινωνικά μετανάστης από το Πακιστάν, ο απαξιωμένος, ο πρώτος αναλώσιμος στην ταξική τροφική αλυσίδα, αυτός που οι περισσότεροι από όλους τους γηγενείς απλώς τον ανέχονται να τους υπηρετεί και που ουδέποτε, ποτέ δεν θα τον έχουν. Τέταρτο του πληθυσμού και λίγα λέω. Αυτός λοιπόν που γεννήθηκε κάτω από άλλους ουρανούς και τα μιλάει τα ελληνικά τσάτρα πάτρα, τόσο όσο να συνεννοείται, αυτός που οι γραμματιζούμενοι όταν τον ακούν κρυφογελάνε από μέσα τους για τους σολικισμούς του, αυτός αλλοδαπός που για κάποιους είναι το κόκκινο πανί, επειδή ενσαρκώνει ό,τι λατρεύουν να μισούν, αυτός λοιπόν ο Μουσταφά, ο μουσουλμάνος από το Πακιστάν, την πιάνει τη γυναίκα από την Καλυθέα μαζί με κάτι άλλα παιδιά και πέφτουν όλοι κάτω. Και η γιαγιά χτυπάει λίγο, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή, όπως λέει ο ίδιος. Και όταν παρέλθει το 15 λεπτό της δημοσιότητας, ο Μουσταφά θα συνεχίσει να μας φέρνει τα πιτόγυρα στο σπίτι ή στη δουλειά και θα καβατζώνει τα κέρματα των μπουρμπουάρ για να πάρει ένα καινούριο ζευγάρι αθλητικά ή εκείνο το κινητό που έχει βάλει στο μάτι. Αν δεν αναγκαστεί δηλαδή να ξοδέψει το κομπόδεμα για σέρβις στο παπί που τα έχει ψιλοπαίξει από τα πολλά χιλιόμετρα. Ο νεαρός ντελιβεράς θα συνεχίσει τη ζωή του, όπως και η κυρία από την Καλυθέα, όπως όλοι μας. Αλλά αυτός, κυρίες και κύριοι, θα έχει στο στήθος, στο μέρος καρδιάς, ένα αόρατο παράσημο, το χρυσό μετάλλιο της ανθρωπιάς και της ανιδιοτέλειας, της αλληλεγγύης και της ψυχικής αρχοντιάς. Αυτός, ο προλετάριος, που θα τη λέει την ιστορία στα ξαδέρφια του στην Κανταχάρ και δεν θα το πιστεύουν. Πίδα λοιπόν, πίδα.

Δείτε άλλη μια ωραία εικόνα. Το παιδάκι στη Βενεζουέλα, το τρίχρονο, που ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 6 μέρες που ήταν παγιδευμένο στα συντρίμια του σπιτιού του. Φανταστείτε τώρα. Ένα τρίχρονο νήπιο, 6 μέρες παγιδευμένο, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, μέσα στο σκοτάδι, στα μπάζα και στη σκόνη. Και μετά να αναδύεται στο φως όπως ανθίζει ένα λουλούδι. Να, κάτι τέτοιες ειδήσεις σου ανανεώνουν την εμπιστοσύνη προς το ανθρώπινο είδος, όπως και οι άλλοι πρόσφατοι σημερινοί, όπως ο 40χρονος, όπου βγήκε στο φως μετά από 8 μέρες. Ακόμα μια εικόνα. Η πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Ναι, ασφαλώς δεν είναι καλή είδηση το ότι κατέρευσε ένα τετραόρφο κτίριο και 7 οικογένειες βρέθηκαν στον δρόμο. Αλλά είναι καταπληκτικό ότι δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Κανείς απολύτως από τους ενίκους δεν έπαθε τίποτα. Αλλά η σούπερ καταπληκτική είδηση είναι ότι ο εθνικός μας κυβερνήτης, ο γενναίος πρόμαχος των λαϊκών συμφερόντων, ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Μητσοτάκιν, με το σύντροφο κομισάριο Θεοδωρικάκοφ στο πλευρό του, έτριξε στα δόντια στους σούπερ μαρκετάδες, τους βιομήχανες τροφίμων που πίνουν το αίμα του λαού με το μπουρί της σόμπας, και τους ανάγκασε με το σουγιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο, μιλάμε, να μην προβούν και σε άλλες αυξήσεις των αγαθών πρώτης ανάγκης μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι ρε φίλοι, φανταστείτε τη σκηνή. Ο πρωθυπουργός μας, ηρωικός, γιγάντιος, σαν τον Λένιν πριν μπουκάρει στα χειμερινά ανάκτορα, να φοβερίζει τους άθλιους κερδοσκόπους κουνώντας τους οργισμένο στο δάχτυλο, και αυτοί σπιθαμιαίοι, ελάχιστοι, ψοφοδεείς, να υποκύπτουν στην αποφασιστικότητά του. Μη μας μαλώνεις άλλο μέγιστε. Εντάξει, ό,τι πεις. Θα κρατήσουμε τις αενάως διωγγούμενες τιμές μας σταθερές μέχρι το Σεπτέμβρη. Να κάνεις και στις εκλογές σου, να βγάλει το κράτος τα μοίρια του με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, για να έχεις να δίνεις και εσύ κανένα πας, καμιά έτσι ελεημοσύνη στους αναξιοπαθούντες ψηφοφόρους, και έτσι να γουστάρει το πόπολο που ο αρχηγέτης καταπολεμάει την ακρίβεια. Και μετά βλέπουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο. Εσύ οικονομάς την τρίτη τετραετία σου και εμείς ξαναρχίζουμε να φουσκώνουμε τις τιμές, και έτσι θα έχουμε τη 12η βίλα στα Μωρίσιους και το δεύτερο γιότ μας ο καθένας. Εντάξει. Εντάξει, φροντοφωνάζει ηρωικά ο πρόεδρος κυβερνήσεως, ο Captain My Captain, καθώς ένας επαναστατικός άνεμος του ανακατεύει τα μαλλιά. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, λέγεται Συμφωνία Κυρίων. Που οι κύριοι τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε.

μετά μιλήσανε, δεν συμφωνήσαν. Εκπληκτικό. Συμφωνία κυρίων. Και αυτή τη συμφωνία η κυβέρνηση, έτσι, η ταπεινή, η θεραπενίδα του απλώς μεγάλου, του πάρα πολύ μεγάλου και του εξωφρενικά μεγάλου κεφαλαίου, τη λέει φιλολαϊκή πολιτική μείωση ακρίβεια. Και έχει το θράσος να την πουλήσει κιόλας ως τέτοια. Και δεν εσχύνεται, δεν ψάχνει για το κοντινότερο λαγούμι να μπει μέσα και να κρυφτεί. Αλλά όχι, όχι, όχι. Δεν θα γκρινιάξω σήμερα. Θα προσπαθήσω να σας πω κυρίως καλές ειδήσεις. Οπότε πάρτε κι άλλη μία. Λοιπόν, είναι γεγονός πως όλες και όλοι μας βογκάμε λίγο, εφόσον ο πληθωρισμός μας είναι 58% υψηλότερος από την Ευρωζώνη. Και εδώ τους περάσαμε τους κοτόφραγκους. Και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι η τρίτη υψηλότερη στην Ευρώπη. Και εδώ σκίζουμε. Ενώ μέσα σε 7 χρόνια ο οικογενειακός προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι, έχει βαρυνθεί πάνω από 25%. Όσο για τα τρόφιμα, έχουν πάει στο Θεό, με την αύξησή τους να ξεπερνάει το 35%, όταν η αγοραστική δύναμη του μέσου εισοδήματος στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 5,16%. Τέλειο! Λοιπόν, ναι μεν εμείς ζοριζόμαστε, βλέποντας το μισθό να εξατμίζεται στις 14 του μήνα από τις 17 που τελείωσε το προηγούμενο. Όμως τα καλά νέα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι κάποιοι, όπως οι σούπερ μαρκετάδες που λέγαμε, οι μεγαλοβενζινάδες, οι ηλεκτροπαροχάδες και βέβαια οι καλοί μας τραπεζίτες γίνονται όλο και πιο πλούσιοι. Και αυτό είναι μια καλή είδηση. Όχι για όλους βέβαια, αλλά για αυτούς τους χρυσοκάνθαρους, τους μαλαματένιους, τους αδαμαντοκόλλητους, τους πασάδες, τους τρισόλβιους δαψιλείς, για να το πούμε στα ελληνικά όμορφα να πούμε, που φορούν τις κυβερνήσεις σαν γάντι στο μακρύ τους χέρι. Είπα τραπεζίτες, τώρα εσείς θα με ρωτήσετε και πού είναι τα καλά νέα που μας υποσχέθηκες πως θα συμπεριλάβεις στο σημερινό ραδιογράφημα. Λοιπόν, να σας πω, τα καλά νέα είναι πως οι τράπεζες δεν φορολογούνται, όπως κάθε επιχείρηση, όπως εσείς και εγώ. Και ξέρετε γιατί δεν φορολογούνται? Γιατί, όπως δήλωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο ισόβιος πρόεδρος της, ο κύριος Τουρνάρας, εισαγωγικά, η σημαντική επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή κλείνουν τα εισαγωγικά, δηλαδή η φορολόγησή τους, λέω εγώ, ανοίγουν πάλι τα εισαγωγικά, θα είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο και στα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους. Θα επηρέαζε και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας, καθώς δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν την πιστωτική επέκταση λόγω των κεφαλαιακών ελλείψεων. Θα επηρεαζόταν η ασφάλεια δικαίου και η επενδυτική εικόνα της χώρας. Και η φερεγγιότητα του τραπεζικού συστήματος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τώρα, για να εμπεδώσετε, καταλάβατε λοιπόν τα καλά νέα ή να σας τα ζωγραφίσω? Για να συνεχίσει να πηγαίνει καλά η οικονομία μας, που σημαίνει για να γινόμαστε εμείς φτωχότεροι και οι τραπεζίτες πλουσιότεροι, για να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι, πρέπει οι τράπεζες να μην φορολογηθούν ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα. Και κανείς δεν δικαιούται να ξαναβάλει στο τραπέζι το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Ξέρετε πόσο μεγάλα, πόσο τρομακτικά είναι αυτά τα κέρδη τραπεζών? Για να το καταλάβετε, να σας πω πως μόνο φέτος οι τράπεζες, που να πω πως τις έχουμε χρυσοπληρώσει, που τις έχουμε ανακεφαλαιώσει πολλάκις με το αίμα της καρδιάς μας, κυριολεκτικά, και συγγνώμη αν ακούγεται σε αυτούς καμπλαϊκίστικο, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Οι τράπεζες λοιπόν φέτος μοίρασαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους. Όποιος λοιπόν επιμένει να λέει πως οι τράπεζες πρέπει να πληρώσουν επιτέλους και κάτι και όχι μόνο να εισπράττουν, κάνει, πώς το είπε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, κάνει υπερφύελες, έολες, ανυπόστατες εξαγγελίες. Και sorry κιόλας που μας πέρασε από το μυαλό η φορολόγηση των τραπεζών, δεν θα το ξανακάνει. Πάλι εισαγωγικά. Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας, κλείνουν, αναρωτιόταν αιρετικότατα ο Μπρέχτ στην περίφημη όπερα της Πεντάρας. Από όπου απολαύστε το Mac the Knife από την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρια.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
12: Σε συνέντευξή του στον Αντένα. Πρόσθεσε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. 17χρονος Βρετανός έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Εξαιρετικά ισχυρό θα είναι το κλιματικό φαινόμενο El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου και θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. 24ωρη απεργία των αυτοεργατών στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε παράνομη την κινητοποίηση στο λιμάνι. Και ο καιρός έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική τις μεσημβρινές ώρες, πρόσχερες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Παύλος Μεθενίτης.
13: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-0909-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Λοιπόν, αρχής Ιουλίου και ακόμα και αν δεν έχουμε καλά νέα, πρέπει να τα εφεύρουμε γιατί κάνει πολύ ζέστη, φίλες και φίλοι, που στην Ελλάδα είναι ακόμα φυσιολογική, λέμε τώρα. Αλλά στην Ευρώπη ψήνονται και είναι κι άμαθοι καημένοι και κάτι πρέπει να κάνουμε με το κλίμα επιγόντως για να μην δούμε να ιδρύεται η Σουηδική Αραβία στη Βόρεια Ευρώπη. Και κάτι πρέπει να γίνει και με τις υποδομές. Στη Γαλλία πλαγκώνται στο ξύλο για ένα air condition, αν είναι δυνατόν. Γιατί να επενδύουμε εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες σε προηγμένες κλιματιστικές εφαρμογές στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, σε μια ευρύτατη κλίμακα, γιατί αυτή η αφύσικη, η άρρωστη ζέστη ήρθε για να μείνει. Εμείς, ενώ οι κυβερνήσεις μας, που εμείς όμως ψηφίσαμε ελεύθερα, εμείς λοιπόν τα χώνουμε σε πυράβλους και σε drones για ένα πόλεμο που θα κάνει και πάλι μάγκες όσους έχουν συμφέρον από αυτούς. Από αυτόν. Ποιο ωφελούνται? Κιμπόνο, που έλεγαν και οι Λατίνοι. Ποιος άλλος? Η κορυφή της τροφικής αλυσίδας, το μεγάλο βιομηχανικό κεφάλαιο, οι κατασκευαστές οπλικών συστημάτων και τα καραγκιοζάκια τους, τα ανεργούμενά τους. Δηλαδή κάτι πολιτικοί μικροοργανισμοί που χτυπάνε τα τύμπανα του πολέμου στην Ευρώπη, που τρίβονται στην κλίτσα του Τζομπάνι για να δικαιολογήσουν τη ζελατινώδη πολεμοκαπηλική τους ύπαρξη. Ναι, ναι, για αυτό το ζώο συντροφιάς, το οικόστο Fox Terrier του Τραμπ μιλάω, αυτό τον γλιώδη Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και όλους τους άλλους αγκιαυτών που γλύφουν το χέρι του Προέδρου των ΗΠΑ και των γερμανικών πολεμικών βιομηχανιών, για αυτούς μιλάω, που σίγουρα αν γίνει καμιά στραβή δεν θα πάνε τα παιδιά τους να πολεμήσουν, αλλά ο δικός μου και ο δικός σας γιος. Τώρα, πώς βρεθήκαμε από τη ζέστη να μιλάμε για τον πόλεμο, είναι κάτι που θα σας εξηγήσω πάρα αυτά. Αυτά τα δύο συνδέονται με ένα εντελώς αναπάντεχο τρόπο. Όμως πρώτα ένα τραγουδάκι του θέματος. 96 degrees in the shade, 10,000 soldiers on parade. Δηλαδή, 10,000 φαντάροι παρελάμβουν με 37 βαθμούς υποσκιάνουν.

Σας έλεγα για τη σχέση του θέρους με τον πόλεμο, έτσι. Ακούστε λοιπόν μια ιστορία. Πριν από 80 χρόνια, στις αρχές του Ιουλίου του 1946, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ παρουσιάζει για πρώτη φορά σε υπαίθρια επίδειξη μόδας στο Παρίσι το μαγιό μπικίνι. Το εκρηκτικό εντός εισαγωγικών μαγιό, που αποτελείται από δύο κομμάτια, ένα κάτω σαν εσόρχο και ένα πάνω σαν στιθόδεσμο, το φοράει για πρώτη φορά η Μισελίν Μπερναντινή, μια στριπτιζέζ σε παρισινό καζίνο. Ήταν το μόνο μοντέλο που δέχτηκε να εμφανιστεί δημόσια με την δημιουργία του Ρεάρ, κερδίζοντας έτσι μια θέση στην ιστορία. Εκρηκτικό πράγματι. Ο Ρεάρ πίστευε πως η κρεασιόν του, που εξετόπισε τα ολόσωμα μαγιού από την πλάζ, θα είχε εκρηκτικές επιπτώσεις στην εμφάνιση των γυναικών στις παραλίες, όπως οι δοκιμαστικές ρήψεις ατομικών βομβών στην ατόλη Μπικίνι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτήν ακριβώς την ατόλη Μπικίνι, το μαγιό των δύο κομματιών, De Pièce, πήρε το όνομά του, προς μεγάλη ικανοποίηση της γυναικείας φιλαρέσκειας και του ανδρικού ενθέρμου ενδιαφέροντος αντιστοίχους. Τώρα τα καημένα τα νησιά Μπικίνι, που έδωσαν το όνομά του στην έμπνευση του Ρεάρ, είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στο κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, ανεξάρτητο νησιωτικό κράτος από το 1986. Βέβαια, αυτές οι κοραλιογενείς ατόλες δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από τους αποικιοκράτες. Αρχικά, τον 16ο αιώνα, έφτασαν εκεί οι Ισπανοί, μετά οι Γερμανοί, οι Ιάπωνες και τελευταίοι οι Αμερικάνοι, που έκαναν εκεί ένα σωρό πυρηνικές δοκιμές, από το 1946 μέχρι και το 1958, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων τους την υγεία των δύστιχων μπικινιωτών. Μάλιστα, οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν τη δεκαετία του 90 να πληρώσουν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στους νησιώτες που προσβλήθηκαν από τη ραδιενέργεια. Αυτά είναι ολίγης για το μαγιό μπικίνι. Ιούλιος λοιπόν, φίλες και φίλοι, οπότε ας θυμόμαστε όταν ξαπλώνουμε τις λιοψημένες μας κορμάρες στην άμμο πως τα εκρηκτικά αποτελέσματα του μπικίνι δεν είναι πάντα ωφέλιμα και υγιεινά για όλους. Άσε που μπορεί με ένα διάφανο καιρός μπικίνι να τρομάξει ο ντουνιάς.

Δεν μερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια, οι καρχαρίες και τα αρσενικά, τραγουδούσε η Πολίνα το μακρινό 1987. Αλλά είχε παραλείψει τότε να αναφέρει τους λαγοκέφαλους. Διότι αυτοί ήταν στα νερά τους, πολύ μακριά από το Αιγαίο, και δεν ενοχλούσαν κανένα. Τώρα όμως μιλάμε μια εκτεταμένη λαγοκεφαλοφοβία. Μια αυθεντική ψύχωση που ανθεί στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό πολιτισμό μας. Με κεντρικό πρόσωπο ένα καινούριο ύπουλο εχθρό που όλους μας ενώνει. Αν είναι δυνατόν το καημένο το ψάρι. Τέλος πάντων, δοθείς ευκαιρίας να σας πω 5 πράγματα σχετικά. Το επιστημονικό του όνομα είναι Λαγκοκέφαλους Σελεράτους. Είναι επίσης γνωστός και ως Γκοθρόνα, Κρυσφής και Πικυφρίνος. Ο λόγος για τον διαβόητο λαγοκέφαλο που κάποιοι τον μπερδεύουν με τα ψάρια φούσκες, τα γνωστά φουσέκια, που φουσκώνουν όταν απειλούνται. Ο λαγοκέφαλος, λέει η Wikipedia, είναι στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά δεν έχει φυσικούς εχθρούς. Δηλαδή, από όλους εμάς που έχουμε φρικάρει για τα καλά με την παρουσία του στα νερά μας. Τόσο πολύ που το Υπουργείο τον έχει επικηρύξει προς 5,33 ευρώ το κιλό. Όντως, είναι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος, ένα ψάρι του Ινδικού και του Ειρηνικού, που από το 2003 ήρθε στο Αιγαίο, μεταναστεύοντας από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, περιέχει σε ορισμένα μέρη του σώματός την ισχυρή νευροτοξίνη τετραδοτοξίνη, η οποία, αν καταναλωθεί, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμα και το θάνατο. Σημειωτέων πως η τετραδοτοξίνη δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα του ψαριού, ενώ δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο σε αυτήν. Επίσης, ο λαγοκέφαλος είναι και ορεξάτος. Έτσι, τρώει με βουλιμία τα ψάρια των θαλασσών μας, ενώ καταστρέφει τα δίχτυα των ψαράδων. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, μιλάμε έτσι για μια μορφή ζωής εντελώς άχρηστη και επικίνδυνη, που καταναλώνει αβέρτα πόρους πολύτιμους για το κοινωνικό σύνολο, ενώ αυξάνεται και πληθύνεται ανεξέλεγκτα, δείχνοντας μια πρωτοφανή προσαρμοστικότητα στις δυσκολίες και αντοχή στα μέτρα που λαμβάνουμε εναντίον της. Με σχεδόν κανένα φυσικό εχθρό παραμένουσα, ό,τι και να κάνουμε, όπως είπαμε, στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Κάτι μου θυμίζει αυτό το προφίλ, αλλά δεν θα σας πω ποια δηλητηριώδη παράσταση της κοινωνίας έχω στο μυαλό μου, που δαγκώνουν ό,τι μπορούν, φουσκωμένα από έπαρση και αλαζονία. Τέλος πάντων, εγώ την πέταξα τη σπόντα μου και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θα το πιστεύατε πως βγήκε τραγούδι για το λαγοκέφαλο, τον αληθινόνο, το ψάρι, και όχι τους λαγοκέφαλους με κουστούμι και τα γεράκι, να εξηγούμαστε.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, λέω να περάσουμε στο τελευταίο έτσι θέμα της εκπομπής. Θα μάθατε, υποθέτω, τις πρόσφατες περιπέτειες του κυρίου Αβραμόπουλου, στον οποίο θέλω να δηλώσω ρητός και κατηγορηματικός πως συμπαρίσταμαι απολύτως και ανεπιφυλάκτως, καθώς είμαι απολύτως πεπισμένος για την αδαμάντινη ακεραιότητα του ανδρός. Τούτων λεχθέντων, να πω πως μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν εναντίον του οι βελγικές αρχές, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, έμπλεος οργής, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, εισαγωγικά: «Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά». Κλείνω εισαγωγικά. Το επιφανές τέλεχος της νέας δικογραφίας, της νέας δημοκρατίας, επανέφερε στην επικαιρότητα δύο χορταστικές και εύχες λέξεις: κερατάς και μπούρδα. Επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα για αυτές. Ο κερατάς, ως γνωστόν, είναι ο σύζυγος που να πατάει η γυναίκα του. Αλλά η λέξη χρησιμοποιείται και ως προσφώνηση ή προσβλητικός χαρακτηρισμός προσώπου. Για παράδειγμα, «δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά», θα μπορούσε να πει κάποιος, θεωρώντας συλλήβδιν κερατάδες όσους τολμήσουν να τον εγκαλέσουν. Τώρα, τι σχέση έχει το κέρατο με την απιστία? Αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Σύμφωνα με τον Ψελό, επειδή τα κερασφόρα ζώα δεν χαρακτηρίζονται από συζυγική ζηλοτυπία, αλλά μοιράζονται τους ερωτικούς συντρόφους τους ελεύθερα. Με επιφύλαξη το μεταφέρω αυτό. Άρα το κέρατο είναι για κάποιους, κατά κάποιο τρόπο, ένας τίτλος τιμής. Δείτε το και έτσι. Μιλάμε για ερωτική ελευθεριότητα ή ασυδοσία, ξέρω εγώ, στην οποία δεν χωρεί καμία κτητικότης. Τέλος πάντων, η καθεμία, η καθής με τα γούστα του, δεν θα εθικολογήσουμε σήμερα, καν και ζέστη.

Όσον αφορά τη λέξη μπουρδα, έχει αυτή την ιστορία της. Στα μεσαιωνικά ελληνικά συναντάμε τους όρους μπουρδιάς και μπουρδος, που σημαίνουν τον ψευταρά, τον κατέργαρο, αυτόν που λέει κουραφέξελα, ασυνάρτητες κουβέντες ή τερατολογίες. Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας λέει πως η μπουρδα, δηλαδή ο ανόητος, ο κενός περιεχομένου λόγος, προέρχεται από το γαλλικό μπουρδ, που είναι η ανοησία, η βλακεία. Το οποίο μας έρθει πιθανώς από το παλαιογαλλικό ρήμα μπεουρντέ, που σημαίνει παίζω. Άλλες πιθανές προελεύσεις λέξης μπουρδα είναι το ισπανικό μπουρδα και το ιταλικό μπουρλα, με την έννοια πάντα της ασυναρτησίας, της ψευδολογίας. Έτσι λοιπόν, κάποιοι αναξιοπρεπείς, το λιγότερο, άνθρωποι προσπαθούν με ανυπόστατες κατηγορίες, τερατολογίες και ασυναρτησίες να αμαυρώσουν την τιμή και την υπόλοιψη ενός ανθρώπου, ο οποίος, εδώ να το θυμίσω αυτό, να το τονίσω, ως Δήμαρχος Αθηναίων το 1996 συνυπέγραψε επισήμως με τον Δήμαρχο Σπάρτης τη λήξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος θυμίζω πως ξεκίνησε το 431 π.Χ. Δεν σας κάνω πλάκα. Αβραμόπουλε, είσαι βασιλιάς. Και είναι ωραίο να είσαι βασιλιάς.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλη Αγξίλου, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία μετά δελτίο ειδήσεων με την Ζέτα Καρφίδου και κατόπιν το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στους κυρίους Κατσίγιαννη και Χονδρόπουλο. Να ευχαριστήσω πολύ τη Γιάννα, τον Γιώργο με τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες του για τον Λαγοκέφαλο, τον άλλο τον Γιώργο που μου είπε ότι έχουμε 18 βαθμούς στο Μόναχο. Να τυχεραί άνθρωποι. Τον Κώστα, τη Μαρίνα, τον Μιχάλη, τον Στέλιο, όλους σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, όπως είπα. Τα λέμε σε μια εβδομάδα να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2021 ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Τιβαίος ηχογράφησαν εκ νέου ολόκληρο το δίσκο Εμπάργκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου, που είχε κυκλοφορήσει το 1982 με ερμηνευτές τον Θάνο Μικρούτσικο, τη Μαρία Δημητριάδη, το Μανώλη Μητσιά, το Βλάση Μπονάτσο και τον Κώστα Καράλη. Στη νέα ηχογράφηση του 2021 συμμετείχε και ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι Ερωτικό, ενώ στην αρχή και στο τέλος του δίσκου ακούγεται η φωνή του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Τιβαίος μοιράστηκαν την ερμηνεία στα 5 από τα 11 τραγούδια του δίσκου,

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιπαραθέτοντάς τον με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εμπόδισε τις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βάσεις στη χώρα του. 17χρονος Βρετανός έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη υπό αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες και τραυματίστηκε σοβαρά. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Γαλάτια. Σύντομη πληροφορία, η αστυνομία έχει σχετική ενημέρωση για τη μεταφορά όπλων από την Τουρκία. Έτσι, θέθηκε αστυνομική επιχείρηση βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης, όπου εντοπίστηκαν δύο φορτηγά. Όπου διαπιστώθηκε στο πρώτο φορτηγό, το οποίο οδηγούσε ένα Τούρκος κινείται ως προπομπός, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχαν αστυνομικοί κατά την πορεία τους. Και στο δεύτερο φορτηγό, το οποίο ακινητοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην θέση, κάτω από τη θέση του οδηγού, σε μία βαλίτσα και σε έναν σάκο, υπήρχαν αεροστηγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα τα πιστόλια δεν είχαν σηριακό αριθμό, είναι τα λεγόμενα πιστόλια φαντάσματα, προκειμένου να μην ταυτοποιούνται, να εντοπιστούν σε κάποια εγκληματική ενέργεια. Η αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για άλλο ένα πακέτο με όπλα, προκειμένου να φοδιαστούν οι λεγόμενοι τουρκική μαφία, μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Αντίστοιχα, φορτία είχαν εντοπιστεί και τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026 με πάλι δεκάδες παρόμοια όπλα. Συνελήφθησαν οι δύο Τούρκοι υπήκοοι και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Άλλη μια σπήρα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ ή λογιστή εξάρθρωσε η αστυνομία. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. 50χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς ο συλληφτής υπηρετεί στο λιμενικό σώμα. Ως τις 15 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καθώς και για τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Με βάση τα έως σήμερα στοιχεία από την ΑΔΕ εκκρεμούν ακόμη 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις επί συνόλου σχεδόν 7 εκατομμυρίων και ενώ απομένουν μόλις 13 ημέρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Δεμένα ως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών αυτεργατικών σωματείων, η οποία πάντως κρίθηκε χθες παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά με το σκεπτικό ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κήρυξής της. Οι ναυτεργάτες προειδοποιούν ότι η κατάσταση στη Ραφίνα έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες...
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
3: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
3: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
4: k24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Διοκτήτη υλικών στο Νέο Ηράκλειο, αφού όπως κατέθεσε φίλος του τραυματία, προμηθεύτηκαν αλκοόλ από το μίνι μάρκετ με το 17χρονο να επιδεικνύει πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο συλληφθής αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ ο έφηβος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα δύο Τούρκοι που μετέφεραν 50 πιστόλια κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Τα κατασκευέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς. Υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ρίστε δήλωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν θα αυξηθεί. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρειο ορεινό, που είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθεί ο Θωμάς Σίδερης.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μισή. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ολυμπιακού βεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνονται στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση στον Μαγκομέτ Οζντόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με την ρωσική Τσάμπιονατ. Ο Άρης είναι κοντά σε συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Η Κίτρινη γνωστοποίησε την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Ολυμπιακού αναδέχθηκε καλύτερος προπονητής της Greek Basket League για τη σεζόν 25-26. Την μεταγραφή του Μπράνκο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό βεβαίωσε σε συνέντευξή του στο Las Provincias ο Ισπανός τέος προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στο Real Madrid. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της EuroLeague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Real Madrid, της Fenerbahçe και της Dubai BC, όπως αναφέρει το Sportando. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου φόργου Απόστολου Ρουμογλου μέχρι το 2029. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αυστρία 3-0, Πορτογαλία-Κροατία 2-1, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας υπέβαλε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου, σύμφωνα με το Sky Sports. Φαβορί για τον αντικαταστάτη του είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Ο 35χρονος Αλγερινός εξτρέμ Ριάντ Μαχρές ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας του έπειτα από τον αποκλεισμό εναντίον της Ελβετίας στους 32 του Μουντιάλ. Η Βιλερμπάν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του 37χρονου Αυστραλού γκάρτ Πάτι Μίλς, όπως γράφει ο Τελεσπορτ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Ανακοίνωσε τον Άντωνι Μπρουκς. Δηλαδή γίνονται διάφορα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
2: Εντάξει, θα γίνουν. Κοίταξε, να δεις, ο καιρός είναι. Άμα δεν γίνουν και τώρα, τι κάνουμε. Θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, οι μεταγραφές τρελαίνουν τον κόσμο και είναι λογικό, τρελαίνουν και εμάς, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά θα πω αυτό που λέω πάντα, ότι περιμένετε να δούμε το παζλ ολοκληρωμένο, γιατί μπορεί να μοιάζει πολύ όμορφο, να σχηματίζεται μια πολύ ωραία εικόνα, αλλά να λείψει ένα κομματάκι και αυτό να τα χαλάσει όλα.
1: Σωστό.
2: Έτσι, άρα λοιπόν υπ' αυτήν την έννοια όλες οι κινήσεις έχουν το ενδιαφέρον τους, όλες οι κινήσεις είναι σημαντικές, ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες εγνωσμένης αξίας. Υπάρχει μια αγορά, ξέρεις, η Ευρωλίγκα έχει δημιουργήσει τη δική της αγορά, έχει δημιουργήσει δηλαδή μια αγορά παικτών οι οποίοι μετακινούνται. Ο Νίμπο πάει από ομάδα σε ομάδα, δεν είναι ο πρώτος. Ο Σανλί που επίσης αφέθηκε ελεύθερος, μετακινείται. Είδες τώρα ο Φρανσίσκο πήγε από το Περιστέρι, βρέθηκε στην Ευρωλίγκα και από εκεί και πέρα πλέον πήρε το δρόμο του και από το από τις Αλγύριες βρέθηκε στη Βιλερμπάν. Υπάρχει λοιπόν μια αγορά η οποία περιλαμβάνει ούκο λίγους παίκτες του της Ευρωλίγκας που εναλλάσσονται, έτσι, ο ένας μετά τον άλλον. Δεν είναι κακό αυτό, σε καμία περίπτωση.
1: Καλά, εννοείται πως δεν είναι κακό.
2: Ναι. Και βεβαίως, πάνω κάτω, νομίζω ότι πλέον έχουμε και μια εικόνα του τι είναι ποιος και μπορούμε να ξέρουμε και τι παίζει, ας πούμε, με τους παίκτες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε άποψη. Δηλαδή η Βιλερμπάν κάνει εντυπωσιακές κινήσεις. Ωραία, κάτσε τη δούμε ολοκληρωμένη. Ο Φαλ είναι μια πολύ καλή κίνηση. Προφανώς. Ποιος θα πει κάτι διαφορετικό.
1: Να πούμε και το στραβό το δίκαιο. Στο ποδόσφαιρο το 2021 έκανε τρομερές κινήσεις η Paris Saint-Germain. Και τι έγινε, τίποτα. Πήρε Μέση, πήρε Χακίμη, πήρε Ράμος όλους μαζί και αποκλείσει από τους 16 στο Champions League. Δηλαδή το ίδιο είναι και στο μπάσκετ.
2: Ναι, προφανώς. Και σου ξαναλέω, όλο αυτό πρέπει να έχει και μια, πώς θα το πω, μια προοπτική με την έννοια του ότι να γίνουν οι σωστές κινήσεις μέχρι τέλους, δεν φτάνουν μία-δύο καλές κινήσεις, έτσι, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Και αυτά τα άλλα πράγματα θα τα δούμε να συμβαίνουν προφανώς, έτσι, δεν τίθεται ζήτημα επ' αυτού, θα τα δούμε να συμβαίνουν και θα δούμε οι ομάδες πόσο έτοιμες είναι για να κάνουν τις καλύτερες των επιλογών. Δεν είναι εύκολο το να φτιάξει μια ομάδα πλέον, γιατί ξέρεις, όλοι έχουν λεφτά, οι παίκτες λίγο πολύ είναι γνωστοί μεταξύ τους, ελάχιστοι μπαίνουν σε αυτήν την αγορά ή μάλλον μπαίνουν και παίκτες που είναι σημαντικοί σε αυτήν την αγορά, όπως για παράδειγμα μπήκε ο Χόρτον Τάκερ, έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά ο μεγάλος όγκος είναι συγκεκριμένος και εναλλάσσεται, μετακινείται. Και γι' αυτό βλέπεις και να υπάρχουν πώς το λένε, ομάδες οι οποίες φτιάχνονται σχετικά γρήγορα πλέον, γιατί κακά τα ψέματα και οι προπονητές δεν έχουν το χρόνο να ξεκινήσουν να βάλουν καινούργια παιδιά στην διαδικασία. Και ξέρεις, οι περισσότεροι πλέον, αυτό το έκανε παραδοσιακά ο Μπαρτζόκας, επιλέγουν παίχτες από αυτήν την αγορά την ευρωπαϊκή. Γιατί δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Και ο χρόνος προσαρμογής έχει να κάνει και σωματικά, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα τα παιδιά του NBA, και όσοι παρακολουθούν NBA θα το καταλάβουν αυτό που λέω, το κορμί τους μαθαίνει ότι κοίταξε να δεις, καλή είναι η κανονική περίοδος, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα γίνει στα play-off.
1: Συμφωνώ.
2: Εδώ όμως για να φτάσει στα play-off πρέπει να περάσει από την κανονική περίοδο. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι όπως το NBA. Και αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Δες για παράδειγμα πόσο σημαντικό ήταν ο Τζόσεφ, που βέβαια είχε και το ελαφρυντικό ότι είχε πολύ καιρό να παίξει. Έτσι, ήταν καιρό σε αδράνεια. Αλλά πόσο σημαντικό ήταν στο τέλος και πόσο αόρατο ήταν στην υπόλοιπη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ειδικά στα play-off με την Μονακό, εκεί πέρα ήταν αρκετά σημαντικός.
2: Ναι, και στο Final Four θα σου έλεγα ήταν σημαντικός και στους τελικούς του πρωταθλήματος ήταν σημαντικός. Αλλά αν δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι να τραβήξουν το κάρο, θα ήταν σημαντικός μεν, αλλά δεν θα ήταν Ολυμπιακός στο Final Four. Γι' αυτό λέω ότι επιλέγουν οι προπονητές, ο Μπαρτζόκας το έκανε σταθερά, περισσότερο παιδιά που καταλαβαίνουν τη λογική. Ξέρεις, υπάρχουν και παιδιά που έρχονται από το NBA και σου λέει τώρα έλα μωρέ, τώρα εγώ έχω παίξει NBA, τώρα τι να μου πουν αυτοί. Δεν είναι πάντα έτσι.
1: Ναι.
2: Και το καταλαβαίνουν όταν πλέον χτυπάει η καμπάνα, έτσι, που τους λέω ότι παιδιά κάτι δεν κάνετε σωστά εδώ.
1: Και εσύ είναι το ότι πλέον βλέπουμε καλύτερο μπάσκετ όσον αφορά μαχητικότητα και όχι μόνο μαχητικότητα στη EuroLeague παρά στο NBA. Τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια. Δεν είναι δηλαδή το NBA όπου είχαμε τους παικταράδες, δηλαδή είχαμε Jordan, είχαμε πώς το λένε, τον Carter, είχαμε...
2: Καλά, είχαμε εκατοντάδες παίκτες.
1: Είχαμε εκατοντάδες παίκτες και το θέμα είναι ότι έβλεπες αγώνα regular season και σκοτωνόντουσαν και εκεί. Τώρα δεν το βλέπεις αυτό στο NBA.
2: Όχι, τώρα είναι exhibition, είναι δηλαδή να κάνουμε την πλακέτσα να περάσει ο χρόνος και όταν θα φτάσουμε στα playoffs συζητάμε αυτοί που θα παίζουμε ακόμα.
1: Ναι.
2: Τώρα πια η Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ μπροστά από το NBA και δεν είναι τυχαίο ότι και οι περισσότεροι προπονητές του NBA επιλέγουν ομάδες παίκτες από την Ευρώπη. Έτσι. Γιατί αντιλαμβάνονται διαφορετικά το παιχνίδι πλέον. Το
1: Ακριβώς.
2: παιχνίδι και στην Αμερική όταν πλέον σοβαρεύει το πράγμα. Πέρα από την ταχυδύναμη που εντάξει εκεί δεν συγκρίνονται οι Αμερικάνοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση επ' αυτού.
1: Ναι.
2: Αλλά πέρα από αυτή την ιστορία, όταν φτάνει στα κρίσιμα, θες ανθρώπους που να πάρουν σωστές αποφάσεις και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα, έτσι, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και πολλές φορές οι προπονητές διαλέγουν παίκτες που είναι με λιγότερη ταχυδύναμη σε σχέση με τους Αμερικανούς, αλλά που είναι πιο σκεπτόμενοι, πιο ορθολογιστικά αντιμετωπίζουν το σπόρο και ξέρουν ότι, κοίταξε, δεν είναι μόνο είμαι πιο δυνατός και βάζω το καλάθι, θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα.
1: Σωστό.
2: Εντάξει, γι' αυτό και παίκτες όπως είναι ο Κώστας ο Σλούκας είναι πολλές φορές πιο σημαντικοί σε μια ομάδα από παιδιά όπως είναι, για παράδειγμα λέω, Ναν, έτσι δεν είναι,
1: ναι.
2: Δεν θέλω κάτι αρνητικό για τον Ναν. Αλλά καταλαβαίνει κανείς πως το λέω, που Ναν βεβαίως έχει όλα τα στοιχεία που ο Κώστας προφανώς και δεν τα έχει πλέον, ίσως να μην τα έχει και ποτέ, δεν συγκρίνονται το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά δες πόσο χρήσιμος είναι ο ένας και πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι. Θέση να πάρεις τις σωστές αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή και αυτό πολλές φορές όταν παίζεις το λεγόμενο basket and stick του που λέμε, είναι διαφορετικό από όταν παίζεις το μπάσκετ του μυαλού, της σκέψης. Και θες ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς πέρασε το Βέλγιο στην επόμενη φάση στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί που είχε μια ομάδα που έπαιζε με το ένστικτο, αλλά που όταν πλέον φτάνει στο 82 και σε 2-0, ρε φίλε, την τρως την μπάλα. Έτσι, δεν τρως δύο γκολ. Θα μου πεις, δεν το έχεις ξαναδεί να συμβαίνει. Προφανώς και το έχω ξαναδεί να συμβαίνει. Αλλά είναι η διαφορά του να έχεις με τους παίκτες που θα κοιμήσουν το παιχνίδι, που θα το σβήσουμε και θα πεις πάμε για τα επόμενα.
1: Ακριβώς.
2: Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, έχουμε πράγματα. Υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα στην Ευρωλίγκα. Αυτό συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες λίγκες, έτσι, είτε είναι το EuroCup, είτε είναι το Champions League, είτε είναι το υποδιαμόρφωση, ακόμα δεν το έχουμε. Έτσι. Αλλά έρχεται και αυτό το NBA Europe. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, κομμάτια ενός συνολικότερου γίγνεσθε. Και το όσο καλύτερη γίνεται η μία διοργάνωση, τόσο καλύτερες γίνονται και οι υπόλοιπες. Γιατί περισσεύουν παίχτες.
1: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν παιδιά. Να σου πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Λαρετζάκης και ο Καλαϊτζάκης. Έτσι. Τα οποία σε οποιαδήποτε ομάδα, όπως είναι, ξέρω εγώ, σε οποιαδήποτε ομάδα στην Α1 πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ενδεχομένως ήταν πρωταγωνιστές. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, καλός κακός, δεν χωράνε. Έτσι. Άρα λοιπόν, όσο έρχονται καλύτεροι παίχτες, τόσο μένουν καλοί, πολύ καλοί, πολύ σπουδαίοι παίχτες και για τις άλλες ομάδες. Και αυτό μόνο θετικό είναι, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, βεβαίως από την άλλη μεριά, επειδή πολλές φορές και μου λένε συγκρινιάρης, τάξη με το Λιόλιο και ιστορίες για γρήγορα. Πολλές φορές λέω ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα, περνά από το ένα θέμα στα άλλα, αλλά νομίζω ότι έχουν συνάφεια. Το μπάσκετ στην Ελλάδα προοδεύει και κάνει εκπληκτικά άλματα ανόδου, αλλά δεν έχει σχέση με το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής, έτσι. Όπου η ΙΤΑ ήταν οδυνηρή, με την έννοια ότι, εντάξει, υποτίθεται ότι είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, ε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι αλλιώς να έχεις, γιατί εδώ το πρόβλημα ποιο είναι πλέον. Παίζουμε ένα παίχτη, με εξαίρεση ίσως το Σλούκα, που να είναι πρωταγωνιστής στην ομάδα του και να είναι Έλληνας.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον. Να... Γιατί όταν πήγε, δηλαδή, ας πάμε και τη φετινή σεζόν. Άκουγες το όνομα ΑΕΚ, σου πήγαινε το μυαλό Νάναλι. Ακούς ΠΑΟΚ, σκέφτεσαι Ταϊρή. Δηλαδή, δεν πάει το μυαλό σου κάποιον Έλληνα.
2: Ο καλύτερος Έλληνας παίχτης ΑΕΚ είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μια χαρά παιδί είναι, από τους αγαπημένους μου παίχτες. Πλην όμως δεν χωράει ούτε στο ρόστερ του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού. Αυτό κάτι δείχνει. Αλλά για να μην πας πιο κάτω στον Άρη, στον ΠΑΟΚ κτλ., δες στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι πρωταγωνιστής ο Παπα-Νικολάου? Προφανώς όχι.
1: Όχι.
2: Ένας παίχτης που συμπληρώνει, που είναι σημαντικότατος, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, τεράστια η προσφορά του στην ομάδα, αλλά όχι πρωταγωνιστής. Είναι πρωταγωνιστής ο Μήτογλου?
1: Όχι.
2: Ήταν πρωταγωνιστής ο Τολιόπουλος που είδε όλο το πρωτάθλημα από τον πάγκο?
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή. Και βεβαίως και όλοι αυτοί έχουν μπροστά το 3 στην ηλικία, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι παιδιά δηλαδή που λες ότι. Οκ, ο Νατζίπογλου, ας πούμε, ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι πρωταγωνιστής, αλλά έχει χρόνια μπροστά του. Πού θα πας, θα εξελιχθεί, δεν μπορώ να σου το πω. Αλλά έχει μπροστά του μια διαδρομή. Θα δούμε λοιπόν πού θα πάει το πράγμα, γιατί μπορεί να προοδεύει το μπάσκετ στην Ελλάδα, δεν προοδεύει το ελληνικό μπάσκετ. Και γι' αυτό υπάρχει ευθύνη, έτσι, υπάρχει ονοματεπώνυμο. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Γιατί αν η διοίκηση της Ομοσπονδίας πρέπει να καρποθεί, δεν καταλαβαίνω γιατί, την κατάξυση της στήριξης από την εθνική ομάδα, δεν πρέπει να τις καταλογιστούν και οι ευθύνες για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα η τρίτη θέση που πήρε η Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ πρέπει να είναι οδηγός για ένα καλύτερο μπάσκετ στη χώρα, για ένα καλύτερο άθλημα. Γιατί από πολλούς το μπάσκετ, κατά ψέματα, θεωρείται το εθνικό σπόρο από πολλούς.
2: Προφανώς και δικαίως. Αλλά Νίκο μου, ναι, πώς να είναι οδηγός όταν έχεις απέναντι, όταν έχεις αυτή την εθνική, το Αντετοκούμπο που είναι από το NBA, έτσι, τον Σλούκα που είναι στη δύση της καριέρας του, τον Παπα-Νικολάου που είναι στη δύση της καριέρας του. Δεν έχει δηλαδή να πεις ότι ξέρεις κάτι. Α, ξέχασα τον Ντόρση, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής. Οκ, η εξαίρεση για να τονίζω τον κανόνα. Δεν έχεις λοιπόν να πεις ότι ξέρεις, θα χτίσω πάνω σε ποιον θα χτίσεις. Και το ζήτημα είναι ότι άντε, χτίσω όπου θέλεις. Τι έρχεται από κάτω? Δεν έρχεται τίποτα. Δεν υπάρχει ένας παίκτης αυτή τη στιγμή που λες πω πω γι' αυτό να είναι, θα σκοτωθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός?
1: Κανένας.
2: Από τις άλλες ομάδες.
1: Κανένας.
2: Κανένας. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε, γιατί καλό είναι να λέμε οσανά και βαραβάρα που λένε, αλλά να πάμε στην ουσία. Η ουσία τι είναι? Ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να πανηγυρίζει για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, και δικαίως, για την παρουσία του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Αθηναϊκού στις γυναίκες σε τελικούς, αλλά στην πραγματικότητα, ενώ έχει προθήκη που έχει μια ωραία βιτρίνα, οι αποθήκες είναι άδειες. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο διαιτησίας, γιατί συζητάμε για την διαιτησία, μα δεν έχουμε έναν διαιτητή στα play-off της Ευρωλίγκας. Δεν έχουμε έναν διαιτητή σε τελική φάση πρωταθλημάτων της FIBA. Όταν και ο μόνος διαιτητής που ήταν να παίξει τελικό γύρω καπάλα, δεν προέκυψε ο τελευταίος, ο Γιάννης ο Φούφης, δεν παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Για τους λόγους που δεν παίζει, εν πάση περιπτώσει. Ας το εξηγήσει ο κύριος Λιόλιος και ο κύριος Κουκουλακίδης. Αλλά όταν βλέπεις λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, Μπροστά μου δεν έχω τίποτα από νέους διαιτητές, δεν έχω τίποτα από νέους παίχτες. Δεν έχω και σπουδαία πράγματα από νέους προπονητές. Κάτι παλεύει να κάνει ο Ξανθόπουλος. Τώρα δεν ξέρω αν αναδικήσω και κανένα δυο, αλλά βλέπεις ότι και εκεί δεν υπάρχει νέα γενιά. Όπως κάποια στιγμή βγήκανε παιδιά, ο Σφερόπουλος, ο Ιτούδης, ο Μπαρτζόκας, έτσι λίγο πιο πριν.
1: Ναι.
2: Ο Πεδουλάκης, υπήρχαν προπονητές. Ο Ηλίας ο Ζούρος που κάνει τη διαδρομή του, υπήρξαν προπονητές. Αλλά τώρα βλέπεις ότι, ας πούμε, στο γυναικείο μπάσκετ οι καλοί προπονητές, και ο Λάκος, Καπογιάννη, έχουν ρίξει μαύρη πέτρα πίσω τους. Μένουν ελάχιστοι και βλέπεις τώρα ότι αρχίζουν και τα δάνεια. Δεν βρίσκουν δουλειά στο αντρικό μπάσκετ ή, εν πάση περιπτώσει, καλό ήταν να εξισορροπηθεί κάποτε. Βλέπεις ότι μετακινούνται προπονητές στο γυναικείο μπάσκετ, αλλά δεν βγάζει, δεν παράγει το σύστημα. Και δεν θα παράξει αν δεν υπάρξει, και αυτό νομίζω ότι είναι και το τέλος της σκέψης μου, αν δεν υπάρξει ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα και ένα σχεδιασμός. Εδώ πάμε και όπου μας βγάλει. Δεν γίνεται έτσι.
1: Και μάλιστα μία παρατήρηση την οποία έχω κάνει, επειδή το έχω δει με αρκετούς νεαρούς παίκτες που παίζουν στο NCAA, γιατί έχουμε Έλληνες που παίζουν στο κολεγιακό στην Αμερική. Mm-hmm. Γιατί στην Αμερική πάνε και σκοράρουν στο NCAA, ξέρω εγώ, 30 πόντους, μοιράζουν 10 assist ένα παιχνίδι, ενώ όταν ήταν στην Ελλάδα δυσκολευόντουσαν να παίξουν? Γιατί συνέβη αυτό?
2: Δηλαδή, γιατί τους βάζουν να παίξουν, αλλά Νίκο μου, και εσύ να πας στο NCAA θα βάλεις. Το ζήτημα είναι αυτά τα παιδιά, αν γυρίζουν, θα το δούμε.
1: Μαθαίνουν όμως καλύτερα το άθλημα εκεί, αυτό θέλω να σου πω.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
2: Και εκεί υπήρξε μία άνθηση λόγω του ότι πέσανε πολλά λεφτά και πήγανε παιδιά, ας πούμε για παράδειγμα, ο Ζούγκρης πήρε 800.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Ζούγκρης στην Ευρώπη και να πάρει αυτά τα λεφτά?
1: Με την Καμία.
2: Με την Καμία. Όταν θα έρθει λοιπόν στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι είναι παίκτης του εκατομμυρίου, ενδεχομένως αυτό το παιδί θα απογοητευτεί εκτρά. Και εκεί πρέπει να δούμε, είχαμε κάνει στο e-basket, είχε κάνει η Λένα μια σειρά από αφιερώματα σε Έλληνες παίκτες. Θέλω να σου πω ότι σχεδόν κανένας δεν είχε σπουδαία βελτίωση. Γιατί κυνηγάνε τα λεφτά, και δικαίως αν θέλεις, και εγώ ενδεχομένως θα το έκανα, και όχι το κολέγιο εκείνο το οποίο θα τους αναδείξει. Υπήρχαν και κάποια γκάπ, κάποιες άτυχες στιγμές, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι να τα δούμε και αυτά τα παιδιά. Γιατί ξέρεις, ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε, ναι, θα συμφωνήσω, ναι, είναι ταλέντα ο Αβδάλας και όχι μόνο. Είναι παιδιά που έχουν το ταλέντο, ο Λιωτόπουλος, αλλά από το σημείο του ταλέντου μέχρι το να γίνεις ένας παίχτης ολοκληρωμένος. Ξέρεις πόσα ταλέντα έχω δει σε αυτή τη διαδρομή που κάνω τη δημοσιογραφική των σχεδόν 40 χρόνων ή μάλλον παραπάνω από 40 χρόνια, πόσα παιδιά έχω δει να χάνονται, που ήταν ταλεντάρες. Γιατί η διαφορά ενός ταλέντου από έναν παίχτη φτασμένο είναι πολλή δουλειά, είναι μάχη με τον εαυτό σου. Πρέπει να μπορέσεις πρώτα απ' όλα να αντιληφθείς ότι σε κάποιο σημείο δεν ήσουν καλός. Άρα πρέπει να το διορθώσεις. Πρέπει να αντέξεις τις σιρήνες, γιατί δίπλα σου ο περίγυρός σου σου λέει, Νίκο, είσαι ο κορυφαίος που βγαίνεις. Μα αν δεν καταλάβεις μόνος σου να διορθώσεις τα λάθη σου και δεν κλείσεις τα αυτιά σου σε αυτές τις φωνές, γιατί, να σου πω και κάτι ρε Νίκο, υπάρχει κανείς που θα βγει να σου πει, Νίκο, δεν ήταν καλές ερωτήσεις που έκανες?
1: Όχι.
2: Γιατί να σου χαλάσει τη ζαχαρένια? Όλοι ή από αγάπη υπερβολική ή από το να μην σε κακοκαρδίσουν σου λένε τα καλύτερα, πόσο μάλλον όταν είσαι παίκτης. Επίσης, όταν βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα παιδιά που στα 18 τους έχουν, ας πούμε, μεγάλα συμβόλαια, ακριβά αυτοκίνητα, τα κοριτσάκια δίπλα τους βλέπουν σαν θεούς και δικαίως, έτσι, μια χαρά παιδιά είναι, δίμετρα, πώς το λένε, καλογυμνασμένα, με λεφτά, μπράβο τους, χαίρομαι. Πόσο εύκολο είναι να παλέψουν? Γιατί ξέρεις, οι πεινασμένοι είναι που θα βουτήξουν, ας πούμε, στο παρκέ με το κεφάλι. Οι χορτάτοι θα πέσουν λίγο πιο μαλακά. Όπα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, ο καθένας ας το βάλει, ας το κρίνει, υπάρχει ένας πολύ εύκολος πλουτισμός, μια πολύ εύκολη αναγνωρισιμότητα. Και βλέπεις παιδιά που δεν έχουν, όχι μόνο στο μπάσκετ, βλέπεις παιδιά, ας πούμε, που βγαίνουν από ένα talent show στη μουσική και λένε ευχαριστώ το κοινό μου που ογκόληθη του τραγουδιού, έτσι, η Χάρης Αλεξίου, για να το πει αυτό, έτρωγε 10 χρόνια πατσαβούρες, ας πούμε.
1: Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά μας πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να κλείσουμε.
2: Υπόλοιπα, να είστε καλά.
1: Αλλά εννοείται θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση την οποία έχουμε, γιατί έχουμε πραγματικά να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 943 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20

0: ασφαλιστικοί δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και
6: Καλά. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
8: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
12: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι! Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
14: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
15: Αριστερή συμπαράταξη Θεονικού Φωνικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσέθεσε ότι στην ΔΕ θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την διαλεύκανση των τριών συντονισμένων εμπριστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 3 άτομα, όπου ένας εξ αυτών λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο ζεφύρι που προσποιούνταν τους υπαλλήλους ΔΔΕ και τους λογιστές. Συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα 2 αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Δεμένα στο λιμάνι της Ραφίνας θα μείνουν σήμερα τα πλοία λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Η εξόδιος ακολουθεί ατελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας. Στους 2.595 ανέρχονται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, η Βενεζουέλα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το Δούνο του. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε περιοχές της χώρας, στην Αττική έθρωσε ο καιρός. Από το απόγευμα νεφώσεις με πιθανότητα για να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
16: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Είμαστε εδώ για το τελευταίο μισάωρο. Δεν αργήσαμε πολύ. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο στους, πάνω στους αγώνες του Μουντιάλ, τους οποίους είδαμε στην φάση των 32, καθώς είδαμε γενικά ωραία παιχνίδια. Είδαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σπάει την κατάρα των νοκάουτ και να πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην καριέρα του σε νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου. Είδαμε ένα Βέλγιο να κάνει μια τρομερή ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όπου από 2-0 το πήγε στο 2-2, και όχι απλά το πήγε στο 2-2, στην παράταση σκόραρε ο Τίλεμανς το νικητήριο πέναλτι στην τελευταία φάση, στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το 3-2. Για το Μουντιάλ όμως θα πούμε πιο πολλά πράγματα και θα μιλήσουμε και καλύτερα με τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, δεν ξέρω αν λαμβάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε και λέμε σήμερα, τελειώνουν και οι 32. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία σιγά.
1: Ναι, τώρα θα αρχίσει το καλό. Για τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις.
0: Πώς έχεις δει τις αναμετρήσεις αυτές που είδαμε στις 32? Γιατί είδαμε αρκετά ωραίους αγώνες, είδαμε και μία έκπληξη της Παραγουάης.
1: Έκπληξη δεν το λες τόσο.
0: Έκπληξη το λέω στα χαρτιά. Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια δεν.
1: Ναι, η Γερμανία για τρίτη χρονιά αποτυχάνει σε παγκόσμιο κύπελο και μόνο πέρασε από όμιλο, ήταν επίτευγμα. Δεν ήταν έκπληξη έτσι όπως έπεσε. Δηλαδή και τα outsider έχουν και αυτά δικαίωμα στην... στην ελπίδα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Οπότε ναι, στο λες βάσει ονομάτων, αλλά έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, όχι. Δηλαδή δεν είναι ότι υπόποτε χάσαν, δεν ήταν ξέρω ένας αγώνας με κάποια ευκαιρία σημεία και ένα παιζιά μήνα, κατάλαβα τι λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω την αίσθηση ότι η μεγάλη έκπληξη δεν έχει γίνει πριν το όνομα της Γερμανίας. Okay. Πλέον τα ζευγάρια που διαμορφώνονται είναι και πάρα πολύ ωραία και μπορικά. Έχεις Ισπανία, Πορτογαλία, έχεις το Βέλγιο, την Αμερική. Γενικώς τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει. Και επειδή δεν είναι και πολλά τα παιχνίδια και δεν, θα είναι και σε καλύτερες ώρες, νομίζω ότι θα το απολαύσει και καλύτερο κόσμος.
0: Συμφωνώ, γιατί εμείς στην Ελλάδα έχουμε λίγο ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, στην Ευρώπη είμαστε, εκεί μας έφερε η ζωή, να είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη.
1: Δυστυχώς πρέπει να γίνονται και μουντιάλ και σε άλλες χώρες εκτός από Ευρώπης. Το ξέρω, δεν μας βολεύει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς. Και το επόμενο μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα γίνει σε 6 χώρες. 3 οι οποίες είναι οι κανονικές οικοδέσποινες και οι άλλες 3 οι οποίες θα διοργανώσουν επαιτειακά παιχνίδια για τα 100 χρόνια.
1: Επαιτειακά, να τους έριξε ένα τυράκι η FIFA και τα συγκεκριμένα για τα 100 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει στη Λατινική Αμερική. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα, πριν από. Θα συμπληρώνονται ακριβώς τα 100 χρόνια, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Από εκεί και πέρα όμως, δεν βοήθησε και η FIFA αναφορικά το να βοηθήσει τις ομάδες οικονομικά.
0: Στις
1: χώρες. Δηλαδή, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα μπορούσαν κάλλιστα να διοργανώσουν μια χαρά του παγκόσμιου κύπελλου με τα χρήματα της FIFA. Η FIFA φέτος, μόνο φέτος, θα βγάλει από το Μουντιάλ γύρω στα 13 δις θα τα κάνει. Να μπορούσε να τα δώσει στις χώρες αυτές να κάνουν το παγκόσμιο κύπελλο όπως πρέπει.
0: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε.
1: Παρ' όλα αυτά, δώσαμε στο Μαρόκο. Καλά κάνει το Μαρόκο, έχει ανέβει και αγωνιστικά, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το έχουν δώσει στην Ισπανία, θα γίνει τελικός πιθανότατα, και στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία επίσης δεν έχει διοργανώσει ποτέ. Είναι και γενικώς μια χώρα που εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει διοργανώσει ποτέ το Μουντιάλ του Euro. Γιούρο έχει κάνει.
0: Γιούρο έχει κάνει και το θυμόμαστε και πολύ καλά.
1: Αλλά είναι σε. Είναι, ρε παιδί μου, πλέον το Μουντιάλ τόσο μεγάλο που δεν θα ξαναδούμε σε μια χώρα, θεωρώ. Να διοργανώνεται. Είναι πάρα πολλοί αγώνες, είναι πάρα πολλά τα έξω και τα λοιπά. Πλέον θα πηγαίνουμε σε συνδιοργανώσεις συνεχόμενα.
0: Είχα δει κάπου, νομίζω, ο λογαριασμός του Transfermarkt ή κάπου είχε βάλει το AI να κάνει μια πρόληψη για τους επόμενους διοργανωτές από το 2038 και μετά, γιατί το 34 ξέρουμε ότι θα γίνει στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι.
0: Και τις περισσότερες διοργανώσεις έβγαλε συνδιοργανώσεις, δηλαδή έβγαλε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία και Κολομβία, νομίζω είδα σε κάποια φάση. Θα σε γελάσω, δηλαδή απλά είδα τη δημοσίευση ότι μέχρι το 2046 ότι θα έχουν γίνει όλες οι διοργανώσεις σε δύο χώρες και πλάς δύο χώρες. Πλάς δύο χώρες.
1: Θα δούμε. Μέχρι στιγμής θα δούμε, να κλείσει και απόψε η Αργεντινή, να δούμε τι θα γίνει με το Μέση, αν θα βάλει και άλλα γκολ, ξέρεις, είναι τώρα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα ερωτήματα, τέλος πάντων, γιατί γίνεται και μάχη και με τους πρώτους σκόρερ του φετινού μουντιάλ, όχι μόνο όλων των παγκοσμίων και πέλων.
0: Χάλαντ, Μπαπέ, Μέση.
1: Είχαμε χρόνια να δούμε γκολτζίδες σε μουντιάλ, γιατί συνήθως έβγαιναν οι πρώτους σκόρερ, 4, 5, 6. Τώρα έχει ήδη 6 ο Μπαπέ, έχει ήδη 6 ο Μέση, 5 έχουν ο Χάλαντ και Κέιν, 4 ο Βίνι. Βινίσιος, Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Κινιόνιος, δηλαδή, από όπως μπορεί να βάλει δύο γκολ στην Κάνα.
0: Ισχύει.
1: Είναι στα τρία.
0: Ισχύει, δηλαδή ήδη συμπληρώνουμε μια πεντάδα και βάλε, θα σου πω εγώ. Γιατί άμα λέμε ένα, τώρα θα σου πω ένα επιθετικό σενάριο, αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στην καλύτερη του και σκοράρει άλλα δύο γκολ στην Ισπανία, μπαίνει και αυτό στη μάχη.
1: Προφανώς.
0: Όχι ότι εγώ προσωπικά, επειδή είμαι Ισπανόφιλος το λέω, δεν θέλω ο Ρονάλντο να κάνει καλή εμφάνιση εναντίον της Ισπανίας και μας αποκλείσει, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Γιατί να μην σας αποκλείσει?
0: Εντάξει, η Εθνική Ισπανία έχει να δει Μουντιάλ από το 2010. Εγώ προσωπικά είμαι πώς το λένε, πολύ Ισπανόφιλος, επειδή μου έχει στον αθλητισμό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ φρούφρου και αρώματα Ισπανία. Εντάξει, εύκολο μάτς ήταν το χθεσινό.
0: Ναι. Okay,
1: αλλά δεν είναι ότι. Ποποποίηση, wow, είναι ανίκητη. Έτσι, τα δίνει τα δικαιώματά της. Τα δίνει τα δικαιώματά της και αυτό δεν θα βγει καλό. Και δεν την έχουμε δει να πιέζεται και αμυντικά, γιατί σκέψω ότι ο Σιμών, τερματοφυλακάς, πέρασε το ρεκόρ του Βάλτερ Τζέγκα και είναι 5-4 μάτς σε μουντιάλ, δεν έχει δεχτεί γκολ μαζί το προηγούμενο, έτσι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Κάποια στιγμή, δηλαδή, και η Αργεντινή και η Ισπανία θα δεχτούν πίεση, θα βρεθούν πίσω να κυνηγούν το σκορ. Το έχουμε δει και πολλές φορές τώρα μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Έτσι, να κάνουν ανατροπές. Και η Βραζιλία κυνηγούσε και το Βέλγιο έκανε την ανατροπή της χρονιάς, ας πούμε, πολύ δραματικά. Και η Πορτογαλία χθες ένα απίστευτο ματς θρίλερ.
0: Που έληξε αυτό το ματς με ένα γκολ το οποίο ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να ακυρωθεί για την offside, άλλοι λένε ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί επειδή ακούμπησε στο κεφάλι του παίκτη της Πορτογαλίας. Γενικά διάφορα το χθεσινό μάτς.
1: Όχι, είναι καθαρό το κόλλ. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, υπάρχουν οι μπάλε τριόντα, έχει τσιπ. Τα τσιπάκια χτυπάνε για να δουν τις επαφές. Εγώ είδα ένα βίντεο που φαίνεται ότι ο αμυντικός της Κροατίας δεν βρίσκει την μπάλα. Μετά υπάρχει κουβέντα για τη σέντρα. Δηλαδή είναι πολλά. Εν τέλει, κοιτάζοντάς το, και μάλιστα πριν 3 λεπτά ανέβασα και κείμενο στο Παπαγάνδα, το site που γράφω πλέον, και εκεί, και εξηγώ ακριβώς για ποιο λόγο το γκολ αυτό δεν μέτρησε και σωστά δεν μέτρησε.
0: Ναι.
1: Όσο και αν πληγώνει τους Κροάτες, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε πραγματικά, και το τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς.
1: Κάποια στιγμή για όλους ήταν τα τελευταία. Και
0: ναι.
1: Και του Μέση, ας πούμε, τα ξεπάσουν και το περάσουν, μετά περάσουν, μπορεί στο προημιτελικό να είναι εκεί. Του Ρονάλντο να είναι τη δεύτερη την Ισπανία. Κάποια στιγμή θα αυτή το τελευταίο. Μακάρι, γιατί συναντιέται μόνο στο τελικό, να μας έβγαζε ένα τελικό Μέση Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι
2: news.
1: Γιατί έχουμε δει μια μεσιάδα, δεν έχουμε δηλαδή μια ομάδα να παίρνει πράγματα και από άλλους. Τι θα γίνει στα δύσκολα?
0: Μα όταν έχεις πρώτο σκόρερ το Μέση, ο οποίος σου έχει σκοράρει και γκολάρες, απίστευτα γκολ, δηλαδή δεν έχουμε δει πολλά πράγματα από την υπόλοιπη ομάδα της Αργεντινής. Έχουμε δει από τον Μέση, ο οποίος στα 39 το αποδεικνύει γιατί είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, ή αν όχι από τους καλύτερους όλων των εποχών.
1: Εντάξει, σχετική κουβέντα. Καλύτερο όλων των εποχών. Δηλαδή τώρα θα λέει, έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, γι' αυτό είναι ο καλύτερος. Ναι, ρε παιδιά, αλλά τώρα, ας πούμε, δίνεις ένα μουντιάλ, δίνεις 8 μάτς.
0: Ναι.
1: Τα παλιά χρόνια είναι 5, 6, 4. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθούν και οι προηγούμενοι, είναι αδικημένοι.
0: Καλά, εννοείται. Δηλαδή Εδώ θυμάμαι κάπου στο 2010 είχε μείνει πάρα πολύ έντονα στο μυαλό κάποιον ο Φορλάν και δικαίως. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν το Βίγια. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια λεγόμενη αντιπαράθεση.
1: Αλήθεια. Θα προσφέρει και άλλες συγκινήσεις εδώ πάντως στο Μουντιάλ και διοικητικά και μη. Δεν είναι τώρα τόσο κακή, ξέρω, μην τρελαθούμε. Δηλαδή υπάρχει πλέον η παιδιά τεχνολογία που προσπαθεί να τα σώσει αυτά. Γι' αυτό έχουμε την τεχνολογία. Εντάξει, το γκολ του Βελγίου το 2-2 είδα την επόμενη μέρα. Δηλαδή από όρισα πώς δεν το πρόσεξαν ότι στην έξοδο Αλακοστάνζο που έχει κάνει τον τερματοφύλακα τη Σενεγάλη, θυμάσαι,
0: ναι.
1: Έχει πρόξει ο επιθετικός του Βελγίου, αν θυμάμαι καλά είναι τροσά, τον αμυντικό τη Σενεγάλη. Γι' αυτό είναι θετικό φαουλ. Ο ΒΑΡ τα σώνει όλα και η τεχνολογία. Όχι όλα. Πιστεύω το 95% τέλος πάντων.
0: Ισχύει.
1: Αυτά.
0: Αυτά τα ολίγα. Κάναμε την κουβεντούλα μας για το Μουντιάλ. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου.
1: Θα τα πούμε πάνω μεσοβδόμαδα γιατί έχω μια απουσία από εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Εννοείται, εννοείται. Για όποτε μπορείς. Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Ήταν και ο Νίκος Μποζιονέλος όπου μιλήσαμε για το Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα κορυφώνονται. Σήμερα τελειώνει 32 και μετά αρχίζει το καλό. This new chapter changes it.

Απλά να πούμε λίγο ότι τα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα είναι ο αντίπαλος της Ελβετίας, όπου θα βγει από τον αγώνα Κολομβία-Γκάνα, και το ζευγάρι ανάμεσα στον νικητή των αγώνων Αργεντινής εναντίον Πράσινου Ακρωτηρίου και Αυστραλίας εναντίον Αιγύπτου. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια τα οποία απομένουν για να μάθουμε ποιοι θα είναι οι τελευταίες χώρες όπου θα προκριθούν στους 16.

Να πούμε χθες ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ, έγινε και ο γυριότερος σκόρερ, ο οποίος πετυχαίνει γκολ σε νοκάουτ, σε αγώνα της νοκάουτ φάσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Να πούμε ότι πριν τον αγώνα είχε βγει μία είδηση από δηλώσεις που έκανε σε ένα πορτογαλικό κανάλι η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Κάτια, η οποία είπε ότι μετά το Μουντιάλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταματάει από την Εθνική Πορτογαλίας.

Και η τραγική ηρωνία έμελε χθες να ήταν κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο παιχνίδι του Λούκα Μόντριτς στο Μουντιάλ, μπορεί και με την Εθνική Κροατίας. Και έπρεπε να παίξουν αντιμέτωποι Μόντριτς εναντίον Ρονάλντο, δύο παίκτες με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει και τους θυμόμαστε σε παγκόσμια κύπελα και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής ο Ρονάλντο συνεχίζει ακόμα. Τώρα αν θα αποκλειστεί από την Ισπανία θα το δούμε. Όπου για την Ισπανία θα σας πω μια σύμπτωση. Το 2010, όταν και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ιστορίας της η Φούρια Ρόχα, είχε κληρωθεί στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης. Το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης είχε γίνει στις 11 Ιουνίου, συγχωρέστε, με 11 Ιουλίου είχε γίνει ο τελικός, στις 11 Ιουνίου ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Μεξικό. Και στον γύρο των 16 η Ισπανία αντιμετώπισε την Πορτογαλία. Μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θα πω μακάρι, αλλά για να δούμε.

Κάπου εδώ, ως γνωστόν, ο καιρός περνάει γρήγορα σαν νερό, οι ώρες περνάνε γρήγορα σαν νερό. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η έκτακτη δίωρη εκπομπή, την οποία είχαμε σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής ήταν η Αντίανα Πούγιου. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για όλα τα νέα όλων των ομάδων, από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό, από τις ομάδες Θεσσαλονίκης, από Ολυμπιακό, μπάσκετ και εννοείται διεθνή, καθώς πέρα από το Μουντιάλ έχουμε και εξελίξεις και στα μεταγραφικά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά!

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervet & Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 2.

0: στο Μουντιάλ.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, μου θυμίζει, για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους, ελέω Μουντιάλ, την ομάδα που τη μία χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα και λίγα χρόνια αργότερα υποβιβάστηκε λόγω κακών επιλογών ή άλλων συνθήκων. Όπως όλα δείχνουν, ο Ιούλιος θα είναι πολύ κρίσιμος για την Κουμουνδούρου και πιο συγκεκριμένα είναι 10 Ιουλίου, ημερομηνία που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και θα αποφασιστεί ουσιαστικά το πώς θα κατέβει το κόμμα στις προσεχείς εκλογές, μετά το άκυρο τόσο από μερίδα του κόμματος όσο και από την Ελλάς για συμπόρευση. Έως τις 11 Ιουλίου, βέβαια, μεσολαβεί αρκετός χρόνος, καθώς η εσωκομματική αντιπολίτευση πλην Πολάκη που βλέπει την Προεδρία δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, ενώ έως τότε δεν αποκλείεται να έχουν κουνήσει και άλλοι το μαντήλι από το κόμμα μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, το έκανε σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης. Σε κάθε περίπτωση, αν και οι δημοσκοπήσεις με το ΣΥΡΙΖΑ να μην πιάνει σε καμιά από αυτές ούτε το 2%, το μέλλον μόνο ευίωνο δεν προδιαγράφεται για ένα κόμμα που, επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευηρεντήφη, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάββας Κόκκινο, Λίνια Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε σήμερα και ο Κώστας Ζαχαριάδης με αιχμές κατά της ηγεσίας και άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει στην επιστολή του. Σφίγγει ο κλοίος για τους δράστες των εμπρισμών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας. Ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την πορεία και τον συντονισμό των ερευνών με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, λέει στο Λίμπεραλ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο τέλος της τετραετίας εκλογές δεν βλέπω περιθώρια συνεργασίας, προσθέτει. Το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Πέτρων Πεντέλης. Στόχος είναι, και επαναλαμβάνει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, βέλησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας πως και οι δύο έχουν κριθεί. Προειδοποιήσεις από τον ΟΗΕ για εξαιρετικά ισχυρό κλιματικό φαινόμενο El Niño την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες στη Γαλλία, που τον Ιούνιο κατέγραψε επιπλέον 2.000 θανάτους λόγω καύσωνα. Πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς περιμένουν στη Νέα Υόρκη, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στο Central Park για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων που πάντως κρίθηκε παράνομοι από τα δικαστήρια. Έως και 20 εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. 12 και σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στις 15 Ιουλίου λίγη προθεσμία, εκκρεμούν πάνω από 1 εκατομμύριο. Έως στις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας τον Ιούλιο στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Το Schoolway Festival, το μεγαλύτερο μαθητικό και φοιτητικό φεστιβάλ της χώρας, επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Κάτοχο βρίσκουν τα τελευταία 3 εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. Και ο καιρός έθριος με διαστήματα βροχής από το μεσημέρι και μετά, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.

0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν το δελτίο μας με την παραίτηση του Κώστα Ζαχαρίδη από το ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις που ενδεχομένως σηματοδοτεί. Να πάμε στο Γιώργο Κατσίλια για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, συνέβη αυτό που όλοι περιμέναμε. Ο κύριος Ζαχαριάδης, πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, υπέβαλε ουσιαστικά την παραίτησή του και την αποχώρηση, γνωστοποιώντας την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι οδεύει προς το κόμμα Ελευθερία του Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωσή του λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρει πως το κόμμα της Κουμουνδούρου αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Τονίζει πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δίνει πολιτική στέγη, ελπίδα και προοπτική σε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορικής μας βάσης. Ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μου.
0: Αυτό είναι. Είναι και αυτό πάντως μία έκφραση. Είναι η συναισθηματικό, ίσως τώρα εγώ το βλέπω εδώ πέρα. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου τώρα, Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά παρακινεί και την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλους τους συντρόφους του που παραμένουν σε αυτό, να αναλογιστούν τις στιγμές που απαιτούν μια συσπήρωση γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κακά τα ψέματα λογίζεται ως φυσικός ηγέτης του χώρου. Και μέσω του σαφώς ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα πήγαινε ποτέ κόντρα. Στον Αλέξη Τσίπρα, και μέσω του σαφώς, φέρνοντας ως παράδειγμα τη δική του περίπτωση, στέλνει και ένα μήνυμα ότι το ίδιο θα έπρεπε να πράξουν και οι σύντροφοί του. Αυτό βέβαια μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το αποδέχονται. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση που επιμένει για αλλαγή της κεντρικής της απόφασης κεντρικής επιτροπής, η οποία προέβλεπε συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ο κύριος Πολάκης, που είναι ένα πρόσωπο που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λεγόμενη απέναντι πλευρά από αυτή του Σωκράτη Φάμελου, έχει δηλώσει παρόν, έχει ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου, πιστεύει ότι το κόμμα έχει τις δυνατότητες να κατέβει στις εκλογές και να μπει στη Βουλή με αξιώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζει ο κύριος Πολάκης. Μένει να δούμε όμως εάν τελικά θα υπάρξει αλλαγή της απόφασης κεντρικής επιτροπής. 11 Ιουλίου έχουμε τη νέα συνεδρίαση. Να δούμε και ποια θα είναι εκεί η εισήγηση του κυρίου Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έχει εκφράσει την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν καρποφόρησε αυτό το κάλεσμα για συνεργασία που είχε απευθύνει προς τον κύριο Τσίπρα. Μένει όμως να δούμε εάν στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής θα υπάρξει απόφαση πλειοψηφική στη βάση του αιτήματος και της γραμμής που έχει χαράξει ο κύριος Πολάκης και άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, οι οποίοι βέβαια θεωρούν ότι δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης.
0: Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και ίσως και δεν έπρεπε να μπει και ως δελφίνος, έτσι, να πει ότι εγώ πάω κατευθείαν για την Προεδρία. Ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι σκέψεις του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου επί αυτού.
1: Ναι. Τα στελέχη αυτά εκτιμούσαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια διπλωματική προσέγγιση του εγχειρήματος για αλλαγή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή να μην υπάρξει, να μην προγγίξουν, να το πούμε έτσι, κάποιοι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην προοπτική ότι μπορεί ο κύριος Πολάκης να είναι αυτός που θα αναλάβει το κόμμα, με το να βγαίνει και να δηλώνει ότι θα είναι υποψήφιος, και τότε χαθεί η ευκαιρία να αλλάξει και αυτή η απόφαση για την οποία γίνεται τόσος δώρος αυτές τις ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάρει τα πράγματα και κυρίως να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση του κυρίου Φάμελου σε αυτή την πίεση που δέχεται. Εάν δηλαδή οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα, δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει ο κύριος Φάμελος. Ακούγεται στο παρασκήνιο ότι μπορεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή να μην είναι στο πνεύμα των εσωκομματικών του αντιπάλων, αν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του να πάει το κόμμα στον Τσίπρα. Και αυτό μπορεί να συμβεί αν υπάρξει η εισήγησή του για αναστολή της λειτουργίας του κόμματος μέσα από μια διαδικασία συνεδριακή που θα προκύψει αμέσως μετά για να το επικυρώσει. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτι που το συζητούσαμε και δεν το απέκτησε να συμβεί και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε νωρίτερα.
0: Το είπε εσύ το πρωί.
1: Στον Αθήνα Νέο 84. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος από την πλευρά του έθεσε και ένα ζήτημα καθαρών κανόνων σε ό,τι αφορά την επόμενη κεντρική επιτροπή. Δηλαδή, είπε ότι όσοι έχουν ταχθεί υπέρ του Αλεξίπρα και είναι μέλη της κεντρικής επιτροπής δεν θα πρέπει καν να εμφανιστούν στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι όλα αυτά τα στελέχη που θεωρούν ότι δεν έχουν πλέον δικαίωμα ψήφου από τη στιγμή που έχουν εκφραστεί δημοσίως υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, η πλευρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θέλει ότι τους έχει σκανάρει. Δηλαδή έχουν στοιχεία με φωτογραφίες, πρέπει να σου πω, με το τι έχουν γράψει στο Facebook υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, και ως εκ τούτου θα υπάρξει, θα λειτουργήσουν κατά κάποιο τρόπο και ως πορτιέριδες στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όποιος έχει ταχθεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή για να ψηφίσει, θα πούνε ότι δεν μπορεί να περάσει.
0: Face control δηλαδή ουσιαστικά, και Γιώργο, και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Και δεν ξέρουμε τι εντάσεις μπορεί να προκληθούν μέσα από μια τέτοια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να δούμε στις 11 Ιούλιου τι θα συμβεί. Θα περιμένουμε. Επίσης πρέπει να σου πω ότι στο στόχαστρο του κυρίου Πολάκη έχει μπει και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Εχθές ο κύριος Πολάκης έκανε μια ανάρτηση ενός μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, του κυρίου Μοίρα. Ο κύριος Μοίρας προέρχεται, ήταν παλαιότερα στο Σανέλ, αλλά έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία έθετε θέμα συμμετοχής στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή της κυρίας Γεροβασίλη.
0: Ναι.
1: Επειδή υπήρχε δημοσίευμα που την αφορούσε και την εμφάνιζε ότι θα είναι υποψήφια με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και την καλούσε ο κύριος Μοίρας, κάτι που το αναδημοσίευσε και ο κύριος Πολάκης, άρα υιοθετούσε αυτό που έγραφε ο κύριος Μοίρας, να πάρει και αυτή θέση για το τι θα πράξει. Αν δηλαδή ισχύει ότι θα είναι υποψήφια με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, σήμερα με το σκεπτικό.
0: Πάντως τώρα, αρέσει Γιώργο, για ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει, για μένα αυτά τα πράγματα, και είναι προσωπικό δικό μου σχόλιο, σοβαρά πράγματα δεν είναι.
1: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και από το 23 και μετά, από τότε που είχαμε και την παρέτηση του κ. Τσίπρα, έχει σημειώσει πολλά επεισόδια. Σου θυμίζω ότι είχε συμβεί με τη διάσπαση, με την αποχώρηση 10-11 βουλευτών που έφτιαξαν την Νέα Αριστερά. Θυμίζουμε μετά τι έγινε στην πορεία προς το συνέδριο, τότε που ήταν να κατέβει υποψηφία η κυρία Γεροβασίλη και τελικά δεν κατέβηκε. Σου θυμίζω την εκπαραθύρωση του κυρίου Κασελάκη από την Προεδρία του κόμματος, τα όσα είχαν συμβεί τότε και με το πόδεν έσχες του.
0: Σε ψάχνουνε, κάτι θέλουν να σου πούνε, υποψιάζομαι, Γιώργο, μήπως είναι θέμα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Έχουμε ακόμα και άλλα επεισόδια μπροστά μας, Στέλιο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή μοντέλου ηγεσίας, και αν αυτό θέλουν οι καιροί, να αλλάξει και ο πρόεδρος, είπε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Αθήνα 984, του Γιώργου Κατσίγιαννη και Απόστολο Χονδρόπουλο.
2: Σας άκουγα στον αέρα. Ότι παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ήρθε και στην τελευταία πολιτική γραμματεία και ψήφισε και μεταδίωσε για την τελευταία
3: News.
2: Πυροδοτήσατε την ερευνητική μου διάθεση και άνοιξα sites και είδα τη δήλωση. Λέω ότι κατά τη γνώμη μου, επιλέξα στο διαβάζω, αυτό είναι φράση μέλους που ήταν μέχρι σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Κατά τη γνώμη μου, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι δικό μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει πιστεί, όντας ο πιο στενός συνεργάτης του Σωκράτη Φάμελου, ότι ο Σωκράτης Φάμελος άρθει με άλλη απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης του μήνα, που θα λέει κατεβαίνουμε στις εκλογές. Αλλιώς γιατί φεύγει?
4: Από την απόφαση τελευταία της Κεντρικής Επιτροπής, όταν υπήρχε η φράση δεν θα έχουν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όλοι καταλαβαίναμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
2: Ναι, καλά, αυτή την απόφαση εμείς την είχαμε ερμηνεύσει σωστά και γι' αυτό κατέθηκαν οι δύο τροπολογίες, που ουσιαστικά ήταν μία στον πυρήνα της. Γιατί είχαμε προβλέψει ότι είναι ανεφάρμοση και το είχαμε πει από την πολιτική γραμματεία. απαιτήθηκε ανεφάρμοστη. Άρχισαν και φεύγανε περισσότεροι. Μετά έφυγε και η Μαριλίτσα, έφυγε και η Λαχαριάδης τώρα, φύγανε και άλλοι, έφυγε ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Φεύγει ο κόσμος που κατάλαβε αφού ψήφισε ότι είναι ανεφάρμοστη. Θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή μοντέλου ηγεσίας.
4: Και στο πρόσωπο.
2: Εάν αυτό φέρουν οι καιροί.
0: Με την πρώτη ενοχή δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ σφραγίστηκε σήμερα η δίκη για τη μη διαβίβαση του πορίσματος ελέγχου για ύποπτα αφημί που είχε συντάξει βασική μάρτυρα κατηγορία Παρασκευή τη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Και να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι μια σημαντική αυτή υπόθεση. Καθώς ακούμε και ξανακούμε όλους αυτούς τους μήνες για την υπόθεση, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως το έχουμε ονομάσει, όπου δικάζονται όλο αυτόν τον καιρό, είτε συλλαμβάνονται παραγωγοί και κτηνοτρόφοι ή υπεύθυνοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν ήδη καταδικαστεί. Σήμερα λοιπόν, όπως ανέφερες και εσύ, είχαμε επί της ουσίας την πρώτη καταδίκη που αφορά σε δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια καταδίκη η οποία αφορά στο γεγονός ότι δεν διαβίβασαν, όπως είχαν υποχρέωση εκ του νόμου και της άσκησης των κατοικώντων τους, ένα πόρισμα ελέγχου 99 υπόπτων αφημί που είχε συντάξει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή του Χεροπούλου. Να σου πω ότι οι δικαστές έκριναν ενόχους τόσο τον πρώην διοικητή του οργανισμού, Δημήτρη Μελά, όσο και την άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για δύο πλημελήματα, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Έχει όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι ομόφωνα το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ότι για το τρίτο αδίκημα, το οποίο αφορά στην υπεξαγωγή εγγράφου, θα πρέπει να διαβιβαστεί και να κριθούν οι κατηγορούμενοι από ανώτερο δικαστήριο, να αναβαθμιστεί δηλαδή ποινικά η κατηγορία από πλημέλημα
0: αυτό
3: και κακούργημα.
0: Αυτό μας έλεγε και προχθές.
3: Ακριβώς, κρίνοντας ότι γιατί η υλική ζημιά που φέρεται να προήλθε από την μη διαβίβαση του συγκεκριμένου εγγράφου ξεπερνά το όριο των 120.000 ευρώ, που είναι το όριο εκείνο που μετατρέπει το πλημέλημα σε κακούργημα. Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την απαγγελία της απόφασης, το δικαστήριο πίστηκε ότι το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτόπων, όπως είχε επισημάνει και η κατηγορούμενη κυρία Ρέπα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος, όπως διαπιστώθηκε από την απόφαση του δικαστηρίου, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρας, έδωσε την εντολή στην κυρία Τιχεροπούλου, η οποία με τη σειρά της κατέγραψε τα ευρήματα και κατέθεσε την αναφορά. Μια αναφορά όμως που δεν έφτασε ποτέ στις εισαγγελικές αρχές. Τώρα, να σου πω ότι το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του σύνομου βίου με ψήφους 2-1 στους κατηγορούμενους, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, καθώς ο εισαγγελέας είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι με τις πράξεις τους, επειδή καθημερινά υπέθαλπαν τους εγκληματίες, δηλαδή τα πρόσωπα που αφορούσε ο έλεγχος της κυρίας Τιχεροπούλου, και οι πράξεις τους αυτές είχαν επιπλέον και διεθνή αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έπρεπε να τις αναγνωριστεί το ελαφρυντικό. Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών και της τελικής ποινικής μεταχείρισης των δύο κατηγορουμένων.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι τώρα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη διαλεύκαρση των τριών συντονισμένων εμπρηστικών επιθέσεων που έγιναν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία στοιχεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και η υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως είπες και εσύ, σε ανώτερο επίπεδο. Το λέμε αυτό διότι από νωρίς το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός, ο κ. Κωνσταντοπολίτης, και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη. Δεν τη λέγαμε ευρία, αλλά κλειστή, αλλά με στελέχη και τοπικά εκεί την ηγεσία της αστυνομίας.
0: Και της αντιτρομοκρατικής, έτσι κανονικά.
5: Αντιτρομοκρατικής, στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και στελέχη του λεγόμενου ελληνικού FBI, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, το που έγινε μια ανάλυση από τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Αντιλαμβανόμαστε θέλει ότι η αστυνομία ίσως κάτι να έχει περισσότερο από ό,τι γνωρίζουμε εμείς και έτσι πρέπει να είναι. Δεν δίνονται όλα στην δημοσιότητα.
0: Προφανώς.
5: Είναι δηλαδή ένα βήμα πιο μπροστά από την πληροφόρηση που έχουμε εμείς. Αυτό που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα όσον αφορά νεότερα στοιχεία φαίνεται να εντοπίζεται και ένα τέταρτο άτομο. Άλλωστε το λέγαμε από χθες, ότι μιλάμε για τουλάχιστον τρία άτομα ως δράστες. Φαίνεται να εντοπίζεται ακόμα ένα στην περιοχή εκεί ως Τσιλιαδόρος. Επίσης έχει εντοπιστεί ένα μηχανάκι χαμηλού κυβισμού, ένα παπάκι να το πούμε, το οποίο εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, διότι αυτό που εξετάζεται τέλειο είναι αν οι δράστες χρησιμοποίησαν τα δικά τους μηχανάκια κλεμμένα, μάλλον όχι, ή αν τα κάπου τα εγκατέλειψαν μετά τις επιθέσεις. Έχει εντοπιστεί ένα και εξετάζεται αν εμπλέκεται σε αυτή την υποθεση. Δίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, διότι γνωρίζουν ότι τα συστήματα καταγραφής κάνουν επανεγγραφή και σβήνονται μετά από 6 μέρες τα δεδομένα που καταγράφονται. Διότι θεωρούν πολύ σημαντικό στέλνιο από την αστυνομία να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράσεις, από πού δηλαδή ξεκίνησαν πριν τις επιθέσεις και πού κατέληξαν μετά τις επιθέσεις, διότι και ίσως το οδηγήσουν σε κάποιο προσφύγετο, αλλά και πιστεύουν ότι όταν ξεκίνησαν και όταν ολοκλήρωσαν αυτή την επίθεση, αποκάλυψαν τα πρόσωπά τους, δηλαδή αφαίρεσαν τις κοπούλες και κινήθηκαν πιο άνετα, να το πούμε έτσι. Επίσης γίνεται ανάλυση, Στέλιο, και από τις προηγούμενες ημέρες της επίθεσης, διότι είναι σίγουρη από την αστυνομία ότι έχει γίνει κατόπευση των στόχων. Δηλαδή,
0: ότι υπήρχε ένα σχέδιο, ήταν προσχεδιασμένοι με έναν τρόπο και είχαν ξαναπάει στην περιοχή ουσιαστικά. Έτσι.
5: Και εικάζουν ότι όταν έγινε αυτή η κατόπευση δεν πήγανε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κυβούλους για να μην δώσουν στόχο. Πήγανε με τα πρόσωπά τους καθαρά. Σημαντικό και τα βρήματα που έχουν βρεθεί και έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, γίνεται λόγος για μια μονοτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε πάνω στους εμπριστικούς μηχανισμούς για υπολείμματα και μεταλλικά και πλαστικά. Ίσως από εκεί δοθούν απαντήσεις και στοιχεία για DNA και δαχτυλικά αποτυπώματα και εκεί εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι κάτι δοθεί κάτι παραπάνω. Και αυτό που λέμε, Στέλιο, είναι ότι η αστυνομία έχει καταλήξει ότι η επίθεση αυτή προέρχεται από τον χώρο του αντιοξιαστικού. Άτομα γνωστά εκεί στη Θεσσαλονίκη, μια ομάδα αντιοξιαστών με πλούσια δράση όσον αφορά τα επεισόδια. Υποθέτω ότι ίσως να στρατολογήθηκαν νεότερα άτομα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά στην αστυνομία όσο τα παλιότερα, που έχουν πολλές προσαγωγές, συλλήψεις και καταδικαστικές αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, σήμερα να πούμε.
0: Είχαμε σήμερα ένα εξιτήριο, έτσι.
5: Ναι, είναι θετικά οι εξελίξεις. Πήρε εξιτήριο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος έκανε και δηλώσεις, είπε ότι είναι μεγάλο κακό που πάθανε, αλλά ευχήθηκε ο Θεός να έχει καλά τους δράσει και να μην πάθουν αυτό που πάθανε η οικογένειά του. Πήρε εξιτήριο και ένας από τους δύο ένικους της πολυκατοικίας. Παραμένει νοσηλεύεται άλλη μια γυναίκα. Ενώ η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται να ήταν και ο στόχος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, διότι εκεί υπάρχει εξειδικευμένη μονάδα υψηλής φροντίδας για εγκάβματα. Ίσως χρειαστεί κάποιες επιβάσεις στα χέρια της, γιατί στα χέρια είναι, τελικά φαίνεται να είναι πιο σοβαρά τα τραύματα. Αλλά εικάζεται ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα πάρει εξιτήριο και χρειαστεί να γίνει μια χειρουργική επέμβαση στα χέρια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, έπεσε συνέντευξή του στο Liberal. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε ακόμη σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όπως ο χρόνος των εκλογών, τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τα ελληνοτουρκικά. Το πρωί επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης και για να ακούσουμε τι είπε.
6: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγγενιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεις. αποφάσεώς του. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Όμως, ας σταθούμε μια στιγμή και ας αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει ως χώρα. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας σήμερα, το οποίο αναλογικά με τη θέση της χώρας και την κατάταξή της σε ευρωπαϊκούς μακροοικονομικούς δείκτες, είναι καλύτερο από αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος ανάλογα με τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας. Και βέβαια μπορούμε ακόμα πολύ πολύ καλύτερα.
0: Και να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Νομίζω, Απόστολο, ότι αυτό που λέγαμε και λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι καθημερινότητα και υγεία, έμφαση πλέον στην υγεία δίνει η κυβέρνηση, είναι στην πρώτη γραμμή της, του κυβερνητικού έργου, έτσι.
7: Ναι, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Και βέβαια στην αφορμή για συχνές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας, δίνονται και από το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ανακαίνησης των κέντρων υγείας και των θεμάτων των νοσοκομείων και με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, και βεβαίως αυτό δίνει την δυνατότητα στον Πρωθυπουργό και σε επισκέψεις που πραγματοποιείται στο Λεκανοπέδιο είτε και στην περιφέρεια να τις συνδυάζει ουσιαστικά με ανακαινήσεις, με γένεια ανακαινισμένων δομών της δημόσιας υγείας, στέλνοντας αυτό το μήνυμα που ακούσαμε και νωρίτερα της αναβάθμισης της, της υγείας, παρά το γεγονός ότι, όπως επίσης ακούσαμε, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα ακόμα που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με την στελέχωση του ειδικά σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή τη συνέντευξη στο Liberal επαναλαμβάνει έτσι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όσο και αν εμείς πιστεύουμε το αντίθετο, Απόστολε, έτσι.
7: Ναι, είναι, θα έλεγε κανείς, σε κάθε συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης γίνεται αποδέκτης της σχετικής ερώτησης, η οποία βεβαίως δεν στηρίζεται σε σενάρια αλλά σε μια πραγματικότητα την οποία όλοι βιώνουμε, μια προεκλογική εκστρατεία η οποία έχει ξεκινήσει έτσι. Με περιοδίες, με αρκετές ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης, διάφορα, θα έλεγε κανείς, θετικά μέτρα να αναδρομολογούνται, να ανακοινώνονται, εγγένεια να υπάρχουν μπροστά μας αρκετά σε ό,τι αφορά τις υποδομές, μόνο μέσα στον Ιούλιο, μέχρι το τέλος Ιουλίου, όπως έχει πει τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, όπως προγραμματίζεται, θα υπάρχουν εγγένεια παράδοση και στο το βόρειο τμήμα του Ε65, αλλά του οδικού άξονα, αλλά και της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης, 5 νέους σταθμούς προς Καλαμαριά. Υπάρχει βεβαίως η προετοιμασία για την διεθνή της Θεσσαλονίκης, για το πακέτο το οποίο θα ανακοινωθεί εκεί πέρα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την κινητικότητα που υπάρχει σε θέματα ψηφοδελτίων, τις περιοδίες κομματικών στελεχών που στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μεταφερθούν, να έχουν ως επίκεντρο τη Θεσσαλία σε ό,τι αφορά το κυβερνό κόμμα. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το περιβάλλον που κάνει το θέμα των εκλογών να είναι διαρκώς στο προσκήνιο. Έστω και αν ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από εκεί πέρα εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι μπορεί να επιτύχει το κόμμα του αυτοδυναμία όπως έχει θέσει ο στόχος, λέγοντας ότι είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός και ότι επέμεινε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση για κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την οποία προβάλλει το κυβερνό κόμμα και ότι ο ίδιος τονίζει ανάγκη και επιχειρηματολογία της αυτοδύναμης κυβερνήσης γιατί δεν υπάρχει και διάθεση ουσιαστικά, δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας και αυτό όχι από επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βάσει και τις θέσεις τις οποίες έχουν πάρει τα άλλα κόμματα.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
8: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις μία τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ήταν ιδιαίτερα οξύς ο κ. Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
13: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
15: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
14: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
15: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
14: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
15: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
14: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
15: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.
16: Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που σχολίασε την επερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είπε ότι συντάχθηκε με AI, προκαλώντας την οξία αντίδραση του αρμόδιου τομέαρχη του ΠΑΣΟΚ, του Παύλου Γερουλάνο, ο οποίος του είπε να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μάλιστα. Και υπήρξε μια ένταση στα έδρανα της Βουλής.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει τις στενές σχέσεις της με το κίνημα MAGA της Αμερικής, δήλωσε συνέντευξή του στον πολίτικο Αλέξη Τσίπρας. Παρουσιάζοντας την ατζέντα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ και αντιπαραθέτοντάς τον με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εμπόδισε τις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βάσεις στη χώρα του. Και ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον καιρό πάλι βασικά, γιατί εμένα αυτή η προειδοποίηση του ΙΕ για το φαινόμενο Ελνίνιο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου με ζώνουν τα φίδια. Εγώ τη ζέστη δεν την μπορώ με τίποτα. Δηλαδή, εντάξει.
17: Ναι,
0: χειμώνας και πάλι χειμώνας.
17: Θα έχουμε ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα σε διεθνές επίπεδο. Έτσι. Αυτό είπε ο ΙΕ και μάλιστα με την ένταση να είναι στο βαθμό 3, 4 είναι η maximum βαθμίδα της σχετικής κλίμακας και είναι και σε ταχεία εξέλιξη το φαινόμενο Ελνίνιο υψηλής έντασης. Αυτό θα πει έντονα καιρικά φαινόμενα, όχι μόνο καύσωνες, αλλά και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Να πούμε το ότι στη Γαλλία οι καύσωνες έχουν φέρει εκτεταμένες πυρκαγιές, είναι και ένα αρκετές δασικές πυρκαγιές και βεβαίως έχουν ενισχυθεί διότι πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι. Έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από 1.500 κάτοικοι από την, κυρίως από την πόλη Περπινιάν, όπου εκεί έχει κλείσει και το αεροδρόμιο, ενώ σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα και για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών είναι από σήμερα και η Πορτογαλία.
0: Και επειδή
17: και
0: μιλάμε για
17: αριθμό των νεκρών στη Γαλλία, αυτό ξεπέρασε τους 2.000.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Δηλαδή, κάθε μέρα βλέπουμε και ένα, τον αριθμό αυτό να αυξάνεται η Αθήνα, έτσι, ή κάθε, ανά 2-3 μέρες ουσιαστικά.
17: Αλήθεια είναι αυτό και βεβαίως όταν λέμε θάνατοι που σχετίζονται με τον καύσωνα μιλάμε για θανάτους που έχουν να κάνουν με θερμοπληξίες, με αναπνευστικά προβλήματα που οδηγούν σε θάνατο κτλ.
0: Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν πολύ πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή και θεωρούν ότι το κρύο φέρνει περισσότερους θανάτους από τη ζέστη, εκεί στη Νέα Υόρκη θα έχουν 46 το επόμενο διάστημα και έχουμε εκεί και μια κόντρα με το μαμντάνι με τους κατοίκους, με τους πολίτες.
17: Με μια βέβαια λεπτομέρεια το ότι ξέρουν αποκλειστικά κλιματισμό. Δηλαδή
0: έτσι.
17: Στην Αμερική
0: σωστό.
17: Όλα είναι κλιματιζόμενα.
0: Σωστό.
17: Και οι δημόσιοι χώροι και οι συγκοινωνίες και τα νοσοκομεία. Mm. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά από την Ευρώπη. Mm. Αλλά ναι, πράγματι ένα πολύ ζεστό κύμα καύσωνα θα πλήξει και την μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, τη Νέα Υόρκη. Και πρέπει να σου πω ότι επειδή εκεί είναι και ο ωκεανός, είναι ζέστη με υγρασία. Είναι ο συνδυασμός που πραγματικά κάνει τη ζέστη αφόρητη.
0: Ακόμα
17: και όλα αυτά βεβαίως την ώρα που η Αμερική γιορτάζει. Γιορτάζει τη 250η επέτειό της από την ανεξαρτησία, αύριο 4 Ιουλίου.
0: Ναι,
17: σήμερα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει και μια πολύ ωραία, θα εκφωνήσει μια πολύ ωραία ομιλία. Όπως καταλαβαίνουμε, θα πει για όλους και για όλα.
0: Θα τελειώσει κανέναν πόλεμο λες παραπάνω ή θα τους συνεχίσει να τους έχει? Τι, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
17: Νομίζω ότι θα αναφερθεί και στους δύο πολέμους και θα αναφερθεί το ότι είναι κοντά στη λήξη.
0: Αυτό
17: τους.
0: Είναι.
17: Το που έτσι κι αλλιώς λέει, χωρίς βεβαίως αυτό να το βλέπουμε στο πεδίο. Να πούμε το ότι στο Κίεβο και μόνο είχαμε ξανά περισσότερους από 90 τραυματίες και 28 θανάτους μόνο σε μία μέρα. Αυτό όμως που θα είναι φαντασμαγορικό είναι πρώτα απ' όλα η ομιλία στο National Mall στην καρδιά της Washington και το πολύ μεγάλο σοου πυροτεχνημάτων, όπως είπε, το μεγαλύτερο σοου με πυροτεχνήματα στην ιστορία. Ας ελπίσουμε πάρει καμιά φωτιά αυτά τα πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει και το κύμα ζέστης.
0: Τώρα έχουμε έως και 20 εκατομμύρια Ιρανούς αναμένεται να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις τελετές για την κηδεία του ανωτάτου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ, έτσι.
17: Πρώτα απ' όλα το θεωρούν θρησκευτικό ηγέτη, άρα λοιπόν είναι με τιμές, σαν να λέμε ο Πάπας, σαν να λέμε ο Πατριάρχης κτλ. Είναι οι εκδηλώσεις, θα τις παρακολουθήσουν περισσότερο από 20 εκατομμύρια Ιρανοί, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από 100 διαφορετικές χώρες και θα κρατήσουν και 5 μέρες. Θα ξεκινήσουν αύριο, 4 Ιουλίου, στην Τεχεράνη, θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουλίου με την ταφή στη γενέτειρα του Χαμενεΐ στη Μοσχάντ και στο ενδιάμεσο θα πραγματοποιηθούν και άλλες τελετές και στην Κόμα αλλά και στο Ιράκ.
0: Μάλιστα.
17: Έτσι λοιπόν, αν θέλεις, θα είναι και μία ένδειξη ότι θα δείξουν την αντίθεσή τους οι Ιρανοί στα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα, που άλλωστε ήταν και ο λόγος που έχασε και τη ζωή του και ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
0: Μάλιστα. Και τώρα ολοκληρώθηκε τελικά το θαύμα στη Βενεζουέλα που λέγαμε και χθες, έτσι.
17: Φοβερή σκηνή,
0: απίστευτη.
17: Φοβερό αυτό που συνέβη μετά από 100 ώρες από συνεργεία από πολλές διαφορετικές χώρες και πάνω από 140 τόνοι μπάζα κατάφερε να βγει ζωντανός ο 43χρονος άνδρας που λέγαμε και χθες και πραγματικά περιμένουμε αγωνίως όταν θα είναι σε θέση να περιγράψει αυτές τις 8 μέρες που κατάφερε να ζήσει κάτω από τα ερείπια. Νομίζω ότι η ιστορία του θα γίνει, αν όχι η ταινία, ντοκιμαντέρ με τα βεβαιότητες.
0: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα. Είχε προμηθευτεί αλκοόλ από μίνι μάρκετ με πλαστή άδεια οδήγησης, όπως κατέθεσε φίλος του. Συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος που πούλησε το αλκοόλ για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Προβλήματα στα δρομολόγια της Ραφίνας έχει προκαλέσει η σημερινή απεργία των ναυτεργατών τη στιγμή που ξεκινά και η έξοδος των ναδιούχων του Ιουλίου και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας περισσότερα. Νεκτάρι, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Χωρίς να λύσουν κάβους, παρέμειναν σήμερα τα πλοία στα λιμάνια, στο λιμάνι της Ραφίνας, καθώς από το πρωί, από το πρώτο λεπτό της ημέρας μέχρι και το μεσάνυχτα, είναι σε ισχύ 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει τρία εργατικά σωματεία, η οποία όμως κρίθηκε παράνομη από το πρωτοδικείο Πειραιά. Μόνο μία, η GJet, μία εταιρεία που έχει τρία δρομολόγια σήμερα, μετέφερε τα δρομολόγια της για το Λαύριο, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν όσοι είχαν κόψει εισιτήρια, εντοπίθηκαν και οι επιβάτες. Οι άλλες εταιρείες όμως παρέμειναν στη Ραφίνα, με αποτέλεσμα να μην γίνουν τα δρομολόγια τα οποία ήταν προγραμματισμένα για σήμερα. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως είναι και η περίοδος που φεύγουν οι πρώτοι αδιούχοι του Ιουλίου. Είναι έντονη η κίνηση από το πρωί και στο Λαύριο και στον Πειραιά από τους αδιούχους, από το πρώτο κύμα αδιούχων. Για να αντιμετωπίσει το κύμα εξόδου, το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για από σήμερα μέχρι και την Κυριακή πάνω από 120 δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι πρόκειται να φύγουν. Στο λιμάνι του Πειραιά ιδιαίτερα είναι αυξημένη η κίνηση από το πρωί, κυρίως τα πρωινά, τα κυκλαδίτικα έφυγαν με υψηλές πληρότητες που ξεπερνούσαν το 80% κατά μέσο όρο. Οι υψηλές πληρότητες έχουν και η δανεισία του Αργοσαρονικού, ενώ αργότερα αναμένεται η κορύφωση του εξόδου με όσους πρόκειται να φύγουν για τα μακρινότερα νησιά όπως είναι η Κρήτη, η Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο.
0: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα είναι και ο καιρός το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Θα είναι άστατο, σύμφωνα με την Αντωνία Τασοπούλου, διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Αττική το απόγευμα αναμένονται σήμερα διαστήματα βροχών. Αύριο βροχές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς, ενώ την Κυριακή αναμένονται ισχυρή άνεμη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Τασοπούλου στη Δέσποινα Βαρδάκου.
19: Σήμερα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες βροχές στις περισσότερες πυρωτικές περιοχές, στα νησιά θα επιμείνει ο αίθριος καιρός. Αύριο Σάββατο όμως περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, αρκετές έως πολλές στην Πελοπόννησο και κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα. Την Κυριακή το κυριότερο στοιχείο του καιρού θα είναι η ενίσχυση του μελτεμιού, βόρεια άνεμη δηλαδή, που στα ανατολικά υπηρωτικά αλλά και το Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία επομένως λόγω των βροχών θα υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο και περισσότερο την Κυριακή. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, κάποιες βροχές σήμερα μέχρι το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη ασθενής. Το Σάββατο όμως περιμένουμε και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, βροχές, πιθανότατα μεσημέρι απόγευμα να έχουμε και καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς το Σάββατο, ενώ από το βράδυ θα επικρατήσουν βόρεια άνεμη μέτρια έντασης. Την Κυριακή πολλές ώρες ηλιοφάνεια στην Αθήνα, αλλά καθώς επανέρχεται όπως είπαμε το μελτέμι, θα έχουμε ενισχυμένους βοριάδες στα 6 με 7 μποφόρ, ισχυρή έως πολύ ισχυρή δηλαδή άνεμη, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει την Κυριακή το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στην πόλη.
0: Τώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θυμίζουμε ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου και να πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καταρχάς αναφέρομαι όσον αφορά αυτούς που έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις, ότι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν εμπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία μέχρι τις 15 Ιουλίου, δηλαδή τις προσεχείς 13 ημέρες, χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις, και αυτό προκειμένου να κάνουν διορθώσεις αν αντιληφθούν ότι έχουν γίνει κάποια λάθη στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν στην εφορία. Και είναι η ημερομηνία, όπως αναφέραμε και πριν, που λήγει η προθεσμία υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Όσοι λοιπόν διαπιστώσουν ότι παρέλειψαν, να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς, όπως για παράδειγμα τους κωδικούς που καλύπτουν τεκμήρια διαβίωσης, καλό είναι να το διορθώσουν προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος, ενώ εκτός των άλλων μια απλή διόρθωση μπορεί να ενεργοποιήσει και δικαιώματα για επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις. Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των εντύπων ε1, ε2 και ε3 μεταφέρονται αυτούσια στη νέα δήλωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο φορολογούμενος να παρεύει με διορθώσεις σε κωδικούς της δήλωσης που αφορούν, όπως είπαμε, ανάλωση κεφαλαίου για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσει νέα φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα ακολουθήσει νέο εκαθαριστικό σημείωμα φόρου που θα αντικαθιστά το αρχικό. Πάντως, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και ενώ απομένουν μόλις 13 ημέρες για την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι στιγμής έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους 5,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ απομένουν προς υποβολή άλλες 1,2 εκατομμύρια δηλώσεις επί τελικού συνόλου 6,9 εκατομμύριων.
0: Προλαβαίνουν, Θάνο, προλαβαίνουν, Θάνο, να τις καταθέσουν μέσα σε 12-13 μέρες, ή πλέον δεν νομίζω να υπάρχει θέμα παράτεση? Όχι, αυτό δεν έχει κοπεί πλέον από πέρυσι.
20: Είναι και γνωστή τη τελευταία στιγμή, προλογούμενη. Είναι πάρα πολύ και αυτό.
0: Ναι, σωστό.
20: Κάθε χρόνο αυτό σημαίνει.
0: Σωστό.
20: Πάντως, ότι από τις δηλώσεις μέχρι σήμερα που έχουν καθαριστεί, το 34% είναι χρεωστικές. Πρόσθετος φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί φτάνει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση επιβάρηση να ανέρχεται στα 1.900 ευρώ ανά φορολογούμενο. Από την άλλη, σχεδόν ένα στους τρεις φορολογούμενοι, στο 30%, έχει πιστωτικό εκαθαριστικό. Και συγκεκριμένα φορολογούμενοι έλαβαν ή θα λάβουν επιστροφές φόρου με άμεση επιστροφή ή μετά από συμψηφισμούς που θα χρέει στην εφορία. Πάντως, μέχρι σήμερα στην κατηγορία αυτή έχουν επιστραφεί 531 εκατομμύρια ευρώ με μέση επιστροφή φόρου περίπου τα 300 ευρώ. Οι υπόλοιπες δηλώσεις, το μεγάλο ποσοστό 35,67% είναι μηδενικές, που σημαίνει ότι δεν προκύπτει ούτε πρόσθετος φόρος ούτε επιστροφή χρημάτων από την άλλη.
0: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αύξηση των συντάξεων χειρίας που έχουν περικοπεί και την προστασία των συντάξεων που κινδύνευαν με μείωση προβλέπει η διάταξη που θα κατάρθει. Διάστημα. Το θέμα ετοιμασία ο Δημήτρης Κωστάκος.
21: Καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας,
1: που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους, οι οποίοι κατέκτησαν δικαιούχοι μετά τον νόμο αυτό και ταυτόχρονα λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος ή εργάζονται απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, όλοι οι συνταξιούχοι χειρίες για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Επίσης, θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις, όπως οι συντάξεις χειρίας, στις οποίες η συσσόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Επομένως, 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα οφείλουν πλέον αναδρομικά στον ΕΦΚΑ. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνο που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου έχουν ήδη υποστεί την περικοπή. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35 στο 70%. Πολλοί εξ αυτών εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνο που θα είχαν πρόσθετη περικοπή αν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Υπολογίζονται σε 122.000 και λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία από σύνταξη χειρίας. Όμως ούτε αυτή η πρόβλεψη θα εφαρμοστεί.
0: Η απόφαση της κυβέρνησης για τις συντάξεις χειρίας ήταν από τα βασικά μας αιτήματα, είπε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Πρόσθεσε πάντως ότι ο αγώνας συνεχίζεται για την ικανοποίηση αιτημάτων όπως η επιστροφή των δώρων και η κατάργηση του φόρου αλληλεγγύης.
21: Μέσα στα αιτήματά μας είναι και το αίτημα που λύνει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό που είπε για τις συντάξεις χειρίας, το οποίο είναι μια θετική δήλωση. Ήταν μια μεγάλη αδικία να παίρνει το 1 τρίτο της σύνταξης με τον νόμο Κατρούγκαλο που είχε ψηφιστεί. Ξαναψηφίστηκε αυτό με τον κύριο Βρούτση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την εγκύκλιο του κυρίου Τσακλόγλου που ήταν υφυπουργός που έλεγε πρέπει να αφαιρείται μια σύνταξη, η εθνική σύνταξη. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό αποδίδοντας σε όλους τους συνταξιούχους δίκαια και στους συνταξιούχους του δημοσίου αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν πληρώσει αυτά τα χρόνια. Να γίνει σε όλους τους συνταξιούχους. Το 70% να καταβάλλεται και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι που είχαν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ορισμένοι από τον ιδιωτικό τομέα από εμάς δεν είχαν πληρώσει, να αποδοθεί και σε αυτούς με αναδρομική ισχύ. Εμείς είμαστε στο δρόμο του αγώνα για την εκπλήρωση όλων των αιτημάτων μας. Λύσεις από ό,τι φαίνεται και στη ζωή δεν μπορούν και δεν πρόκειται να δώσουν τα δικαστήρια που ορισμένοι συνάδελφοι είχαν προσφύγει το προηγούμενο διάστημα. Με νόμους, με πολιτικές αποφάσεις κόβονται οι συντάξεις, με πολιτικές αποφάσεις πρέπει να αποδίδονται. Γιατί το δικαστήριο πριν από δύο μήνες, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τι έβγαλε για αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος τι έλεγε, ακριβώς αυτό, να πάρει το 1 τρίτο της σύνταξής του μετά από τρία χρόνια. Επομένως, θα συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα, στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα, για όλα μας τα αιτήματα, διότι οι συντάξεις έχουν φτάσει στο ναδύρ. Σήμερα είναι προνοιακά βοηθήματα, παραμένουν όλα τα αιτήματά μας για να αποδοθούν τα δώρα μας, να αποδοθούν τα αναδρομικά, να σταματήσει η εισφορά αλληλεγγύης και όλα εκείνα που έχουν καταστήσει τη ζωή μας αφόρητη, που τα έχουμε πληρώσει σε όλη μας τη ζωή. Λύνουμε ζητήματα και θα μείνουμε στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα με ραντεβού στη Θεσσαλονίκη στις 5 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση διεκδικώντας όλα μας τα αιτήματα.
0: Έως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσαν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ για να γίνει δεκτή η αίτηση, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμα χρέη από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Με στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ο Δήμος Αθηναίων εντείνει τις δράσεις του για το καλοκαίρι στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία, δίνοντας έμφαση στην πληροφόρηση των πολιτών, την έγκαιρη διάγνωση και την υποστήριξη ευάλωτων και μη πληθυσμιακών ομάδων. Και να πάμε στον Γιώργο Μανουσκάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Για ένα ολόκληρο μήνα τα δημοτικά ιατρία της Αθήνας και το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής υλοποιούν μέσα στον Ιούλιο δωρεάν προληπτικό έλεγχο και ενημέρωση σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Οι έλεγχοι ξεκινούν Τρίτη και Τετάρτη, 7 και 8 Ιουλίου, όπου είναι μαστογραφικός έλεγχος και αφορά όλες τις γυναίκες ηλικίας από 40 έως και 69 ετών, οι οποίες δεν έχουν κάνει μαστογραφία τον τελευταίο χρόνο και επέμβαση στο μαστό για οποιοδήποτε λόγο. Η δράση, να πούμε ότι υλοποιείται στη συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισός, η Άγια Νάργυρη, και θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Συλλόγου Τύρινθος 2 στα Πατήσια. Επίσης, θα γίνει προληπτικός έλεγχος για σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα στις 6, 7, 14 και 21 Ιουλίου. Ενώ θα υπάρξει και δράση που έχει να κάνει με ναυαγοσωστική και γενικά με μαθήματα τα οποία μπορεί κάποιος, θα έχουν ευκαιρία οι πολίτες να εκπαιδευτούν στις βασικές έννοιες της ναυαγοσωστικής, δηλαδή τρόπους εισόδου στο υγρό στοιχείο, προσέγγιση θύματος με διασωστικό κολύμπι, λαβές για ανάσυση, τα οποία θα γίνουν στο κολυμπητήριο που βρίσκεται στο Σαράφιο του Δήμου Αθηναίων. Για όλα τα ραντεβού, μάλλον για όλες τις επισκέψεις που ενδιαφέρεται κάποιος να κάνει, πρώτον να γνωρίζει ότι είναι δωρεάν και κατά δεύτερον είναι πάντα με ραντεβού. Τίποτα δεν πάει έτσι με σειρά προτεραιότητας.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέο μοντέλο παροχής χειρουργικών υπηρεσιών στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σχεδιάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας. Από τον Αύγουστο ξεκινούν πιλωτικά τα πρώτα κινητά χειρουργεία με εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες να μεταβαίνουν στα νησιά, ώστε οι ασθενείς να εξυπηρετούνται στον τόπο κατοικία τους χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν στα μεγάλα νοσοκομεία. Η Έλενα Μπρέγιανη μας ενημερώνει.
2: Σε μια νέα παρέμβαση για την ενίσχυση της πρόσβασης στις χειρουργικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή τα πρώτα κινητά χειρουργεία για κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Το πιλωτικό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Αύγουστο από την Κάλυμνο, με στόχο να περιοριστούν οι μετακινήσεις ασθενών προς τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι κινητές χειρουργικές ομάδες θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα μεταβαίνουν από μεγάλα νοσοκομεία σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, πραγματοποιώντας προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, το νέο αυτό μοντέλο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός, το ΕΣΥ να πηγαίνει στον ασθενή και όχι ο ασθενής στο ΕΣΥ. Στόχος είναι η ταχύτητα, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η μείωση της ταλαιπωρίας και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία συνεχίζονται πλέον με ιδιωτική συμμετοχή των ασθενών, επισημένοντας ότι το κόστος παραμένει σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, πέτυχε το βασικό του στόχο, καθώς, όπως είπε, ο μέγιστος χρόνος αναμονής για χειρουργείο μειώθηκε από τα 5 χρόνια στους 6 μήνες, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής διαμορφώνεται πλέον περίπου στους 5 μήνες. Ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής χρηματοδότησης, εφόσον οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, τονίζοντας ότι η βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας παραμένει η ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών στις απαραίτητες χειρουργικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.
0: Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των πανεπιστημίων, ζητήματα προσωπικού και χρηματοδότησης, επιτητική στέγαση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανώτατη εκπαίδευση βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνόδου Πριτάνεων που ολοκληρώνεται παρουσία και της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκης της Σάμμο. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Σίδωρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό θέμα λοιπόν των εργασιών της Συνόδου που ολοκληρώνεται το απόγευμα σήμερα στη Σάμμο αποτέλεσε η εφαρμογή του νόμου για τα πανεπιστήμια. Τα ιδρύματα παρουσίασαν κάποιες βελτιώσεις, κάποιες τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων. Επισημαίνουν κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε αυτό, σας είπαμε πληροφορίες, ότι η Υπουργός Παιδείας έχει καταγράψει αυτές τις προτάσεις και ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Τώρα, σημαντικό μέρος των εργασιών είχε να κάνει με τις φοιτητικές υποδομές. Στη Σύνοδο παρουσιάστηκε η εξαετής εμπειρία από την υλοποίηση φοιτητικών εστιών μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
0: Γίνονται πιο ανθρώπινες, είναι η αλήθεια, Ισίδωρο, το τελευταίο διάστημα.

0: Η Ένωση Πριτάνης επανέλαβαν ένα πάγιο αίτημά τους να έχουν μεγαλύτερο λόγο στη διαχείριση των κονδυλίων.
1: Μάλιστα, Ισίδωρο, σε ευχαριστώ πολύ. Και ήρθε η ώρα για την πολιτιστική σας ενημέρωση. Το School Way Festival, το μεγαλύτερο μαθητικό και φοιτητικό φεστιβάλ της χώρας, επιστρέφει δυναμικά. Νεανικά συγκροτήματα από κάθε γωνιά της Ελλάδας ανεβαίνουν από σήμερα στη σκηνή της Τεχνόπολης, αλλά και καλεσμένη έκπληξη. Λοιπόν, Βάσκα Βακετέα, καλό μεσημέρι. Εγώ θα μείνω στους καλεσμένους έκπληξη και θα μείνω σε αυτό που είναι να γίνει την Κυριακή το βράδυ στην Τεχνόπολη εδώ με την Κατερίνα Λιόλιου, φυσικά την αγαπημένη μου.
2: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το φεστιβάλ, ας πούμε για την Κατερίνα Λιόλιου. Είναι πραγματικά μια εμφάνιση έκπληξη και είναι ίσως και κάτι που θα έπρεπε να μας προβληματίζει, να μην κρίνουμε εύκολα τους ανθρώπους, παρόλο που είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια.
1: Μα ξεκίνησε από αυτό το φεστιβάλ και ξεκίνησε από ροκ ουσιαστικά η Κατερίνα Λιόλιου.
2: Ακριβώς. Από το School Wave είχε πάρει δύο φορές μέρος, το 2010 και το 2012, και τραγουδούσε τότε. Είχαν μια μπάντα blues και rock, όπως τα περισσότερα μαθητικά συγκροτήματα που παίρνουν μέρος. Οπότε σε περιμένουμε την Κυριακή να έρθεις οπωσδήποτε.
1: Αν βρω το χρόνο θα έρθω σίγουρα. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το φεστιβάλ.
2: Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ που κλείνει 20 χρόνια φέτος. Ήταν μια έπνευση μαθητών από το περιοδικό School Gangs με τον εκπαιδευτικό τότε Χρήστο Ιωαννίδη, ο οποίος μάλιστα μίλησε και στον Αθήνα 984 χθες. Είχαν ζητήσει από την τότε Δήμαρχο Αθηναίων ένα φεστιβάλ που να είναι από τους μαθητές για τους μαθητές, και έτσι τους είχε παραχωρηθεί η Τεχνόπολη. Αυτό συνεχίζει να είναι και σήμερα, δηλαδή δεν έχει αλλάξει καθόλου αυτό το πνεύμα του φεστιβάλ, το οποίο είναι τριήμερο, ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκυριακό. Η είσοδος είναι πάντα δωρεάν για το κοινό. Τα συγκροτήματα που θα πάρουν μέρος είναι συνολικά 23 και έχουν επιλεγεί μέσα από μια πολύμινη διαδικασία με demo και live ακροάσεις από μια κριτική επιτροπή μουσικών και παραγωγών. Έχουμε κάθε πιθανό μουσικό είδος, από indie rock, punk μέχρι παραδοσιακά hip hop, thrash και black metal. Βέβαια, τα πιο πολλά συγκροτήματα, τα πιο πολλά παιδιά ασχολούνται με τη rock και την punk. Οι υπόλοιποι special guests, γιατί έχουμε έναν.
1: Έναν κάθε βράδυ ουσιαστικά, έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
2: Σήμερα έχουμε δύο. Σήμερα έχουμε το Φίβο Δη Λιβωριά, ο οποίος είναι πολλές φορές έχει εμφανιστεί και ήταν μέλος της Κριτικής Επιτροπής κτλ. Και μαζί του είναι ο Ακύλας, ο οποίος επίσης πριν 2-3 χρόνια είχε επιλεγεί για να παίξει το School Wave με την μπάντα του. Αύριο είναι ο Σάκης Τόλιος, που είναι ο frontman των Rotting Christ, και την Κυριακή η Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Βάσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, οι τρεις τελευταίες ομάδες της φάσης των 16 του Μουντιάλ προκύπτουν απόψε και τα ξημερώματα από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30. Ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ολοκληρώνεται και η φάση των 32 στον πάνω κάτω παιχνίδια του Μουντιάλ. Μια φάση η οποία μας επενδύσει. Τα 8 στα 10 παιχνίδια έχουν κριθεί από το 80 και μια.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Χθες πραγματικά στο Πορτογαλία-Κροατία έσπασαν με καρδιές. Η Πορτογαλία πήρε την πρόκληση κερδίζοντας 2-1. Ωστόσο, οι Κροάτες, οι οποίοι ακόμα διαμαρτύρονται για τον γκολ που τους ακυρώθηκε, η FIFA πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία το τσιπάκι που έχει μέσα η μπάλα είναι αυτό το οποίο έδωσε το VAR το σήμα ότι ήταν ανεπέστητη επαφή του επιθετικού της Κροατίας και offside και ακυρώθηκε το 2-2. Ελβετία-Αλγερία 2-0. Ισπανία-Αυστρία 3-0. Αποκρίθηκαν και οι δύο αυτές ομάδες στους 16. Ισπανία-Πορτογαλία σε φάση των 16. Όπως είπες και εσύ, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Ολλανδία-Γκάνα το αποσυνόμενο πρόγραμμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το πρωί για την Ολλανδία, που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Οι Ερυθρόλεπτοι και ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το Ραδιοταξί Ελλάς και τη Βίκυ Γλύκου. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο, από Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα, στη Λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Γενικά υπάρχει έξοδος από ό,τι καταλαβαίνετε. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, άνοδο και κάθοδο. στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Παπάκου και στα δύο.

0: Πέρματα, στο κέντρο της Αθήνας, κίνηση παρουσιάζει η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, αρκετή η στυλόφορο Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Στήλες και η λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο μετά το Φίξ. Επίσης να πούμε και υπάρχει πρόβλημα και στον Πειραιά, κίνηση παρουσιάζουν αρκετοί οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι σε όλους σας.
1: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumel News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Των δραστών. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοκοίδη. Για μια νέα εποχή στη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Έως στις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά στο athena984.gr. Στην ΚΟ συνελήφθη 63χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γαλλικών αρχών. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί το απλία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία ωστόσο κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια. Στο πλευρό των αυτεργατών, οι κάτοικοι της Ραφίνας προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Επιπλέον 3.700 θανάτους κατέγραψαν Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Μία 39χρονη από την Ουκρανία με πρόσφατη μόνιμη κατοικία στη Γερμανία καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης ως ύποπτη για την έκρηξη που σημειώθηκε στο Μονακό προκαλώντας το σοβαρό τραυματισμό τριών ατόμων. Νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
7: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98.3.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Είμαστε μαζί σας, πλοίον τραγάρε με τρένο το πρώτο σέλδον του μέλλοντος. Το έχουμε διαμορφώσει για σήμερα. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρετήφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ. Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιβερόπουλος και τρόποι επικοινωνίας, αν θέλετε, μέσω Viber, στον αριθμό 6948-984-984 ή μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 984onair@gmail.com. Είπαμε. Το είπαμε μάλλον από τις
1: προηγούμενες
0: μέρες. Το προαναγγείλαμε. Θα έχουμε αυτή την Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή αφιερωμένες αυτές οι δύο Παρασκευές στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ 2026. Θα το λέμε έτσι ακριβώς, γιατί εμείς ακολουθούμε και τις προτιμήσεις του Πρωθυπουργού, που λέμε 2.0.
1: Ναι, ναι.
0: 20.26. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία γίνονται στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής και όπου αλλού.
1: Και του Μεξικό.
0: Και του Μεξικό, φυσικά. Και του Μεξικό. Για τα παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα, θα κάνουμε μια εξιστόρηση και μια ανασκόπηση. Για τα παιχνίδια που είχαμε χθες, που ήταν πολύ πολύ σημαντικά, γιατί έχουμε περάσει ουσιαστικά στη φάση των knockout παιχνιδιών, στη φάση των 32.
1: Και αρχίζει και διαμορφώνεται και η επόμενη φάση, ξεκαθαρίζει πλέον, ναι, και η φάση και των 16.
0: Τα ζευγάρια των 16. Θα έχουμε πάντα καλεσμένο. Θα συζητήσουμε και για όλα αυτά τα οποία πέρασαν στα ψηλά ή που συνέβησαν στο περιθώριο αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης που κρατά το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη ανά 4 χρόνια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας έναν εκλεκτό καλεσμένο.

0: Μουντιάλ 26, εκτάκτος το πλοίο τράγαρε με τρένο. Εδώ είμαστε με Σάβα Παναγιωτίδη. Είχαμε χθες τα παιχνίδια νωρίς. Δεν υπάρχει παιχνίδι που γίνεται νωρίς.
1: Το 10 η ώρα.
0: Το πρώτο παιχνίδι, για να το πούμε έτσι. Είχαμε την Ισπανία με την
1: Αυστρία.
0: Με την Αυστρία.
1: Άνετη επικράτηση.
0: Άνετη επικράτηση. Θα τα συζητήσουμε και με τον καλεσμένο σε λίγο. Μετά είχαμε το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία.
1: Που σήκωσε πολύ κουβέντα.
0: Που σήκωσε πολύ κουβέντα και τοποθετήσεις επιφανών ανδρών. Είχαμε μετά και το παιχνίδι.
1: Το ξημέρωμα Ελβετία-Αλγερία. Εντάξει, άνετη.
0: Αυτά. Ναι. Ένα μουντιάλ για βαροφύλακες. εν ολίγες, αλλά ό,τι μπορούμε παρακολουθούμε. Με κάποιους ανθρώπους έχεις μοιραστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, μετά τα πράγματα έρχονται διαφορετικά και ευτυχώς που υπάρχει και το ραδιόφωνο, γιατί δεν καταφέρνεις να τους δεις έτσι όπως θες να τους δεις, έξω από το επάγγελμα δηλαδή, καταφέρνεις να μιλάς τουλάχιστον μαζί τους για πράγματα που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο τους. Ένας από αυτούς, ένας αγαπημένος φίλος, τον έχουμε σήμερα μαζί μας, ο Βασίλης ο Σαμπράκος. Καλησπέρα Βασίλη μου.
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάλι καλά που καταφέρουμε και τα λέμε έστω και έτσι.
2: Ναι, ισχύει. Αλήθεια είναι αυτό. Μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια, τρέχουμε, χανόμαστε. Ναι, αυτό.
0: Ναι, τρέχουμε, χανόμαστε. Χανόμαστε τουλάχιστον μεταξύ μας, γιατί οι επαφές τουλάχιστον υπάρχουν. Πάντοτε μπορούμε να βρεθούμε και νοητικά και πραγματικά θεωρώ ότι καταφέρνουμε και το πετυχαίνουμε. Δεν ξέρω τι κατάφερες να δεις από χθες. Ενώ σε ζωντανό, γιατί φαντάζομαι εικόνα έχεις από τα παιχνίδια.
2: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους, αλλά σε μένα συμβαίνει να μετράω λίγο και να συνειδητοποιώ το πώς μεγαλώνω και το πώς αλλάζουν οι συνήθειές μου με τα Μουντιάλ. Δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια ίσχυε αυτό. Ίσχυε ακόμη που είμαι πολύ μεγάλο παιδί. Οπότε δεν έχω καμία σχέση, σχετικά με την νοοτροπία μου τώρα ως θεατή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την προηγούμενη φορά που ήταν στην Αμερική, γιατί τότε ήμουν μικρός. Τα έβλεπα όλα, έπινα 10 καφέδες την ημέρα προκειμένου να αντέχω, μάλλον 10 καφέδες την
3: ημέρα. News.
2: Πήγα λίγο πιο επιλεκτικά, δηλαδή τα πολύ, αυτά που είναι βαθιά στη νύχτα, ακόμη και αν από πριν σε προειδεάζουν, σε βάζουν λίγο να το περιμένεις ότι μπορεί να βγουν καλά μάτς, όπως είναι το Πορτογαλία-Κροατία. Προτιμώ, ευτυχώς η τεχνολογία μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε εκ των υστέρων, on demand.
0: Που ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, ναι, είδα ζωντανά την Ισπανία και τα υπόλοιπα εκ των υστέρων.
0: Ναι. Το παιχνίδι της Ισπανίας το έχω δει κι εγώ όλο. Ήταν και η ώρα που το επέτρεπε. Από την άλλη μεριά, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Βασίλης, ενδεχομένως και το ηλικιακό. Και ξέρεις, όταν μεγαλώνεις, γίνονται και κάποια πράγματα τα οποία είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, το να γίνεις επιλεκτικός,
1: ναι,
0: το να καταλαβαίνεις δηλαδή τη σημασία και το ειδικό βάρος του χρόνου, είναι κάτι το οποίο κινείται προς,
2: ναι,
0: τη θετική κατεύθυνση.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, και κινείται και προς την θετική κατεύθυνση. Έτσι.
2: Ναι,
0: γιατί,
2: ναι,
0: γιατί πραγματικά κάνεις επιλογές. Δηλαδή είναι λίγο σαν τους νόμους του αερόστατου, που πρέπει να πετάξεις πράγμα,
1: ναι,
0: που
1: ενδεχομένως να λίγο να πετάξεις.
0: Να ελαφρύνει λίγο, να ανέβεις ακόμα πιο ψηλά.
1: Και αυτό που λέμε όμως, θα πω εγώ ότι τα Μουντιάλ και ας πούμε το γεγονός ότι είναι ανά 4 χρόνια. Τα έχουμε συνδέσει και λίγο, νομίζω, τουλάχιστον προσωπικά, με το πώς, επειδή θυμόμαστε πάνω κάτω όλοι που τα βλέπαμε, με ποιους τα βλέπαμε, τα έχουμε συνδέσει και λίγο με στιγμές του εαυτού μας. Δηλαδή, είναι κάπως σαν σημαδούρες, άμα το βλέπεις προς τα πίσω, ότι ξέρεις τι, εγώ στα 10 μου ήμουν εκεί με τη μητέρα μου διακοπές, τα λοιπά, το έβλεπα. Καταλαβαίνεις τη ζωή σου πώς...
0: Μα τα Μουντιάλ είναι και μια καταμέτρηση. Ακριβώς. Εγώ σκεφτόμουν μάλιστα αυτό. Αν μπορούσα να το γράψω, δηλαδή είναι και μια καταμέτρηση το ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και στις ζωές μας.
0: Στις ζωές μας, αυτό, ναι, αυτό. Κανονικό, αυτό. Κανονικότατα. Κανονικότατα.
2: Ναι, ναι, πράγματι. Όλα τα Μουντιάλ τα θυμόμαστε για διαφορετικούς λόγους. Τώρα, εγώ έχω ήδη μπει στη διαδικασία να αναρωτιέμαι πρωτού δούμε τα καλά, που θεωρητικά, αν το κοιτάξουμε ποσοτικά, έχουμε δει το κυρίως πιάτο, έχουμε δει το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, διότι είχαμε 72 παιχνίδια στην πρώτη φάση, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Τώρα λοιπόν που έχουμε φτάσει.
0: Μην λες δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει η απειλή να γίνουν περισσότερα μετά από τα σάχματα.
2: Ναι. Με την οτροπία της FIFA, την οτροπία του Ινφαντίνο, ναι, πράγματι πρέπει να την κρατάμε αυτή την πισινή. Θα πω ότι αν τελείωνε εδώ το Μουντιάλ, αυτό που εγώ θα θυμόμουν και που προσπαθώ και λίγο να το φιλοσοφήσω και να καταλάβω σε σχέση με την προοπτική του ποδοσφαίρου τι αλλαγές φέρνει, είναι το ότι μπήκαμε σε μια νέα εποχή. Εγώ θεωρώ ότι όλες αυτές οι αλλαγές που είναι σχετικές με τις καθυστερήσεις είναι τόσο σημαντικές όσο ήταν η αλλαγή της απαγόρευσης στον τερματοφύλακα να πιάνει την μπάλα με τα χέρια όταν του τη γυρίζουν το 1992. Γιατί πραγματικά αλλάζει τη φύση του παιχνιδιού, γιατί στερεί από τον ασθενέστερο συνήθως το στρατηγικό πλεονέκτημα να σκοτώνει χρόνο, να παίζει με τα νεύρα, να δημιουργεί εκνευρισμό και να μεγαλώνει τον εκνευρισμό στο φαβορί, ειδικά όταν το φαβορί.
0: Και να μην παράγει και ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, Βασίλη, που είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι. Και τη ελαχιστοποιεί, γιατί δεν το εξαφανίζει, αλλά ελαχιστοποιεί το θέατρο και ανεβάζει και πάρα πολύ το ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως επειδή έχουμε αυτά τα hydration breaks που τον σπάνε το ρυθμό. Αλλά αν κάνουμε μια προβολή στο τι θα επικρατήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στην νέα σεζόν, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα διαλύματα για την ενυδάτωση, είναι δεδομένο ότι θα έχει υψηλότερο ρυθμό το παιχνίδι. Άρα για το θεατή είναι δεδομένο ότι θα είναι, δεν θα πω λιγότερο βαρετό ακριβώς, αλλά θα έχει πιο συμπυκνωμένο καθαρό χρόνο παιχνιδιού.
0: Και μεγαλύτερο ρυθμό. Και καλύτερο ρυθμό.
2: Ναι, σίγουρα θα έχει καλύτερο ρυθμό και στις ομάδες όλο αυτό, και το ξέρω γιατί μιλάω με αρκετούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, την ανάλυση της απόδοσης δηλαδή, και που προσπαθούν, γιατί πάντα το παγκόσμιο κύπελλο λειτουργεί ως έκθεση, τώρα προσπαθούν με τα πρώτα ευρήματα να κάνουν τους συλλογισμούς τους σε σχέση με το τι αλλάζει στο ποδόσφαιρο γενικά με όλους αυτούς, με την εφαρμογή αυτών των κανονισμών. Οι προπονητές της φυσικής κατάστασης, ας πούμε, προβληματίζονται πολύ σχετικά με το πόσο πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που ετοιμάζουν τους ποδοσφαιριστές προκειμένου αυτοί να αντέχουν χωρίς τις ανάσες, γιατί οι ανάσες όταν πέφτει κάτω ένας και κάνει τον τραυματία είναι, μπορεί να φτάνουν και τα έφταναν μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο τα 2 λεπτά. Τώρα αυτό δεν υπάρχει, είναι μερικά δευτερόλεπτα και ο παίκτης σηκώνεται, δηλαδή το παιχνίδι οριακά δίνει 2 ανάσες στους ποδοσφαιριστές. Οπότε όλα αυτά είναι σημαντικές αλλαγές, γι' αυτό λέω ότι αν τέλειωνε εδώ, και δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει έναν τελικό που μπορεί να είναι σαν τον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ και να βασβήνει αξέχαστος, θα το θυμάμαι αυτό το Μουντιάλ επειδή αλλάζει πάλι το ποδόσφαιρο.
1: Και νομίζω προς επίρρωση είναι αυτό που λες για τις ανάσες, Βασίλη, είναι, φαίνεται μετά το 75 ήδη στο Μουντιάλ το φετινό. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ομάδες μετά το 75 ξεφουσκώνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ξεφούσκωναν στα προηγούμενα Μουντιάλ.
2: Ναι, και ειδικά στον καιρό των 5 αλλαγών, συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή βλέπαμε τις αλλαγές και λέγαμε, okay, βρέθηκε ο τρόπος
1: να εξισορροπούμε.
2: Να επιμηκύνεται λίγο το διάστημα.
1: Αν και για εγώ προσωπικά είμαι κόντρα στις αλλαγές, γιατί είναι σαν να, ας πούμε, όταν αλλάζεις τη μισή, όταν δίνεις τη δυνατότητα να αλλάξει τη μισή ομάδα ο προπονητής, δεν του δίνεις και ένα πλεονέκτημα να κάνει λάθος, πώς να το πω. Δηλαδή μπορεί να διορθώσει τα λάθη του εύκολα με τις 5 αλλαγές. Γιατί μπορεί να αλλάξει τη μισή ομάδα.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε όμως, παιδιά, να γίνει αυτό διαφορετικά με τον αριθμό πλέον αγώνων που επιμερίζονται σε κάθε ποδοσφαιριστή και με τον τρόπο που διεξάγονται αυτές οι διοργανώσεις. Θεωρώ ότι ήταν επιβεβλημένη η ενίσχυση του αριθμού των αλλαγών.
1: Που ήταν ένα μέτρο COVID που μας έμεινε.
0: Ναι, ήταν ένα μέτρο COVID που μας έμεινε και το οποίο ήρθε για να μείνει για κανέναν άλλο λόγο, γιατί η συνθήκη του COVID θεωρώ ότι το επιτάχυνε.
1: Ναι,
0: ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν, και ας με διορθώσει ο Βασίλης αν κάνω κάποιο λάθος, αν έχουν κοντά στα 80 παιχνίδια. Έτσι, και παραπάνω.
2: Αυτοί που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο σίγουρα ναι. Δηλαδή, αν πούμε ότι οι ειδικά μεγάλες ομάδες ήταν τα 60, τώρα εδώ ναι, εκεί θα φτάσουν.
1: Και ειδικά αυτοί της Premier League που παίζουν και διοργανώσεις παραπάνω.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε.
2: Και τώρα είπαμε αυτή τη Premier League ήταν η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτούς που βρέθηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε την εξιστόρηση. Πάμε πρώτα στο Ισπανία-Αυστρία. Τι έχεις να πεις?
2: Έχω να πω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι που άρχισε να ολοκληρώνει τις επιθέσεις της πώς να το πω σωστά, από πιο απειλητικές, από πιο καλές θέσεις η Ισπανία, άρα άρχισε
0: πιο
2: να
0: κουρδισμένη από κάθε άλλο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Και πιο ουσιώδης.
2: Είναι πολλά που συνέβησαν σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ πιο δραστήριος ο Γιαμάλ, έπαιρνε περισσότερη ευθύνη δηλαδή και περισσότερες φορές την μπάλα, ακόμη και για να πάει σε ατομικές ενέργειες, που είναι ένα ζητούμενο από εδώ και μπρος για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την Ισπανία. Αυτά τα βαριά χαρτιά, οι παίχτες που έχουν δηλαδή την ικανότητα να δημιουργούν έκπληξη στον αντίπαλο με μια τρίπλα, μια προσποίηση, μια αλλαγή κατεύθυνσης, όλα αυτά, όλες αυτές τις δεξιότητες που έχουν οι παίχτες που είναι αυτού του επίπεδου. Είναι και ότι και ο Ριαθάμπαλα έχει νιώσει την εμπιστοσύνη της ομάδας προς εκείνον πλέον και βγαίνει και στις εκτελέσεις, γιατί η αυτοπεποίθηση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε εκτελέσεις. Λέω με αυτά και με αυτά, αν είχαμε μια πορεία για την Ισπανία, νομίζω πρωτού αρχίσει το τουρνουά, ήταν το αν θα βρει κάποιον να ολοκληρώνει τις ευκαιρίες και να το κάνει και με συνέπεια, άρα να τις δίνει αυτή την ησυχία της Ισπανίας, γιατί δεν της λείπει τίποτε άλλο. Δεδομένου λοιπόν ότι αρχίζει και το βρίσκει σε αυτό το παιχνίδι, αυτό καταλάβαμε. Okay, απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είναι μια κατατοπιστική ζυγαριά σε σχέση με το τι θα βρει από εδώ και μπρος η Ισπανία. Είναι άλλο να παίζεις με την Αυστρία, είναι άλλο να παίξεις με την Πορτογαλία, αλλά τα κυβικά θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά λέω ότι ήταν ενδεχομένως το πιο εστικό από τα δείγματα που έχει δώσει η Ισπανία. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί γενικώς θεωρώ ότι οι μεγάλες ομάδες, ακριβώς λόγω όλο αυτού που συζητήσαμε προηγουμένως, ότι πήραν ποδοσφαιριστές που ήταν κουρασμένοι, τους έδωσαν και λίγο κάτω από το τραπέζι λίγο παραπάνω χρόνο να ξεκουραστούν, ήταν λογικό μέσα, αν λάβουμε υπόψη και την προσαρμογή, αλλάξανε χώρα, αλλάζουν θερμοκρασία,
0: αλλάξαν ήπειρο,
2: ναι, ναι. Και αλλάξαν πολλά και από την τώρα που πήγαν εκεί, κάνουν ταξίδια που είναι 3 ώρα, 4 ώρα, 5 ώρα, αλλάζουν υψόμετρα όσοι πήγαν στο Μεξικό, αλλάζουν κλίμα, όχι θερμοκρασία μόνο, όταν μετακινούνται από τη, όχι μόνο από τη μια χώρα στην άλλη, από τη μια πολιτεία στην άλλη. Οπότε όλα αυτά ήταν πολύ, ήταν αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό να τους επηρεάσουν. Τώρα έχουν αρχίσει και βρίσκουν ρυθμό, τέτοια είναι η Ισπανία. Είναι μια ομάδα που τον βρίσκει το ρυθμό, οπότε λειτουργεί λίγο σαν υπόσχεση σε σχέση με το τι θα δούμε από την Ισπανία από εδώ και πέρα, και κυρίως θα δούμε στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, δηλαδή αυτό που είδαμε εχθές. Έτσι το καταλαβαίνω.
0: Θα συμφωνήσω στα περισσότερα. Η Ισπανία, και θέλω και την άποψή σου, έχει και πολύ μεγάλο οπλοστάσιο, Βασίλη. Και οπλοστάσιο ίσως το νευραλγικότερο κομμάτι μιας ομάδας, όλων των ομάδων πλέον, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, που είναι η μεσαία γραμμή. Έχει τέτοιες ποιοτικές επιλογές και πλουραλισμό που θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο που δύσκολα συναντά σε άλλη ομάδα.
1: Και γι' αυτό που λες, Μιχάλη, πριν να πει ο Βασίλης, ο Ζουμπιμέντι που πήρε Premier League και έπαιξε τελικό Champions League, δεν έχει παίξει με την Ισπανία.
0: Ναι, σωστά. Πάνω
2: σε αυτό που λες. Και άλλοι. Ο Φαμπιάν Ρουίς που πήρε Champions League με την Παρί, έρχεται και παίζει μέχρι εδώ.
0: Στο 90-3.
2: Αλλαγή. Ναι. Ο Γκριμάλντο που έκανε μια χαρά σε ζώνη με τη Λεβερκούζα, δεν τον έχω βέβαια.
1: Ο Μερίνο επίσης.
0: Ο Γιορέντε.
2: Ναι, ο Ράγια που ήταν ο καλύτερος θερματοφύλακας της Premier League και πήρε και το πρωτάθλημα, δεν έχει παίξει. Η μόνη ερώτηση είναι σε σχέση με το Center Four, δεν είναι για με τις υπόλοιπες θέσεις. Σε όλες τις υπόλοιπες μηδεμιάς εξαιρουμένης έχει πάρα πολύ καλές επιλογές. Γεμάτες, Μιχάλη, είναι αρκετές. Δηλαδή και η Γαλλία είναι πολύ γεμάτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Και η Πορτογαλία επίσης. Αλλά ναι, για τους Ισπανούς το λες με σιγουριά.
0: Ναι, το λες με σιγουριά, μεγαλύτερη. Και πάνω σε αυτό που είπες, χθες έγινε, και σε αυτό θέλω την άποψή σου, έγινε κάτι το οποίο το παρατήρησα και το συζητούσαμε μετά το παιχνίδι με τον Σάβα, το οποίο μου έκανε αλγινή εντύπωση. Δηλαδή, έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι αυτό το παιδί, ο Πέδρη, από τις 10 φορές που έχει την μπάλα και έχει πασάρει, στις 9 μετά το έχει γίνει φάουλ.
2: Ναι. Ισχύει.
0: Λοιπόν, δηλαδή, αν δεν είμαστε σε θέση, σε διαιτητικό επίπεδο, αυτό να παρέχουμε μια προστασία, και δεν αναφέρουμε μόνο στον Πέδρη, έτσι, στον οποιοδήποτε Πέδρη, γιατί αυτό είναι μια επιπρόσθετη καταπώνηση για τον παίχτη. Δηλαδή μετά τη φάση να δέχεται ένα τζαρτζάρισμα, μια κλωτσιά, μια σμπροξιά, είναι μια επιπρόσθετη επιπώνηση σε ήδη οργανισμούς και σώματα καταπονημένους. Δηλαδή αν δεν το κάνεις, ας πούμε, αυτό, όχι για το τυπικό της διαδικασίας.
1: Νομίζω είναι στο πλαίσιο αυτό με την αποφυγή καθυστερήσεων όμως και αυτό. Να αφήνει το παιχνίδι.
0: Είναι όμως πραγματικά πάρα πολύ αντιποδοσφαιρικό και πολύ σκληρό για τον ίδιο τον παίχτη. Δηλαδή είδα στο τέλος του παιχνιδιού και μου έκανε ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος πιάνει το διαιτητή και το λέει στο 88, το δείχνει μία, δύο, του λέει πέντε, δέκα, σταμάτα τώρα μάκα.
2: Συμβαίνουν δύο πράγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το ένα είναι αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Σάββα, δηλαδή ότι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι πρέπει να μένουν όρθιοι ό,τι και αν συμβαίνει, και οι αμυνόμενοι αυτό το εκμεταλλεύονται. Και το δεύτερο είναι ότι έχει δοθεί και μια οδηγία, δεν είναι κάτι μυστικό, το έχει πει ο Πιερλουίτζι Κολίνα, που είναι ο επικεφαλής της διαιτησίας για τη FIFA, προς τους διαιτητές, να αφήνουν, να επιτρέπουν την ποδοσφαιρική επαφή για χάρη του ρυθμού, της ταχύτητας.
0: Να συμφωνήσω. Αυτό όμως δεν απαγορεύει την παρατήρηση.
2: Εννοείται, έχεις δίκιο. Λέω ότι το εκμεταλλεύονται οι αμυνόμενοι, οι ασθενέστεροι γενικά, όταν παίζουν με τις καλές ομάδες. Δηλαδή νιώθει και ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα... ως φρένονται αμέσως, καταλαβαίνουν ότι εδώ δημιουργείται μια ευνοϊκή συνθήκη να ρίξω και καμία παραπάνω ψηλή. Όχι δηλαδή. Δεν θα σταματήσει το παιχνίδι για χάρη της. Και ναι, οι παίχτες που έχουν την καλύτερη τεχνική είναι αυτοί που τρώνε το περισσότερο ξύλο. Ελπίζω να μην ζήσουμε φαινόμενο Neymar που στο Μουντιάλ ποιο ήταν το. Τώρα περνάει και τα χρόνια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
15: Προς οριοθέτηση, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Μουζάκι Καρδίτσα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Θανασία Ρέπα. Νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος σε κατάσταση μέθης έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης καταστήματος ψηλικών για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκους εκεί. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης μες κατά του κόμματος και άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Εξιτήριο πήρε το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Για μια νέα εποχή, στη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Έως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, αναλυτικά στο athena984.gr. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών, η οποία ωστόσο κρίθηκε παράνομη από τα δικαστήρια. Στο πλευρό των αυτεργατών οι κάτοικοι της Ραφίνας. Επιπλέον, 3.700 θανάτους κατέγραψαν Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς αναμένουν στη Νέα Υόρκη, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στο Central Park για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Και ο καιρός νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
14: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Εδώ είμαστε στο μικρόφωνο Σάββας Παναγιωτής, Μιχάλης Λιάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αυτήν την φορά, σε αυτήν την εκπομπή, δεν θα ασχοληθούμε με την κεντρική πολιτική σκηνή και όλα τα συναφή. Από Δευτέρα αυτά, δύο αφιερώματα στο Μουντιάλ του 2026, αυτή την Παρασκευή και την ερχόμενη. Μαζί μας από το πρώτο μέρος καλεσμένος ο Βασίλης Σαμπράκος. Συζητήσαμε για το πρώτο παιχνίδι στη φάση των 32 που είχαμε χθες ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστρία, το 3-0 και λίγα λες. Και πάμε τώρα στο δεύτερο παιχνίδι που είδαμε αρκετά και έχουν ακουστεί ακόμα περισσότερα, Βασίλη.
1: Σε σχέση τώρα με το ποιος πέρασε, θα πω ότι πέρασε μια ομάδα, η Πορτογαλία, από την οποία όλοι νομίζω περιμέναμε να έχουμε χορτάσει περισσότερο ποδόσφαιρο και να έχουμε πιστεί περισσότερο σε σχέση με τη δική της δυναμική σε αυτό το τουρνουά, δηλαδή σχετικά με το αν μπορεί να φτάσει ακόμη και στον τελικό της διοργάνωσης, γιατί είναι μια ομάδα που είχε κάνει πάρα πολύ καλή πορεία, τέλεια πορεία στην προκριματική φάση. Ναι. Μια ομάδα που έχει πάρει με αυτόν τον προπονητή το Nations League, με μια φουρνιά πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο πάρα πολύ καλή. Περιμέναμε να δούμε ποδόσφαιρο σε υψηλό ρυθμό, να ολοκληρώνει γρήγορα επιθέσεις.
2: Ναι. Βάσει ρόστερ, βάσει της εικόνας που είχαμε πριν το τουρνουά.
1: Σωστά, και βάσει και κάποιων αγώνων της πριν από το τουρνουά. Ήταν μια ομάδα που δεν έριχνε το ρυθμό, που δεν κατέβαζε ταχύτητα, που δεν έπαιζε τόσο συντηρητικό ποδόσφαιρο και μπήκε σε αυτή τη διοργάνωση και μέχρι εδώ, με εξαίρεση κάποια διαστήματα αγώνων στα οποία είτε στην αρχή πατάει τον γκάζι, είτε σε ένα διάστημα του παιχνιδιού το κάνει αυτό, δεν έχει παίξει εκεί, σε αυτό το τέμπο που περιμέναμε, και οι περισσότεροι εικάζουμε ότι αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για κάποιο λόγο έχει πιστεί ότι πρέπει να έχει πάντα μέσα στο γήπεδο για όλο το παιχνίδι τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή εν πάση περιπτώσει για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Γιατί μια ομάδα που πρεσάρει πολύ επιθετικά δεν μπορεί να έχει κεντρικό
0: ρόλο. Πού να πρεσάρει ο άλλος με τον μπαστούνι, ρε Βασίλη.
1: Το κάνει, αλλά όχι. Το κάνει όσο ένα.
0: Το κάνει τύπη.
1: Λίγο παραπάνω από όσο το κάνει ο μέσος 35χρονος και εκείνος είναι 45. Δηλαδή, αρκετά το κάνει. Αν κάνεις τη σύγκριση πόσο ενεργός παραμένει ο Ρονάλντο στη φάση της άμυνας και πόσο παραμένει ο Μέση, ο Ρονάλντο είναι πιο ενεργητικός.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν είναι αρκετό.
0: Ναι, μόνο που ο Μέση το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από μένα, ότι δεν το έκανε ποτέ του.
1: Ναι. Ισχύει και ο προπονητής του στην εθνική ομάδα, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, μας απέδειξε ότι υπήρχε ο τρόπος να μην χάνει η ομάδα του.
2: Να μην χρειαστεί να το κάνει και ποτέ. Ναι,
1: ναι. Τώρα εδώ έχω μια αμφιβολία σχετικά με το αν αυτό θα αποδειχθεί αρκετό για την Αργεντινή, όσο θα προχωράμε και θα συναντά μεγαλύτερα εμπόδια. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εδώ μέχρι τώρα λειτουργεί. Στην Πορτογαλία έχω τον Κριστιάνο μέσα. Η φάση της άμυνας δεν λειτουργεί και στη φάση της επίθεσης λέω ότι είναι λόγος για να επιβραδύνεται ο ρυθμός προκειμένου εκείνος να προλαβαίνει να τοποθετείται και όχι μόνο να τοποθετείται αλλά να έχει και κουράγιο, ενέργεια, ένταση για να μπορέσει να εκτελέσει, να ολοκληρώσει, γιατί του συμβαίνει κάποιες φορές να είναι στη θέση που πρέπει και οι εκτελέσεις του να μην είναι εκείνες που είχε και και για αυτόν περνάει ο χρόνος μόλις, ότι είναι πραγματικό φαινόμενο το πώς κρατάει τον εαυτό του και τι επιδόσεις έχει σε αυτή την ηλικία. Δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Στην ιστορία που έχει κρατήσει τον εαυτό του σε αυτό το επίπεδο. Παρόλα αυτά όμως.
0: Και με τον αριθμό αγώνων.
1: Σωστά. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το παιχνίδι, όσο κατάλαβα, γιατί δεν το είδα ολόκληρο για να μπορώ να είμαι κατηγορηματικός, έκανε ένα βήμα, αλλά όχι αρκετό βήμα. Θα πει κάποιος, ναι, ήταν αρκετό για να πάρει την πρόκριση στις καθυστερήσεις. Ναι, απέναντι σε μια ομάδα καλή, αλλά όχι με τη δυναμική ομάδας που μπορεί να ήταν, που να ζητούσε από τον εαυτό της, η Κροατία δηλαδή, να φτάσει στους 8 ή πολύ περισσότερο στους 4. Δεν δοκιμάστηκε τόσο, θέλω να πω, η Πορτογαλία.
0: Εγώ έχω να πω από την άλλη μεριά ότι εν πολλής η Κροατία έδωσε δικαιώματα σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή έχασε η ίδια το παιχνίδι περισσότερο παρά το πήρε η Πορτογαλία, γιατί δημιούργησε πολλές και καλές ευκαιρίες, στάθηκε και άτυχη, εντάξει, ή και τα δοκάρια που μετράνε, η κάθε στιγμή, το κάθε δευτερόλεπτο.
2: Και έχει και τρία ακυρωμένα γκολ.
0: Και έχει και τρία ακυρωμένα γκολ. Το οποίο δεν ξέρω εγώ, για, μια που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, αυτή η κωμωδία πλέον που μετράμε σβέρκα, πλάτες και όμους για να δούμε αν είναι offside, πρέπει κάποτε να σταματήσει, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι τριγωνομετρία, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο. Okay. Δηλαδή θεωρώ το ότι η μέθοδος, η πρόταση Βενγκέρ είναι πιο ρεαλιστική και πιο ποδοσφαιρική, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα από το ρεαλιστική ή όχι. Το ρεαλιστικό πιστεύω το καθορίζουν άλλοι παρόντες.
2: Το ημιαυτόματο offside αυτό που βλέπουμε με το γραφιστικό και τα λοιπά μπήκε γιατί υπήρχε πολλή συζήτηση.
0: Εντάξει, μπήκε, αλλά άμα είναι να κάνουμε περισσότερη συζήτηση από ό,τι όταν ήταν για όπου μπήκε. Φυσικά, επειδή ο Βασίλης με ξέρει χρόνια, σχετικά με αυτές τις αποφάσεις, μπορούσα να ρίξω εγώ την ψηλή, αλλά την έριξε τελικά ο Ιμπραήμοβιτς. Δεν ξέρω αν διαβάσει τη δηλώση του. Γιατί τέτοιος μπρόξιμος σε Ρονάλντο και Πορτογαλία.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ συμφωνώ με όλο τον συλλογισμό σου. Δηλαδή, ναι, εγώ θεωρώ ότι στην εποχή του VAR έχουμε κερδίσει γενικά.
0: Ναι,
1: κάπου πρέπει, κάπως πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει, δεν το έχουν βρει το μέτρο. Προσπαθούν να το βρουν το μέτρο. Τώρα πολύ προσφάτω την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ στην Αθήνα ο επικεφαλής της διετησίας της UEFA, ο Ρομπέρτο Ροσέτη, και μας έκανε μια, εντός εισαγωγικών δεν το λέω με την κακή έννοια,
0: επίδειξη
1: του πώς λειτουργεί το VAR και το πώς προσπαθεί να μην το παρακάνει και να βοηθά το παιχνίδι χωρίς να το καθυστερεί. Και αυτό που μας έλεγε είναι ότι όταν μια φάση είναι ένας κανόνας που τους τον έδειξε η ζωή, η εμπειρία δηλαδή, ότι όταν μια φάση χρειάζεσαι παραπάνω από ένα λεπτό, από 60 δευτερόλεπτα για να καταλάβεις τι έχει γίνει, πάει να πει ότι είναι μια φάση με την οποία κακώς ασχολήθηκες, δηλαδή ότι το παράκανες.
2: Γιατί η χρήση του VAR είναι τα εξόφθαλμα λάθη, θεωρητικά.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
2: Άμα
1: ακριβώς
2: μπαίνουμε να διηλίζουμε τον κόνοπα, χάνεται και η ουσία του VAR και δεν είναι και αυτή η σωστή εφαρμογή του.
0: Και δεν είναι και ποδόσφαιρο, ρε
1: παιδιά. Ναι, ναι. Είναι, ακόμα δεν το έχουμε βρει το πόσο πρέπει να το χρησιμοποιούμε και πώς, για να μην το χαλάει το παιχνίδι τελικά. Οπότε ναι, και εδώ τώρα το αν πρέπει να ακούσουμε από το τσιπάκι της μπάλας αν έκανε επαφή, δεν έκανε μονοτροφής, το έχουμε παρακάνει.
0: Εσύ κατάλαβες, Μπιλ, τι έχεις φύριξει στο τελευταίο,
2: στο τρίτο γκολ της?
0: Ναι, που έχει ακύρω
1: offside, επειδή υπήρχε επαφή επιτιθέμενου με την μπάλα, αυτό είναι που άκουσε ο ψηφιακός διαιτητής, και άρα ήταν σε θέση offside ο σκόρερ.
2: Οπτικά όμως δεν φαίνεται η επαφή, τουλάχιστον. Εγώ ό,τι συμφωνώ βλέπω από το replay, ειδικά από την κάμερα, ναι, την μπροστινή, ας πούμε, από το που είναι από τη μεριά του τέρματος.
0: Αυτό που πηδάει για κεφαλιά.
2: Ναι, η επαφή
0: σωστά, της... και εμένα εκεί μου φάνηκε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μετά και να τον έχει βρει.
1: Δεν φάνηκε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έγινε η χρήση αυτή τη τεχνολογία.
2: Ναι, με το κινηματογράφημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Μετά εγώ αναρωτιέμαι, αν δεν την έχει ζήσει στο διαζώσεις δεν την έχει δει στο διαζώσεις ο διαιτητής, που είναι πολύ, δηλαδή η εικόνα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο εύκολο να σε ξεγελάσει, παιδιά.
2: Είναι
0: πιο εύκολο να σε ξεγελάσει από ότι εσύ το βλέπεις. Όπως παραδείγματος χάρη και στη δύναμη ενός μαρκαρίσματος.
3: Έτσι, αυτός που το... News.
0: Πολύ καλύτερα από ότι θα το δει μετά. Γιατί, όπως έλεγα και εγώ παλαιότερα, Βασίλη μου, στον Terence Hill και Bud Spencer, βλέπαμε ότι δέρουν όλο τον κόσμο. Η εικόνα αυτό μας έδειχνε. Αλλά σφαλιάρα στην πραγματικότητα δεν έπεφτε καμία.
1: Έτσι, ισχύει. Λέω και πάλι, τώρα φτάσαμε στην εποχή που δεν είδαμε επαφή, ακούσαμε επαφή ως ποδόσφαιρο και είπαμε ότι υπάρχει. Είναι γενικώς πειράματα κάνουμε.
2: Είναι λίγο τραβηγμένο, ναι.
1: Με πρωτόκολλα, αλλά πειράματα είναι. Και αυτά είναι δεδομένο.
0: Ναι. Εγώ κρατώ αυτό που έχεις πει, ότι γενικότερα είναι μια πρόκριση, αλλά δεν για την Πορτογαλία, αλλά δεν έχει την, αυτό που λέμε ως περιτύλιγμα,
2: τη σιγουριά,
0: την πίστη, ότι αυτή η ομάδα, αυτή η ομάδα με αυτά που έχουμε δει, όχι με τις αντικειμενικές καταγραφόμενες δυνατότητες, με αυτά που έχουμε δει, ότι μπορεί ενδεχομένως να ξεπεράσει και την Ισπανία. Θα είναι ένα ντέρμπι, δεν το συζητάμε. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Αλλά αν μου λέγανε εμένα ανάμεσα στην Ισπανία και στην.
2: Που είναι και η επόμενη τέτοια. Έτσι.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
4: Σωστά.
0: Ναι, αν μου λέγανε εμένα ποιον βλέπεις, ποιον θεωρείς ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες, θα έλεγα βίαστα την Ισπανία.
1: Ναι. Αν με ρωτάς ποια μου φαίνεται πιο όρημη ομάδα, πιο έτοιμη ομάδα, καλύτερη ομάδα, η Ισπανία μου φαίνεται. Το οποίο δείχνει ότι και τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από το ποια εικόνα είχαμε πρωτού αρχίσει το τουρνουά, mm-hmm. γιατί πάλι αυτή την εικόνα είχαμε, ήταν πρώτο-δεύτερο φαβορί και με όρους στοιχηματικούς η Ισπανία mm-hmm. μαζί με τη Γαλλία, η Πορτογαλία μέχρι εδώ δεν έχει η εμφανίσεις της, η πορεία της δεν έχει τέτοιο βάρος που να τη φέρνει στην ίδια κατηγορία με την Ισπανία και πολύ περισσότερο τη Γαλλία, γιατί πάλι θα πω, εγώ λέω ότι αυτό που μας έχει δείξει μέχρι εδώ η Γαλλία είναι μια παράσταση για να τρομάξουν οι υπόλοιποι και να βάλουν.
0: Δεν νομίζω ότι κάποιος που ξέρει μπάλα δεν μπορεί να μην συμφωνήσει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό. Δηλαδή...
1: Αλλά ναι, είναι ένα πολύ ωραίο ντέρμπι αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία. Πολύ ωραίο. Αν υπομονείς, δηλαδή. Γι' αυτό είναι και σε καλή ώρα, είναι 10 το βράδυ, θυμάμαι. Οπότε ναι, είναι φιλικό και για εμάς τους Ευρωπαίους.
0: Ναι. Και να προσθέσω και σε αυτό που είπες για την Γαλλία, αν τρομάζει και κάτι άλλο, είναι η εξαιρετική δυνατότητα και αντίληψη των παιχτών στο off-ball. Δεν έχω δει εγώ άλλη ομάδα μέχρι στιγμής.
1: Πάντα είναι η ομάδα που μοιάζει περισσότερο με σύλλογο από οποιαδήποτε άλλη. Δηλαδή είναι μια ομάδα που βλέπεις ότι έχει, καταρχάς έχει πολύ καλό πνεύμα, ομαδικό πνεύμα. Ναι. Φαίνεται ότι και οι ίδιοι μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές με τον προπονητή είναι καλά. Που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο μέσα σε ένα τουρνουά.
2: Κατά δεύτερον,
1: αυτά δεν αλλάζουν.
2: Να πω εδώ για τη Γαλλία ότι βλέπεις ότι. Γι' αυτό που λέγαμε πριν για την πίεση του center forward με τον Κριστιάνο, ότι ούτε η Γαλλία παίρνει πράγματα από τον Εμπαπέ αμυντικά. Αλλά δεν φαίνεται αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ισχύει. Συγκεκριμένα να πω.
0: Εντάξει,
2: ότι
0: είναι σκύλοι οι υπόλοιποι.
2: Ναι, ναι, είναι σκύλοι οι υπόλοιποι σίγουρα. Αλλά συγκεκριμένα να πω για τον Εμπαπέ ότι η τελευταία έκανε προχθές μια αμυντική ενέργεια. Την πρώτη του στο Μουντιάλ το φετινό. Η τελευταία που είχε κάνει ήταν στον τελικό του 18 που κέρδισε.
0: Ναι. Ναι.
2: Το 2022 όλο το Μουντιάλ δεν έκανε ούτε μια αμυντική ενέργεια.
0: Πάντως, ναι, ναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό όχι... είναι και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αδικία που έχει κάνει στον εαυτό του, που okay, κάποιες φορές είναι μέρος του σχεδίου του προπονητή,
0: ναι.
1: Προκειμένου να έχει την έκρηξη στα πρώτα μέτρα, mm-hmm. να έχει τις ανάσεις για να μπορέσει να κάνει το sprint, να έχει τη δύναμη για να μπορέσει να ολοκληρώσει μετά από ένα sprint με μια εκτέλεση. Είναι μέρος του πλάνου του να τον αφήνει έξω από τη φάση της
2: αυτό άμυνας. Λέω στην Πορτογαλία.
0: Και έτσι πρέπει. Όσο περνούν τα χρόνια, εμένα. Εσύ είσαι μικρός, ο Βασίλης το θυμάται. Μου έρχεται όλο και πιο συχνά στο μυαλό η περίφημη δήλωση του Γιώχαν Κρόιφ ότι αν ζητάμε από τον επιθετικό και ιδιαίτερα από αυτόν που έχει τη δυνατότητα να βάλει την μπάλα μέσα, έχει αυτή την έφεση, είτε με το ένας εναντίον ενός είτε με άλλες αρετές, του ζητάμε να ερμηνεύσει κάποιους άλλους ρόλους, κάτι δεν πάει καλά με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, θα σου πω τον αντίλογο που τον έχω δει να τον μεταφέρει στον Εμπαπέ ο Λουίς Ενρίκε τον καιρό που ήταν μαζί στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτό είναι ένα βίντεο που έχει κάνει
0: στο
1: επίκεντρο,
0: ναι.
1: Για πολύ καιρό, γιατί τι προσπαθούσε να του πει ο Λουίς Ενρίκε, ότι υπάρχουν παιχνίδια και στιγμές των αγώνων όπου εσύ, επειδή είσαι ο ηγέτης της ομάδας, πρέπει να δώσεις σε όλους τους υπόλοιπους το μήνυμα.
2: Το ένα
1: και
2: μήνυμα,
1: εκεί,
2: ναι.
1: Πρέπει να έχεις συμμετοχή στη φάση της άμυνας, γιατί τότε γινόμαστε μια ομάδα που.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο όμως.
1: Όλοι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. Με μέτρο πάλι.
0: Μπράβο. Δεν είναι
1: υπερβολή.
0: Δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά εδώ η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Εμπαπέ και τον Κριστιάνο, επειδή την κάνουμε αυτή την κουβέντα, είναι ότι στον Εμπαπέ ο Ντεσάν μπορεί να λέει μη μετέχει στην άμυνα, γιατί ξέρει ότι θα πάρει όλη αυτή την έκρηξη του πυράβλου στην
0: επίθεση.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που παίζει πάνω στα χαρακτηριστικά του.
2: Ένας Ρονάλντο γίνεται εκείνου, γιατί δεν έχει πλέον ανάσες, ας πούμε.
1: Σωστά, δηλαδή στο Ρονάλντο γίνεται προκειμένου να αντέξει να είναι μέσα στο τερέν, όχι προκειμένου να μπορέσει να κάνει ένα ανάλογο σπριντ και
0: βέβαια,
1: όπως το κάνει στα χρόνια του Ρεάλ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Ο ένας είναι στο ψυγείο και ο άλλος στο καταψύχτη.
1: Ναι, οπότε αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε, που βρίσκει ανάμεσα στον τρόπο της Γαλλίας και τον τρόπο της Πορτογαλίας.
2: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Ντεσάμ φαίνεται ότι πάνω σε αυτήν την προσέγγιση της μη πίεσης του Εμπαπέ έχει φροντίσει να κάνει ένα πλάνο τακτικό. Καλά, το οποίο δεν θα αφήσει κενά, ενώ στην Πορτογαλία δεν το βλέπεις το ίδιο.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έχει και την ίδια ποιότητα η Πορτογαλία για να καλύψει τα κενά. Όπως
2: έχει, όμως. Έχει, δηλαδή τα χάφτης είναι ο Νέβες και ο Βιτίνια. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Συμφωνώ. Εγώ λέω περισσότερο ότι είναι ζήτημα προπονητή παρά ζήτημα ποδοσφαίρου.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι
2: συμφωνώ.
1: Ζήτημα το πόσο είχε, πόσο καλά την είχε. Εμένα γενικώς μου δίνει την εντύπωση μιας ομάδας που δεν είναι όσο προετοιμασμένη φανταζόμουν ότι θα είναι, γιατί όχι γιατί πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για το μπάγκο της Ρόμπερτο Μαρτίνεθ, αλλά επειδή η προηγούμενη της εικόνα ήταν πολύ καλή. Οπότε ή εν πάση περιπτώσει ενθαρρυντική. Σε άφηνε να περιμένεις ότι εδώ σε αυτό το Μουντιάλ μπορεί να ζήσουμε την εποχή που θα αλλάξει και ειδικά και στο επίπεδο αυτό του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή η Πορτογαλία. Και μέχρι εδώ αυτό δεν το έχουμε δει. Μπορεί να το δούμε από εδώ και μπρος. Μπορεί να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε στο παιχνίδι με την Ισπανία. Δεν το αποκλείω, γιατί.
0: Όχι, πέρα, δεν μπορεί να το
1: πέρα από όλα τα άλλα, δεν ξέρουμε και τη στρατηγική που έχουν ακολουθήσει σε σχέση με τη διαχείριση των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
0: Σωστό.
1: Γιατί από εδώ και μπρος είναι που θα αρχίσουν να ζορίζονται όλοι αυτοί που έχουν τα 50 συμπαιχνίδια.
0: Που μπαίνουμε δηλαδή, στις πραγματικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λένε στη φυσική.
1: Ναι, έτσι αυτό.
0: Θες να πεις και 2-3 πράγματα για το Ελβετία-Αλγερία, αν και δεν νομίζω ότι.
1: Θα πω το εξής, η Ελβετία από την αρχή.
0: Ενδιαφέρουσα ομάδα.
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα προπονητή, μια ομάδα που ακολουθεί το πλάνο της, που δεν τρελαίνεσαι, ας πούμε, με την ατομική ποιότητα. Όχι ότι δεν έχει. Απλώς δεν είναι εντυπωσιακή, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είναι εντυπωσιακή. Ναι.
1: Αλλά είναι μια πολύ καλά, μια όρημη ομάδα, μια καλά δουλεμένη ομάδα. Το ίδιο θα πω και για την Αλγερία. Μια χαρά ομάδα ήταν και εκείνη. Και γι' αυτό είχε και ενδιαφέρον η συνάντησή τους. Okay, δεν είχε τόσο πολλές τελικές προσπάθειες, πολλές ευκαιρίες. Δεν ήταν πολύ θεαματικό παιχνίδι, από όσο κατάλαβα. Αλλά ήταν ένα καλό ματς και γενικώς είναι μια καλή ομάδα, μια αξιόπιστη ομάδα. Το ταβάνι της το έβαζαν όσοι προσπαθούσαν να κάνουν εκτιμήσεις κάπου εδώ, ότι θα φτάσει μέχρι εδώ και δεν θα πάει παρακάτω. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι ο αντίπαλός της.
2: Είναι από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα.
1: Σωστά, για να μπορούμε να πούμε εκεί. Πάντως, με όποιον και από τους δυο, λέω ότι outsider θα είναι η Ελβετία. Οι άλλες και οι δυο.
0: Με την Κολομβία σίγουρα.
1: Εγώ θα πω και με την Γκάνα.
0: Ναι.
1: Γενικώς οι αφρικανικές ομάδες θεωρώ ότι αυτό ζούμε ένα μουντιάλ στο οποίο έχουν κάνει. Μας έχουν δει, ή μάλλον μας βάζουν στη διαδικασία να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί το έδειχναν. Ότι έχει ανεβεί το επίπεδό τους τόσο με όρους τακτικής, στρατηγικής, αγωνιστικής νοοτροπίας, εμπειρίας, όλα αυτά, ενδεχομένως και επιρροών που έχουν από τους προπονητές, που πια είναι ομάδες που δεν χάνονται μέσα στο παιχνίδι. Και δεν είναι, στο προηγούμενο Μοντιάλ ήταν το Μαρόκο, εδώ δεν είναι μόνο το Μαρόκο, είδαμε πολλές ομάδες από την Αφρική να στέκονται σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Καλά, και οι περισσότερες στις λεπτομέρειες που φύγαν χαιρέτησαν. Δεν χαιρέτησε καμία.
2: Σε Σενεγάλη, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Σε Σενεγάλη εντελώς λεπτομέρειες.
1: Ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Τώρα έχουμε
2: το Κονγκό επίσης, που δεν είχε τις μονάδες της Σενεγάλης.
0: Ναι,
2: και.
1: Σωστά.
2: Και έπαιζε, ας πούμε, με χαφ του Ατρομήτου, το Μότου Σαμί.
0: Ναι.
1: Σωστά.
2: Αλλά είδες ότι στην Αγγλία τη έβαλε πάρα πολύ δύσκολα.
0: Βέβαια, με αυτό λέω.
1: Ισχύει. Ναι, οπότε λέω ναι, με όποιον και να παίξει η Ελβετία δεν μου φαίνεται ότι θα πάει ως φαβορί. Παρόλα αυτά λέω είναι μια αξιόλογη ομάδα. Δηλαδή που λες, εμένα πάντα το φίλτρο μου είναι στις νοκάουτ φάσεις ποια θέλω να μείνει με όρους υπόσχεσης, ας πούμε, για το τι ματς θα δω.
2: Ποδοσφαιρικά, ναι.
1: Οπότε δεν στεναχωριέμαι καθόλου που προκρίθηκε η Ελβετία. Θα έλεγα περίπου το ίδιο και αν είχε περάσει η Αλγερία. Θεωρούσα ότι και οι δυο είναι ομάδες που μια χαρά τις παρακολουθείς.
2: Ναι. Αξιοπρεπέστατα.
0: Σήμερα τι έχω.

0: Εδώ λοιπόν με τον Ποκετίνο, Ποτσετίνο έχει κάνει άλματα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή βλέπεις ομαδική τακτική, βλέπεις ομαδική τεχνική, βλέπεις μια ομάδα που okay, δεν παίζει. Η ιδέα της δεν είναι να έχει την μπάλα στα πόδια της και να τα κάνει όλα με την μπάλα. Είναι συχνά που περιμένει και παίζει με τον τρόπο του Ποτσετίνο να χτυπήσει στην πλάτη της αμυντικής γραμμής με μια γρήγορη μετάβαση. Όμως το παίζει πολύ καλά, οργανωμένα. Βλέπεις δηλαδή ότι πια και η πρόοδος σε αυτό το κομμάτι της τακτικής της και της ομαδικής τεχνικής είναι σημαντική. Οπότε είναι μια ομάδα που δεν από αυτήν πια πιάνω τον εαυτό μου να περνάει καλά όταν βλέπει τα παιχνίδια της, γιατί γενικώς μου αρέσουν οι ομάδες από τις οποίες μπορώ να περιμένω ποιότητα όταν έχουν την μπάλα στα πόδια τους και βρίσκονται στο αντίπαλο μισό και όχι μόνο όταν τρέχουν στην κοντραεπίθεση. Έχω αρχίσει και το βλέπω αυτό από την Αμερική. Ναι, η Νορβηγία είναι μια χαρά ομάδα, πολύ ωραία ομάδα, όμως ήταν κάτι που το είχαμε καταλάβει οι Ευρωπαίοι και, και κάπου την είχαμε πετύχει, την είχαμε συναντήσει, ναι. Οπότε δεν έχω εντυπωσιαστεί. Όχι, από τις υπόλοιπες δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποια που κάνει καλύτερα πράγματα από αυτά που περίμενα προτού αρχίσει το τουρνουά. Άρα, αν πρέπει να πω για έκπληξη, θα πω αυτό που δείχνει η Αμερική. Όπως πολύ εύκολα μπορώ να πω ποια ομάδα με απογοήτευσε πλήρως και πήγε πιο κάτω και από εκεί που περίμενα, παρότι είχα πολύ χαμηλές προσδοκίες, είναι η Γερμανία. Ήταν η πιο απροετοίμαστη ομάδα που εμφανίστηκε σε αυτό το. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρξε άλλη που ήταν τόσο απροετοίμαστη, ούτε το Κουρασάο. Δεν ξέρω.
1: Η Τουρκία, ίσως.
0: Έκανε όμως πράγματα στην επίθεση. Έχανε ευκαιρίες. Δηλαδή, σε όλα της τα παιχνίδια, μου έχει μείνει να βλέπω κάποιον να μην έχει ψυχολογία όταν εκτελεί και να πιάνει το κεφάλι του και να είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα ή να κοιτάει τον ουρανό. Αλλά έκανε πράγματα. Η Γερμανία δεν έκανε καν. Δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα για αυτήν.
2: Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, Βασίλη.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Χάρηκα που τα πάμε.
2: Φαντάζομαι να έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Okay, εδώ είμαι.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
0: Γεια χαρά.
2: Βασίλης Σαμπράκος, ακούσαμε την κριτική του για αυτά τα οποία έχουμε δει, για τα παιχνίδια τα χθεσινά, για τα παιχνίδια του μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Να πούμε εντάχει το πρόγραμμα, γιατί και εμείς πρέπει να χαιρετήσουμε. Σήμερα τι έχουμε?
1: Αυστραλία, Αίγυπτος στις 9. Ναι, ζόρικο μάτς.
2: Ζόρικο.
1: Με εισάξεις σχετικά ομάδες. Ένα μικρό προβάδισμα δίνω εγώ στην Αίγυπτο. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία.
2: Ναι.
1: Αξία εύκολα πιστεύω. Δεν πιστεύω.
2: Τι νομίζεις εύκολα?
1: Εύκολα η Αργεντινή, αλλά όχι με μεγάλο σκορ. Δηλαδή βλέπω κανένα 2-0.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά.

0: δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Jesus.

Sing.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: നടമാർഷികാണ്. Welcome to the paradise. Far.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

της μοναξιάς σου την κραυγή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν κουλιάξω η λυγή. Μια σανίδας να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω μου αν θες. Μας περιμένει.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Έδειξαν οι εκστάσεις του Φέντορ Τσάλοφ, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Χατζηδιάκο επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ενσωματώνει στην προετοιμασία ο Τάισον. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση στον Μάγκο Μέντος Δόεφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος στους ασπρόμαυρους σύμφωνα με τη ρωσική Σαμπιονά. Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshoppers. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Σημαντική ενίσχυση στις ακαδημίες με την απόκτηση του 15χρονου επιθετικού από την Καλυθέα, Παναγιώτη Μισαηλίδη, πραγματοποίησε το τριφύλι. Ο Άρης είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα.

0: από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Οι κίτρινοι γνωστοποίησαν την απόκτηση του Ιβοριανού μέσου Σανουσί Διαλό. Τη μεταγραφή του Μπρανκού Μπαντιό στον Παναθηναϊκό Ακτόρ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στο La Provincia ο Ισπανός θέος προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Ντουμπάι το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το παρθενικό Super Cup της Euroleague με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Φενέρμπαχτσε και της Ντουμπάι BC, όπως αναφέρει το Sportando. Για την φάση το 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε προφορικά με τον 31 ετών Γάλλο γκάρ της Μπασκόνια, του Τιμωτέλου Βαβού Καμπαρό, και περιμένουν το OK από την ομάδα της χώρας των Βάσκων, σύμφωνα με τη Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
3: Την εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου του 2026. Σωστά συντονισμένοι στο 943 Τερβέτε Sports. Μόλις ξεκινάει η εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.

Ο Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με δικά σας γραπτά μηνύματα, σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού είναι το 210-220-5943.

0: Λοιπόν, σήμερα θα, για άλλη μια φορά, γιατί το έχουμε κάνει πολλές φορές στην εκπομπή μας, σήμερα θα παντρέψουμε μουσική με αθλητισμό. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έχουμε κοντά μας έναν ταλαντούχο, αλλά και ανήσυχο δημιουργικά, θα έλεγα, καλλιτέχνη, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη φωνή του, τη σκηνική του παρουσία, αλλά και τα κομμάτια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, όχι μόνο από τους φανς, αλλά και από το TikTok, τα κομμάτια τα δικά του, έτσι, εννοείται. Καλησπέριζω τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε, πώς
0: είστε? Όλα καλά, εσύ πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Τέλεια, τέλεια. Πολύ μου άρεσε αυτό που είπες για τον αθλητισμό και τη μουσική. Έχω γράψει και τραγούδι που λέγεται Παίξε Μπάλα. Οπότε
0: το ξέρω, εγώ το θυμάμαι.
1: Έχουμε...
0: Να δούμε, για Παίξε Μπάλα σήμερα, εδώ στο,
1: έχουμε κοινά.
0: Στο αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θα παίξω μπάλα την Κυριακή.
0: Α,
1: οι Κυριακές είναι οι ημέρες που παίζουμε μπάλα, παραδοσιακά. Έχουμε live, ξεκινάμε στο 21 grams.
0: Αλλά όχι στις 3 το μεσημέρι όπως παλιά, εσείς παίζετε μπάλα το βράδυ.
1: Όχι, βράδυ. Κατά τις 9 η ώρα θα ξεκινήσουμε.
0: Πού ακριβώς?
1: Είναι στο Μοναστηράκι, στην πλατεία Αβυσσινίας. Είναι πολύ γνωστό μαγαζί το 21 grams. Είναι φοβερός χώρος, έχει θέα την Ακρόπολη, με ανακαινισμένο μαγαζί, ολοκένουργιο, είναι το παλιό Καρνάλ.
0: Μάλιστα, αυτό θα γίνεται κάθε Κυριακή, από εκεί ξεκινάς και...
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε αυτή η Κυριακή και λέμε να το πάμε να το συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη δηλαδή είμαστε full για αυτή την Κυριακή, οπότε...
0: Τι περιμένουμε λοιπόν όσοι έρθουμε να σε δούμε από κοντά, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε λοιπόν?
1: Περιμένουμε διασκέδαση, περιμένουμε πάρτι, περιμένουμε καλή μουσική, περιμένουμε ωραία ποτά, κοκτέιλ, κόσμος, χορός, διασκέδαση, απλά καθημερινά πράγματα.
0: Και όταν λες ωραία μουσική, εντάξει, εγώ ξέρω, αλλά τουλάχιστον για τους φίλους που μας ακούνε, για τους καινούριους φίλους που δεν έχουν έρθει να σε δούνε. Δηλαδή, τι μπορεί να, γιατί ξέρω ότι θα ακούσουν τα πάντα, θα μου πεις, αλλά τι μπορεί να ακούσουν? Πού κινείστε δηλαδή, εσύ και η μπάντα σου, πού θα κινηθείτε?
1: Ότι δεν είμαστε μπάντα, είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Χάρμα, είμαστε δύο άτομα.
0: Α, μόνο.
1: Ο άνθρωπος αυτός παίζει σαν να είναι ολόκληρη μπάντα. Μη σου πω δύο.
0: Κατάλαβα. Ναι. Τα έχει παρόλα πάνω του.
1: Εν τω μεταξύ, είμαστε εδώ στο στούντιο, κάνουμε πρόβα και είναι δίπλα και σηκώνει το χέρι.
0: τα χαιρετίσματά μου.
1: Χαιρετίσματα. Ναι, παίζουμε ένα mainstream πρόγραμμα χορευτικό με δικά μου τραγούδια και τραγούδια άλλων. Ό,τι ακούγεται στο ραδιόφωνο και ό,τι χορεύει και διασκεδάζει ο κόσμος, το περνάμε. Από μέχρι. Έχουμε μεγάλη γκάμα. Από pop μέχρι χορευτικά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πάρτι, το οποίο το καταφέρουμε.
0: Μπράβο, που θα ακούσουν οι φίλοι που θα έρθουν τα πάντα. Να περάσουν ωραία. Πάντως, Κωνσταντίνε, είμαστε στην εποχή που αυτό που κάνεις εσύ, δηλαδή να είσαι και διασκεδαστής, έτσι για να το πω απλά.
1: Πολύ ωραία το λες, μου αρέσει αυτός ο τίτλος.
0: Ακριβώς, και επειδή φτιάχνεις τον κόσμο, καταφέρνεις δηλαδή και φτιάχνεις τον κόσμο να γίνονται μια παρέα, συνάγνωστο ρε παιδί μου, όλοι αυτοί που έρχονται εκεί, θεωρείς ότι είναι αυτό που λείπει από τη διασκέδαση, γενικά από τις μέρες μας μάλλον?
1: Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν λείπει, πάντως από την προσέλευση που έχουμε και από τη χαρά που παίρνει ο κόσμος όταν έρχεται, θεωρώ ότι μάλλον υπήρχε κάποιο κενό που το καλύπτουμε.
0: Πάντως είπες ότι θα ακούσουν τα πάντα. Εγώ θα πω δηλαδή από pop, rock, καψούρα, νησιώτικα, και αυτό το έχεις κάνει.
1: Όλα.
0: Λοιπόν, τι άλλο ετοιμάζεις τώρα για το καλοκαίρι?
1: Τώρα ετοιμάζουμε, κυρίως θα επικεντρωθούμε σε αυτό γιατί θέλουμε να το κάνουμε στέκι. Έναν χώρο δηλαδή που ο άλλος θα ξέρει ότι την Κυριακή του μπορεί να την περάσει εκεί. Από εκεί πέρα θα πάμε και εκτός Αθήνας σε κάποιες περιοχές. Και είμαστε και στο στούντιο που γράφουμε καινούργια τραγούδια. Τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα περιμένει ο κόσμος καιρό, αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Μιας και το συζητάμε, έτσι, πότε να περιμένουμε καινούργιο τραγούδι? Πάνω κάτω.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Από Σεπτέμβρη.
1: Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Διακοπές. Ναι,
1: δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες που λέει και εγώ.
0: Μου απαντάς με τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μαθαίνω ότι έρχονται νέα τραγούδια με την υπογραφή, όπως εσύ είπες, μόνο γενικά νέα τραγούδια, αλλά εγώ έψαξα και έμαθα με την υπογραφή του κορυφαίου συνθέτη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όμως, του Δημήτρη του Χάρμα.
1: Ναι, είναι αυτό. Αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι εδώ δίπλα μου, μπορεί να το επιβεβαιώσει.
0: Γεια σου Δημήτρη. Γιατί είναι από τους κορυφαίους.
1: Είναι, η αλήθεια είναι.
0: Η είδηση δεν μπορούμε να βγάλουμε, έτσι.
1: Όχι ακόμα. Νομίζω πως όχι.
0: Ωραία. Να επιστρέψουμε στα της Κυριακής. Είναι τώρα οι ακροατές, μας ακούνε και θέλουμε απαντήσεις. Γιατί βρε Κωνσταντίνε να έρθει κάποιος την Κυριακή το βράδυ στο live σου? Τι τους λες?
1: Ποια είναι η... Θέλει να πάει το χρόνο του συγκίνηση.
0: Ναι.
1: Γυρνώντας από την παραλία. Ή έχει πάει στην παραλία νωρίς και το βράδυ του θέλει να το περάσει και να διασκεδάσει, να πιει ένα ωραίο ποτό και να ακούσει κάτι που είναι γνώριμο, αλλά δεν ήξερε ότι είναι εκεί. ή αν μας ξέρει, κάτι που είναι γνώριμο έχει πέρασει καλά και έχει ξαναέρθει.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Τώρα όμως το μαθαίνει ότι είναι εκεί.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους ακροατές που μας ακούνε, γιατί φαντάζομαι ότι σας σταμάτησα από δουλειά που κάνετε, έτσι.
1: Δεν πειράζει. Κάναμε μια πρόβα, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ναι. Το χρειαζόμαστε.
0: Αυτό κάναμε ούτως ή άλλως.
1: Τι θέλω να πω στους ακροατές. Να περνάνε καλά, να κοιτάνε την ψυχική τους υγεία και τη σωματική τους υγεία. Και όσο καλά είναι εκείνοι και έχουν διάθεση και τα λοιπά, μπορούν να γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα εκεί έξω.
0: Α, τώρα μου ήρθε κι άλλη μια ιδέα. Με ποιο, αν ας πούμε σου έλεγα, με ποιο τραγούδι ή με ποιο στίχο θα αποχαιρετούσε ο ακροατές το 943 Τριβέτεν Sports.
1: Με ποιο στίχο,
0: Ξέρω ότι είναι πολύ.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Για να φωνάξουμε το μέτρο. Δεν ξέρω, αλλά για πες το μέστρο, για πάμε να λαμινόρε. Πώς τι θα πάμε, πες το.
1: Να δώσουμε ένα τον. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Να
1: δω αν με παίρνει, άλλο ένα να ζητήσω.
0: Να ζητήσω, όχι, κοίτα, αν έχουμε τιμόνι. Μετά το live σου, όποιος οδηγεί, να πάρει ταξί καλύτερα. Αν έχει πει πάνω
1: από. Η αλήθεια είναι ότι είναι δίπλα στο μετρό, οπότε τελειώνουμε και νωρίς. Οπότε είναι ανοιχτό και μπορεί να έρθει με το μετρό, με το τρένο, ό,τι τον βολεύει. Και φυσικά υπάρχει και πια ταξί στο μοναστηράκι μας.
0: Και μέχρι τι ώρα πάμε, Δημήτρη, όσο πάει.
1: Κωνσταντίνος, ο Δημήτρης είναι ο Χάρμα.
0: Δημήτρη, όχι, ναι, γιατί σκέφτηκα. Γιατί έλεγα για τον Δημήτρη.
1: Ναι, συγγνώμη. Ξεκινάμε 9 η ώρα και θα πάει μέχρι τη 1-2-2 η ώρα max.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Πάντως αν θες μετά τις 2, εγώ και ένας κοινός μας φίλος που δεν έχουμε καθόλου φωνή, ερχόμαστε να βγαίνουμε για να φεύγει ο κόσμος. Εγώ και ο Σωτήρης.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να βγούμε και έξω από την πλατεία και μπορεί να
0: φτάσουμε. Εμείς, εμείς θα έχουμε τον ανθρωποδιώχτη. Εσύ θα τους μαζεύεις και εμείς θα τους διώχνουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σου εύχομαι πάνω απ' όλα να έχεις υγεία, να περάσεις ένα καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία στα της Κυριακής. Φυσικά καλή επιτυχία και στα δισκογραφικά. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε όταν θα βγει και το καινούριο τραγούδι. Τα χαιρετίσματά μου και στο Δημήτρη και στην παρέα σου εκεί στο στούντιο. Και πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, φίλε. Και σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα.
1: Καλό απόγευμα να έχουμε. Σε ευχαριστώ.
0: Έτσι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ένα και μοναδικό, τον ταλαντούχο Κωνσταντίνο Παπαδάκη που ήταν μαζί μας. Έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όσοι από εσάς θέλετε και μπορείτε να πάτε έτσι, να ξεφύγετε λίγο, να διασκεδάσετε, να πάτε την Κυριακή, γιατί το σίγουρο θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αυτή εδώ εκπομπή όταν βρίσκει χρόνο παντρεύει αθλητισμό, παντρεύει με τη μουσική.

0: Λοιπόν, από τη μουσική θα πάμε στο μπάσκετ. Θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Πέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Τι γίνεται, όλα καλά? Αν δεν έχεις να κάνεις την Κυριακή, σου προτείνω ένα...
1: Σε άκουγα.
0: Α, ακουγές, εντάξει τότε. Εγώ πάντως του πρότεινα μετά τις 2 εκεί που τελειώνει το πρόγραμμα ο Κωνσταντίνος να βγαίνουμε εμείς για να φεύγει ο κόσμος.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα, έτσι, το έχουμε, τον ανθρωποδιώχτη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια είδηση από το μπάσκετ που θες εσύ, που έχουν πιάσει κεραίες. Δεν βλέπω πάντως κάτι, χαλαρά είναι όλα, έτσι.
1: Δεν νομίζω να έχουμε ειδήσεις και νομίζω θα καθυστερήσει το όλο θέμα, το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, βέβαια η είδηση, να ξεκινήσουμε λίγο, ήταν με το σοκ της εθνικής ομάδας χθες από την Γερμανία, έτσι. Κάζο μεγάλο, δεν το συζητάμε. Από 44-58 και 14 η Ελλάδα σκοράρει 6 πόντους στην 4η περίοδο και σε 12 λεπτά.
0: Κατόρθωμα μεγάλο πάντως, έτσι.
1: Ναι, και έχασε από τη Ρουμανία που είχε ξαναχάσει από το 1980 και από τη Ρουμανία που είχε πάει στο Ρουμπάσκετ από το 1987 και είναι μια πολύ αδύνατη ομάδα. Αυτό δείχνει βεβαίως το πρόβλημα το οποίο έχω πει ότι έχει το ελληνικό μπάσκετ, δεν υπάρχουν καλοί παίκτες γενικότερα γιατί δεν αξιοποιούνται κιόλας. Υπάρχουν αλλά δεν αξιοποιούνται. Αν δεν παίζεις δεν γίνεσαι παίκτης, το έχω ξαναδεί πολλές φορές αυτό. Και είναι μια ήττα η οποία δεν είναι ανώδυνη ακριβώς, διότι η εθνική μας πλέον είναι στο 3-2 και το παιχνίδι με την Πορτογαλία την Κυριακή στη Σούνε Λαρένα Τσάκ το γήπεδο είναι πλέον πολύ σημαντικό γιατί η εθνική κινδυνεύει να πάει και με 3-3 και να μπλέξει σε περιπέτειες γιατί μετά δημιουργούνται νέοι όμιλοι για το μπάσκετ 2027 στο Κατάρ όπου εκεί θα είναι μαζί η Ισπανία που θα είναι πρώτη και θα είναι μαζί μάλλον η Ουκρανία και η Γεωργία και η εθνική μας θα πρέπει να τις προσπεράσει αυτές τις ομάδες. Άρα λοιπόν γιατί περνάνε τρεις μετά πάλι από τους νέους ομίλους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι η εθνική μας ομάδα έχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το γεγονός ότι από εκεί που ήταν άνετη και ήσυχη βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματισμός μετά το σοκ το οποίο υπέστη από τους Ρουμάνους στο χεσινό του παιχνίδι. Άρα λοιπόν η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και ο Σπανούλης αναφέρθηκε σε μια εμφάνιση που είπε ότι είναι απαράδεκτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι της εθνικής όταν λείπουν οι βασικοί και ο Γιάννης. Και μάλιστα ήταν και αρκετοί χθες παίκτες από την Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά είδες ότι η εθνική ήταν πολύ κακή. Δεν επιτρέπεται να χάσει από τη Ρουμανία σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το μάτι με την Πορτογαλία είναι πολύ σημαντικό για να μην μπλέξει περιπέτειες πιο μεγάλες. Υπάρχει δρόμος, κακή ήττα. Πάμε στα των αιωνίων. Όπου τα μεταγραφικά, να πούμε ότι είχαμε και μια αίρεση πριν την Μπεσίκτας, πριν το Γουίλμπεκιν που είναι από τραυματισμός όμως από τη Φενέρ όπως και τον Πίρσεν. Ο Μαρτίνες ανακοινώθηκε από τη Ρεάλ.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση αυτή η μετακίνηση, φίλε?
1: Ναι, μου έκανε γιατί η Ρεάλ πήγαινε θα πάει σε ένα μεγάλο όνομα, αλλά νομίζω ότι είναι και μια δικαίωση για τον Μαρτίνες, ο οποίος είναι στα 65 του περίπου 64, είναι μια δικαίωση από φοβερό μπάσκετ στη Βαλένθια. Το πιστώνεται αυτός. Είναι μια χρονιά ονειρική, γιατί να μην δοκιμαστεί σε μια μεγάλη ομάδα που δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ. Ακόμα για τον Παναθηναϊκό έλεγαν κάποιοι γιατί να μην πάρει τον Μαρτίνες, γιατί να μην τον πάρει Ρεάλ λόγω λοιπόν. Και μάλιστα οι Ισπανοί στηρίζουν πάντα τους χώρους προπονητές, οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή εξέλιξη. Και μάλιστα τον μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια είναι τον μπάσκετ που ταιριάζει στη Ρεάλ. Δηλαδή η Ρεάλ αυτόν τον μπάσκετ αγαπάει παραδοσιακά. Το γρήγορο, το run and gun κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική κίνηση για τον Μαρτίνες αλλά και για τη Ρεάλ που παίρνει σπανό προπονητή που είναι και της φιλικής φιλοσοφίας.
0: Πάντως η Βαλένθια με τόσους παίκτες να φεύγουν, να έχουν φύγει, να φεύγουν, να φεύγει ο προπονητής, πώς τη βλέπεις του χρόνου?
1: Του χρόνου βλέπω ότι η Ευρωλίγκα θα έχει 2-3 πολύ μεγάλα ονόματα, τις δικές μας ομάδες και τη Φενέρ. Θα έχει 2-3 καλές ομάδες γύρω-γύρω, ανεβαίνει Ντουμπάι, ανεβαίνει Χάπουλ, η Ρεάλ θα είναι δυνατή. Οι ομάδες
0: θα δούμε τι θα κάνει η Μπαρσελόνα.
1: Ερωτηματικά Μπαρσελόνα, ναι. Μιλάνο, όλοι αυτοί, να δούμε αν θα αλλάξει το προπονητή και το Μιλάνο και θα πάρει την Μπαρσελόνα προπονητή κτλ. Και βλέπω να αποδυναμούνται αρκετές ομάδες σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Μεταξύ αυτών και η Βαλένθια, η οποία θα θυμίσει την Πάρη. Ομάδες οι οποίες έρχονται από το πουθενά και κάνουν φοβερές σεζόν όπως η Πάρη και η Βαλένθια. Είναι λογικό η αξία των παιχτών να εκτοξεύεται και να επιζητούν και για, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για λόγους πρεστίζ κάτω με μεγαλύτερα ονόματα. Να μεταπηδήσουν όπως και ο Μπραντίγια που θα πάει και αυτό στην Ρεάλ όπως φαίνεται. Άρα λοιπόν οι ομάδες αυτές αποψηλώνουν, δεν πρέπει να χτίσουν από την αρχή. Το μπάζι των 10-12 εκατομμύριων δεν πάει σου βγαίνει κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν δεν θα είναι η Βαλένθια σε καμία περίπτωση αυτή που ξέραμε και το Είδα φωτοβολίδα που ήταν και πάρει. Λογικό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια εξέλιξη μάλιστα για τη Μονακό, να πω ότι μάλλον δεν θα παίξει ούτε στο Γαλλικό Πρωτάθλημα. Πάει για διάλυση.
0: Εντελώς.
1: Μάλλον. Οπότε αυτό έχει σημασία και για το EuroCup και το λέω γιατί αν πάει για διάλυση και δεν παίζει στη Γαλλία, καταλαβαίνετε ότι βολεύει και τον Άρη και τον Πάο και που έχουν στόχο την κατάκτηση του EuroCup τη νέα χρονιά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στους δύο αιωνίους.
0: Στα επόμενα τρία λεπτά, διαχείριση
1: ναι,
0: το χρόνο.
1: Δεν έχει πολλά. Ο Ολυμπιακός είναι στην αναμονή, θα ανακοινώσει μετά το Μακιντάρ και το Μοντέρο κάποια στιγμή. Υπάρχει μια εξέλιξη με τον Παπα-Νικολάου. Λένε ότι μπήκε ο Άρης Φίνα με 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Εντάξει, ο Παπα-Νικολάου έχει πει θέλει να μπει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός το χρειάζεται για το ελληνικό διαβατήριο πάνω απ' όλα, αλλά και γιατί είναι ο αρχηγός και για τα αποδυτήρια. Πιστεύω θα βρουν στο οικονομικό και θα μείνει. Δεν έχει βγει ακόμα τίποτα για να σας ανανεώσει επεκτάσεις για να προσαρμογές Dorsey Walker που έχουν συμβόλαιο. Περιμένει μέχρι 10 του μηνός αν θα ανανεώσει με οψιόν που έχει ο Ολυμπιακός τον Τζόζεφ και ψάχνει πάντα το 4 και ίσως και ένα 3. Ακούγονται πολλά ονόματα, θα δούμε. Δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω αυτή τη στιγμή. Τα γομάρα δεν βιάζονται. Στον Παναθηναϊκό επίσης δεν βιάζονται. Υπάρχει μια όμως εδώ αισιοδοξία για τον Λάρις, ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα και έμεινε ελεύθερο περιάλλον, δεν έχει βρει ακόμα ομάδα στο NBA, όσο περνάει ο καιρός. Δεν περίμενε και πολύ Παναθηναϊκός, δεν κάτσε να τον περιμένει μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω λοιπόν ότι ο Λάιλς είναι ο μεγάλος στόχος καταρχήν του Παναθηναϊκού για να παίξει το 4-5. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός θα ψάξει με υπομονή έναν άσο από το NBA προφανώς στη θέση 1. Θα ψάξει ακόμα ένα παίξει τα φόργων. Αυτός θα είναι μάλλον ο Μπόγκα τελικά, αφού πλέον να βάξει τον Μπογκδάνοβιτς και θεωρεί ο Μπράδοβιτς του χωράει και ο Μπόγκα, ο οποίος περιμένει το NBA και τους πίστους αν δεν πάει εκεί. Υπάρχει ένα buyout με την Παρτίζαν και προφανώς επειδή έχει καλές σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 13 παίκτες ήδη από τον Μπάντι που δεν έχει ανακοινωθεί τι είναι το θέμα και του Φαλ. Και ίσως πάει και για έναν ακόμα ψηλό, ο οποίος αν όμως ανεθολάρης θα είναι αθλητικός αλλά μικρής αξίας για να γεμίσει το ρόστερ μαζί με τον Φαλ, να έχει 3 δηλαδή τέντερ, στην τον Λάρις που θα βγαίνει στο 5 και μπορεί να πάει και ο Μίτογλου. Αυτές είναι οι κινήσεις, υπομονή. Νομίζω ότι το όνομα του Λάιτς είναι αυτό που ίσως να έρθει πιο γρήγορα από τις μεταγραφές που περιμένουμε από τους αιωνίους και του Μπόγκα. Οι άλλοι, με την κατάλαβα, θα έχουμε καθυστέρηση. Υπομονή.
0: Υπομονή, πολύ. Μάλιστα. Σου εύχομαι, φίλε, να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Τερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή μας. Φυσικά εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. You move like smoke and fantasy. Got my heart in velocity. Προλαβαίνω να πω στο Γιάννη το φίλο καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, λέει, σας ακούμε δυνατά από το δροσερό όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το 600 πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννης, σας περιμένουμε. Γεια σου φίλε Γιάννη, καλά να περάσετε. Μας ανοίγει στην όρεξη. Με τα ωραία πανηγύρια εκεί κάτω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε
4: το Melli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι!
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Intervention Sports. Επιστρέψαμε. Sports on air live μέχρι και τις 8 και απόψε. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Στο Viber μπορείτε βέβαια να παίρνετε μέρος και στο διαγωνισμό, έτσι. Στους διαγωνισμούς μάλλον. Και για το ψαρονέφρυρα και για την αμοργό, έτσι, με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αμοργός ή ψαρονέφρυ. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Στις 9 σήμερα ένα μάτς για το Μουντιάλ Αυστραλία-Αίγυπτος. Ενώ Πορτογαλία-Κροατία θυμίζω τελικό 2-1. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι αυτό. Ελβετία-Αλγερία 2-0.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943, Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγρότες του 943, Interveten Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από, θυμόμαστε όλοι ότι η FIFA έχει δημιουργήσει το νόμο Πρεστιάνη. Δηλαδή, όταν είχε γίνει το παιχνίδι της Ρεάλ με την Μπενφίκα, θυμόμαστε όλοι ότι ο Πρεστιάνη, ο Αργεντινός επιθετικός της Πορτογαλικής ομάδας, σε κάποια στιγμή είχε πει κάτι βάζοντας το χέρι στο στόμα του για τον Βινίσιους. Η FIFA λοιπόν είπε ότι αυτό απαγορεύεται να γίνει στο παγκόσμιο κύπελο. Όποιος το κάνει, αποβάλλεται. Και έχουν γίνει μέχρι τώρα δύο παραδείγματα έτσι, που έχουν αποβληθεί. Έρχεται όμως τώρα η UEFA και λέει, εμείς δεν θα υιοθετήσουμε τον νόμο αυτόν. Ναι. Δεν θα αποβάλουμε λέει τους ποδοσφαιριστές. Απλώς ο διαιτητής, άμα δει κάτι τέτοιο, θα δείχνει κίτρινη κάρτα. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο άλλο περιστατικό μετά, θα το εξετάσει η Πειθαρχική Επιτροπή. Άρα υπάρχει εδώ μια διάσταση απόψεων μεταξύ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIFA και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας UEFA.
0: Αυτό είναι οριστικό, πάμε. Δηλαδή με την κίτρινη κάρτα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Σε ευρωπαϊκές, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Τώρα, πάμε στο αμφιλεγόμενο τέρμα που δεν μέτρησε χθες για τους Κροάτες στο 2-1 που χάσαμε στους Πορτογάλους.
0: Ωραία, εσύ θεωρείς ότι ήταν γκολ ή όχι?
2: Αυτό θα πω τώρα. Εγώ έχω την απόφαση της FIFA, την επίσημη στα χέρια μου.
0: Ωραία, για πάμε.
2: Λοιπόν, στο 13ο λεπτό λέει, του πρόσθετου χρόνου, του δευτέρου ημιχρόνου, ο διαιτητής Έσπεν Έσκας ανέτρεψε τον γκολ με την απόφαση του VAR, λέγοντας ότι ο ποδοσφαιριστής, ο Μάριο Πάς, είχε σε θέση offside. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει η τεχνολογία, έτσι, η connected ball, έτσι λέγεται, που είναι ενσωματωμένη στην μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου, την 30, επίσημη μπάλα παγκοσμίου κυπέλου, αποδείχθηκε ότι ο αριθμός 20 της Κροατίας, δηλαδή ο Ιγκόρ Ματάνοβιτς, ήρθε σε επαφή με την μπάλα πριν από τον γκολ. Αυτό επέτρεψε στον διαιτή να εντοπίσει σωστά την παράβαση του offside και να μην μετρήσει τον γκολ. Οι αισθητήρες IMU που είναι τοποθετημένες μέσα στην μπάλα 30 είναι ικανοί να ανιχνεύουν ακόμη και την παραμικρή επαφή, παρέχοντας στους διαιτητές έναν πρωτοφανή όγκο δεδομένων για να παρεύουν με γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις τους. Αυτή είναι η απόφαση επίσημη της FIFA.
0: Πάντως το τηλεοπτικό, άντε τώρα να βρεις αν βρήκε με το
2: σου
0: κεφάλι
2: λέω,
0: την μπάλα ή όχι.
2: Ναι, σου λέω τώρα οι αισθητήρες που πάρουν μέσα στην μπάλα την 30.
0: Μάλιστα.
2: Έστειλαν μήνυμα στο διαιτητή ότι αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό δεν μέτρησε, είναι offside. Τώρα, πάμε στην Εθνική Γερμανίας. Τέλος και επισήμως ο Νάγκελσμαν, έτσι, αναμενόμενο ήτανε. Και τώρα έχουν ξεκινήσει επαφές με τον γενικό διευθυντή της Red Bull, τον Όλιτζερ Μίντλαφ, προκειμένου να δοθεί άδεια στον Κλοπ να έχει διαπραγματεύσεις με την Γερμανική Ομοσπονδία. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, αφού ο Κλοπ έχει συμβόλαιο μαζί με τη Red Bull, πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση, κάποια διαπραγμάτευση, κάποια αποζημίωση, όπως γίνεται και στους προπονητές όταν έχουν συμβόλαιο, έτσι. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να πάρει και η Red Bull. Αφού βεβαίως δείχνουν όλα ότι συμφωνεί και ο Κλοπ και προφανώς και η σύζυγός του. Που ήταν εκείνη που, αν θυμόμαστε όλοι, τον είχε εξωθεί ουσιαστικά να εγκαταλείψει την προπονητική στην Λίβερπουλ. Τώρα έχουμε τον Λεάο, τον άσο της Μίλαν, που θέλει να φύγει από τους Ρωσονέρι, εν πάση περιπτώσει. Έπαιξε χθες το 2-1 επί της Κροατίας και όπως είπε, εμείς θέλαμε όλοι να βοηθήσουμε το Ρονάλντο να, όχι μόνο να παίξει καλά, να προχωρηθεί μαζί μας. Έχω περάσει μια δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς, ήμουν εξαντλημένος, αλλά όταν η ομάδα πάει με αυτή την οτροπία, η κούρασή μας εξαφανίζεται και ειδικά εμένα. Να θυμίσουμε ότι ο Ρονάλντο έφτασε τον Μέση, έτσι, 4 πέραν σε παιχνίδια νοκάουτ. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε, έρχεται η αδελφή νωρίτερα του Κριστιάνο Ρονάλντο που λέει ότι ο Κριστιάνο μετά το παγκόσμιο κύπελο θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, όχι από το ποδόσφαιρο, και μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ερωτήθηκε γι' αυτό ο Ρονάλντο και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αποφάσεις εν θερμό δεν παίρνω. Όταν με το καλό τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο και θα δούμε πού έχουμε φτάσει στην εθνική ομάδα, θα κάτσει όλη η οικογένεια κάτω, θα το συζητήσουμε και τότε θα πάρουμε τις όποιες αποφάσεις. Τώρα, Έχουμε και όπως ξέρουμε και πάμε στην Τσεχία, όπου ξέρουμε ότι η Καρβίνα είχε εμπλεχθεί και ο πρόεδρος της βεβαίως σε στημένα παιχνίδια. Και έχουν επιβληθεί ποινές στην Τσέχη ομάδα. Τώρα έρχεται η UEFA με σημερινή της απόφαση και λέει για τη σεζόν 25-26 η Καρβίνα που έχει προκριθεί να παίξει στο Europa League αποκλείεται. Δεν θα συμμετάσχει το 25-26 σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δηλαδή στο Europa League που είχε προκριθεί. Τέλος. Λόγω των στημένων αγώνων εντός Τσεχίας, έτσι. Δεν είχε κάνει η Καρβίνα κάτι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εντός συλλογικών διοργάνωσεων. Πάει γι' αυτό. Έπειτα, η Μπάγερ Μονάχου τώρα, σήμερα, ανακοινώνει και επισήμως την απόκτηση του αριστερού διεθνούς μπακ του Ναθαήλ Μπράουν, ο οποίος εξής θα απογράψει 5 ετών συμβόλαιο και η Μπάγερ θα καταβάλει στην ομάδα του 50 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος Ρεάλ, λέει: εμείς κάνουμε υπομονή για το θέμα του Ολίσε. Ξέρουμε ότι ο Ολίσε τον έχει καλέσει η διοίκηση Μπάγερ Μονάχου για να διαπραγματευτούν νέο συμβόλαιο που λέγει το 28, αλλά αυτός με τον ατζέντη του, περισσότερο ατζέντη του, δεν έχει παρευρεθεί στις διαπραγματεύσεις. Άρα σημαίνει ότι ο Ολίσε μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού του ή και με τον ατζέντη του να συζητούν. Άσε να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο, άσε να δούμε τι θα κάνει η Εθνική Γαλλίας. Και αλλιώτικα θα διαπραγματευτούμε μετά και ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα και πίσω πόρτα με τη Ρεάλ. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μια περίπτωση όπως ήταν ο Εμπαπέ.
0: Ακριβώς.
2: Απλώς αυτός το έχει ξεκαθαρίσει ότι να πάει στη Ρεάλ. Τώρα, η Arsenal με τον αθλητικό της διευθύντη, τον Ιταλό Αντρέα Μπέρτα, έχει ξεκινήσει επαφές γιατί έχει 6 στόχους. Εννοείται και τους 6 δεν μπορεί να τους πάρει. Και αναφέρομαι Μόργαν Ρότζες, Μπαρκολά, Μπρούνο Γκυμαράες, τον Αϊντράμοβιτς και τον Τζόλι, τον Έλληνα, τον Χρήστο Τζόλι της Μπουργκέ. Λοιπόν, θα κάνει τις κινήσεις του, εννοείται ότι πρωτεύων στόχος είναι ο Ρότζερς και ο Μπαρκολά και μετά ο Μπρούνο Γκυμαράες, αλλά όλες επειδή είναι δύσκολο να γίνουν πραγματικότητα για τους κανονιέρδες, τους πρωταθλητές Αγγλίας, μπορεί κάποια στιγμή να πηγαίνει πιο πίσω, δηλαδή να φτάσει και στο Χρήστο Τζόλι που εκεί είναι λιγότερα τα λεφτά και μπορεί να τον πάρει με λιγότερα, με 40 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η βελική ομάδα θα τον παραχωρήσει στο διεθνή Έλληνα. Αλλά βεβαίως θα έχουν γίνει πρώτα οι επαφές με τους άλλους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές και ανάλογα την εξέλιξη, τα χρήματα που είναι διατεθειμένοι να δώσει η διοίκηση των κανονιέρηδων, θα υπάρξουν εκεί εξελίξεις. Τώρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ σήμερα επέκτηνε το συμβόλαιο του τραφλακά της, του Ματ Σέλς, έως το 28. Εντάξει, λογικό είναι. Ενώ βεβαίως οι μεταγραφές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Περιμένουμε να δούμε.
0: Έχει πάρει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ποσό από τη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από τη Μάντσεστερ, έτσι.
2: 135 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, δεν τα λες και λίγα.
2: Είναι ακριβές μεταγραφές, βεβαίως. Βεβαίως. Το Έλιοτ Άντερσον, έτσι, που είναι ο καλύτερος κεντρικός χαφ εντός συνόρων αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ σπουδαία αυτή η κίνηση της Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι είναι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι. Εννοείται με αυτά τα λεφτά η Νότιγχαμ Φόρεστ θα ενισχύσει και τον νέο του προπονητή, έτσι. Γιατί ο Βίτορ Περέιρα αποτελεί παρελθόν ο Πορτογάλος που την διατήρησε στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα ο νέος προπονητής με 3 συμβόλαιο είναι ο Αυστριακός Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στη μέχρι πρώτη ενσωμάτωση στην κατάκτηση του Conference League. Άρα τη έδωσε το δικαίωμα την προσεχή αγωνιστική περίοδο να εμφανιστεί στο δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Europa League. Ο Γκλάσνερ πίστευε αρχικά ότι θα του κάνει πρόταση η Μίλαν, τελικά η Μίλαν όπως ξέρουμε πήρε τον Πορτογάλο Αμορίμ και μου έκανε εντύπωση εμένα και τώρα ανέξυπνα η διοίκηση της Νότιγχαμ έρχεται και κλείνει τον Γκλάσνερ. Πολύ εξαίρετη επιλογή. Έτσι είναι. Βεβαίως έχουμε τη μάχη για τον πρώτο σκόρερ του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέση και Μπαπέ οδηγούν την κούρσα με 6 γκολ. Με 5 γκολ είναι ο Χόλαντ. Και μετά εντάξει είναι και άλλοι παίκτες που πρέπει να πούμε σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν 2 ή 3 στην πρώτη θέση. Τότε υπάρχει κριτήριο, γιατί δεν μπορεί να δώσει 1, 2, 3 ξαπαμπούτσια, ένας θα πάρει το χρυσό. Τότε υπάρχει το δεύτερο κριτήριο που λέει ποιος ποδοσφαιριστής από όλους αυτούς που ισοβαθμούν είχε και assist, τις περισσότερες assist. Ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Και πάμε και στη Γαλλία, όπου η Εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο που λέει για το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, δηλαδή τη Ligue 1, ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Χωρίς να προσδιορίσει αυτή η διαθάνεια, θα το αφήσει στις ομάδες ή στη Λίγκα να το αποφασίσει. Θα μεταδίδεται έστω και από ιδιωτική πλατφόρμα, αλλά δωρεάν και ελεύθερα στο όλους τους φιλάθλους, σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλή η κίνηση αυτή.
0: Πάρα πολύ καλή, βέβαια.
2: Υπάρχουν αντιδράσεις, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι ποτέ δεν μπορούν να είναι ευχαριστημένοι.
0: Και υπάρχει, βέβαια, κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει για να δει ένα μάτσο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Οπότε έτσι. Καλό είναι και για αυτούς. Ο Σλότ είναι φαβορί να αντικαταστήσει τον Κούμαν στην Εθνική Ολλανδία.
2: Συγγνώμη.
0: Λέω, ο Σλότ είναι φαβορί να πάει στην Εθνική Ολλανδία.
2: Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Εθνική Ολλανδία και λογικό είναι, αφού απολύθηκε, παραιτήθηκε επισήμως ο Κούμαν. Εντάξει, ο Σλότ μπορεί να είναι αυτός που θα τον διαδεχθεί. Θα κυκλοφορήσω πολλά ονόματα μέχρι να πάρει την τελική απόφαση η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έτσι. Όπως το ίδιο θα γίνει και στην Γερμανία, εντάξει. Αυτή τη στιγμή ακλώνει το φαβορί παρουσιάζει το κλοπ.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε. Αλλά βέβαια θα υπάρξουν εξελίξεις πολύ σύντομα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουμε το Nations League το Σεπτέμβριο, όπου η Εθνική Ελλάδος καλείται να παίξει στο Άουσμπουργκ απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας και έχει να παίξει και με την Ολλανδία. Αυτή πρέπει να κάνει τις κινήσεις της.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι. Και βεβαίως ο Λιβάγια που είχε κάποια διαμάχη με τη διοίκηση επειδή του, τελικά βρέθηκε η λύση, θα υπάρξει ένα χρηματικό πρόστιμο και τον κάλεσαν πίσω, παραμένει στην ομάδα γιατί είναι και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, έτσι.
0: Άφησε αμαρτιών αφού πληρώσει κάτι δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει. Λογικό ήταν τώρα, γιατί είχαν υπάρξει κάποιες πληροφορίες από την Κροατία ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να πάει στην ΑΕΚ. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Ακριβώς. Και για το Σάμαρι να αρχίζει καριέρα προπονητή.
2: Ναι. Ναι, με την Μπενφίκα και επαφές. Προφανώς, ναι, εντάξει. Ο Μάρκος Σίλβα, ο προπονητής, μπορεί να τον ήξερε και η διοίκηση, ας πούμε, που τον είχε ως ποδοσφαιριστή, να του δώσει την ευκαιρία να πάει στους μικρούς. Πάει καλή μεταδοτικότητα κιόλας σε αυτά που λέει, οπότε είναι σημαντικό ρόλο να ξεκινήσει από κάπου ο Ανδρέας Σάμαρης, έτσι, που είχε κοστίσει κάποια στιγμή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον είχε πάρει Μπεφίκα με 10 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα, τα θυμόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο, ναι, σου εύχομαι.
2: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλες τις διεθνείς αθλητικές ειδήσεις.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 15 λεπτά πριν από τις 7, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε ό,τι υπάρχει βέβαια από την ΑΕΚ από τον Λάκη Κονιτσιώτη.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λάκη μου, Παρασκευούλα ζάχαρη λέει, Παρασκευούλα μέλι λένε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν έχει και πολλά πράγματα από ό,τι βλέπω, ένα φιλικό.
2: Όχι, αλλά είναι η επανεκκίνηση της νέας σεζόν, έτσι. Μαζεύονται σιγά σιγά οι παίχτες για τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Έχουν κληθεί από την ΠΑΕ και οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι δεν θα είναι τόσοι πολλοί όσοι είχαμε πει αρχικά. Θα είναι επιλεγμένοι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη θέση στην 11η του Super Cup. Αυτό είναι τώρα το άμεσο.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Και μετά θα δούμε. Το ζητούμενο ακριβώς. Και από εκεί και ύστερα, βέβαια ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται. Σήμερα στην Κατερίνη στις 8, σε λίγη ώρα θα είναι στην Πλατεία Ελευθερίας, σε μια πόλη που έχει ένα τεράστιο σύλλογο της σύνδεσμο της Original, με τρομερή δράση και παρουσία σε όλα τα γήπεδα Ελλάδας και Ευρώπης. Θα είναι πολύ ωραία. Αύριο και μεθαύριο θα είναι Καβάλα και Σέρες αντίστοιχα, για τους φίλους που θα βρίσκονται εκεί, στις 8 ώρα το βράδυ.
0: Πάντως χθες έγινε χαμός σε Τρίκαλα, σε Καρδίτσα, που πέρασε από εκεί.
2: Τρίκαλα και Καρδίτσα, ναι, πολύ ωραία. Από όπου περνάει γίνεται χαμός, γιατί είπαμε, είναι η δίψα των φίλων της ΑΕΚ πολύ μεγάλη. Και είναι μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ομάδα που δεν έχουν τη δυνατότητα. Επανέρχομαι στο θέμα της προετοιμασίας. Είπαμε τη Δευτέρα η ομάδα θα φύγει για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε μια εβδομάδα, στις 12 του μήνα, θα έχουμε και την ευκαιρία να τη δούμε ένα πρώτο φιλικό, ένα ξεμούδιασμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με την Degrafsap. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθούν και επίσημα οι ώρες και οι ημερομηνίες των υπόλοιπων αγώνων. Και περιμένουμε τις εξελίξεις για τα υπόλοιπα, τα οποία αφορούν τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις των συμβολέων, τώρα που επιστρέφουν και οι παίκτες δηλαδή από τις διακοπές τους.
0: Ναι.
2: Σίγουρα αγκάθι είναι η μεταγραφή που και αυτή αναμένεται, ίσως και μέχρι τη Δευτέρα να έχει ολοκληρωθεί, του ΧΑΦ, για να φύγει μαζί με την αποστολή για την Ολλανδία. Και από εκεί και ύστερα να συνεχιστεί το κυνήγι για το στόπερ, γιατί μάλιστα από τους πιτσιρικάδες που θα πάρει θα είναι δύο στόπερ. Κάτι δείχνει αυτό, δηλαδή στους τέσσερις οι δύο θα είναι στόπερ. Άρα πονάει η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση, θέλει παίχτη, δεν το συζητάμε, και ψάχνει να βρει κάποιον που να πλαισιώσει τους Μουκουντή και Ρέλβας, γιατί αυτή τη στιγμή ο Βίντα θα είναι μια λύση έτσι αντικατάστασης σε ώρα ανάγκης, θα λέγαμε περισσότερο.
0: Τουλάχιστον για το ΧΑΦ βλέπεις να υπάρχουν εξελίξεις να προλάβει την προετοιμασία, αν όχι από την αρχή, τις πρώτες μέρες.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Η περιραίωση ατμόσφαιρα αυτό τονίζει. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Είμαστε πολύ κοντά για την ανακοίνωση του ονόματος. Γιατί ένας λόγος παραπάνω είναι ότι συνεχίζει ο Πινέδα και αν καταφέρει τα ξημερώματα της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, που παίζει το Μεξικό με την Αγγλία, να περάσει στο Μεξικό, καταλαβαίνουμε ότι θα πάει ακόμα πιο πίσω η βαλίτσα.
0: Ναι.
2: Αν αποκλειστεί, έχει καλώς. Θα τον δούμε ίσως στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά επειδή λείπει ο Πινέδα ακριβώς και θα χρειαστεί και κάποιες μέρες ξεκούρασης, πρέπει να αποκτηθεί ο ΧΑΦ για να είναι έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οπωσδήποτε.
0: Πολύ σωστά, ναι, βέβαια.
2: Πάντως, είναι ανάγκη.
0: Πάντως η Φίτες είναι αυτή που ανακοίνωσε κι άλλο ένα φιλικό με την ΑΕΚ,
2: ναι,
0: στις 8, την Τετάρτη 15 Ιούλη. Εκεί στο
2: αυτό
0: κέντρο.
2: Είναι σιγά σιγά τα ανακοινώνει άλλες ομάδες, αυτό περιμένουμε επίσημα τώρα από την ΑΕΚ μέσα Σαββατοκύριακο, ημερομηνίες και ώρες για όλα τα φιλικά. Είχαμε πει ότι με την Τσβόλε θα παίξει στις 26, με την Samsung Sports στις 29, με τη St. Truiden στις 2 Αυγούστου, την ημέρα της επιστροφής οριστικά από την Ολλανδία. Τώρα μου είπες και με την Βίτεσε.
0: Με τη Βίτεσε, ναι, ναι.
2: Με τη Βίτεσε.
0: Η ίδια ομάδα το ανακοίνωσε, έτσι.
2: Ναι, έτσι, όλες το έχουμε μάθει από τους άλλους. Όπως και την μεταγραφή του Καρασαρίδη από τον Πανιόνιο.
0: Από τον Πανιόνιο, ναι.
2: Δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις η ΑΕΚ ακόμη για τίποτα.
0: Θυμίζω στην Τετάρτη στις 15 μαζικά. Του Ιούλη στις 8 το βράδυ.
2: Ναι, ωραία.
0: Και ακόμα δεν ξέρουμε αν και ποιο κανάλι θα μεταδώσει, γιατί ρωτάει και ο φίλος ο Στέφανος.
2: Όχι, αλλά σίγουρα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα
0: δυνατά φιλικά όλα.
2: Προετοιμασία. Μπορείστε.
0: Είναι και δυνατά φιλικά από ό,τι βλέπω.
2: Δυνατά φιλικά και σχετικά γρήγορα. Δηλαδή λέω το πρώτο θα είναι στην πρώτη εβδομάδα. The Crafts στις 12 του μήνα. Έχει αλλάξει βέβαια και η φιλοσοφία των προετοιμασιών. Δεν είναι το ατέλειωτο τρέξιμο που κάνανε
0: παλιά
2: κάποτε.
0: Θυμάσαι κάτι στις πρώτες 10 μέρες δεν ακουμπούσαν μπάλα.
2: Δεν ακουμπούσαν μπάλα, ναι. Και έκαναν 3 προπονήσεις την ημέρα μέχρι να μην μπορούν να περπατήσουν. Τώρα, ειδικά ο Νίκολης το έχει τονίσει και από την περσινή περίοδο, ότι θέλει οι παίκτες του να έχουν ρυθμό μέσω των αγώνων. Και ήταν ευχαριστημένος όταν η ομάδα είχε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ανησυχούσε όταν καθόντουσαν. Και πράγματι έτσι ήταν η εικόνα της ομάδας. Άρα θα προσπαθήσει να δώσει ρυθμό στην ομάδα μέσω των αγώνων από ό,τι φαίνεται. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε τη συνέχεια αυτής της λογικής της προετοιμασίας, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κανένα νέο με τις αποχωρήσεις, έτσι, με αυτούς που δεν υπολογίζονται.
2: Όχι. Είναι και ο Φερνάντες, είναι και ο Πιερό με τα συμβόλαια που γυρίζουν από δανεική, αλλά δεν θα πάνε στην Ολλανδία, προκειμένου να βρουν μια λύση, μια ομάδα δηλαδή. Αντίθετα, ο Λιούμπισιτς με τον Ελίασον θα πάνε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν έχει βρεθεί και για αυτούς μια ομάδα να φύγουν. Οπότε συνεχίζουν κανονικά μέχρι νεοτέρας.
0: Μέχρι νεοτέρας, μάλιστα. Δεν βλέπω, δεν ξέρω, δεν νομίζω αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ναι, νομίζω τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Τώρα να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, Άκη.
0: Και καλό απόγευμα, φίλε, και σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλά. Κι εγώ. Για χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Κονησιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουμε και το ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη, από τον Παναγιώτη.

0: 43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.

0: σας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

ναι, στα πάντα οκ, μα στο μυαλό μου κάτι μου λέει δεν πάει άλλο, δεν θα τη βγάλω.

0: και με παράτησες.
1: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
2: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: περιγραφή.
1: Ράδιο Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης.
7: Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

Κατά πόγια μα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατήσουν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχωρήσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθη το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημελιο Δικείο της Αθήνας 2 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα στην ενεξελίξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δείχνοντας ακόμα και προς την πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους για διεργασίες έρευνες των ΚΙΒ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Εντόνες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί υπόθεση της καταγεγραμμένης συνομιλίας του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας, τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τους Φαρσέρ, Ρώσους, εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με την αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσαν αποσπάσματα της συνομιλίας. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να προκύψουν ταυτότητες ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λίμνιο Τάκη, ωστόσο η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά να καταψηφίσει την κυρία Λίμνιο Τάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, διχασμό και πόλωση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στο διεθνή χώρο τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν.

0: Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, χωρίς να διευκρινίσει πού θα γίνει η συνάντηση. Περισσότεροι από 600.000 Λιβανέζοι εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την τελευταία κεχηρία που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ. Οι εχθροπραξίες που προηγήθηκαν ανάγκασαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να μεταναστεύσουν μέσα στη χώρα τους, δήλωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, οι τρεις τελευταίες ομάδες της φάσης των 16 του Μουντιάλ προκύπτουν απόψε και τα ξημερώματα από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4:30 τα ξημερώματα. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, όπου το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα. Στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Αθήνα 984.
2: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στο φεγγάρι που κοιτάς.
10: Βλέπω αποσπάσματα από συναυλίες της Νατάσας Μποφίλιου και όταν τραγουδάει αυτό το τραγούδι και λέει τη φράση «Πού ανήκω με ρωτάς», ο κόσμος από κάτω φωνάζει «Σε σένα». Και είναι από τα πολύ ωραία στιγμιότυπα και έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84 και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, θα διαλέγω λόγια και τραγούδια. Και στη φροντίδα του ήχου, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλά να περάσουμε. Κρατάμε αυτή την ατμόσφαιρα της θάλασσας και του νησιού και της γενικότερης αίσθησης με τον Βαγγέλη Γερμανό να έρχεται τώρα με ένα πουλί θαλασσινό.

Βαγγέλης Γερμανός λοιπόν και οι Bossa Nova μελωδίες του, οι χαλαρωτικές μελωδίες του και αυτός ο υπέροχος τρόπος να ερμηνεύει σαν ένα χάδι. Το άλμπουμ λέγεται «Ημερολόγιο κυμάτων», κυκλοφόρησε το 2024. Νομίζω δεν ακούστηκε τόσο πολύ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο το αγαπώ πολύ, το πουλί θαλασσινό. Τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας 213-0909-100, email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Τη θάλασσα θα κρατήσουμε και στο επόμενο. Ένας μπάλος, η Ροσαΐα τραγουδάει και εγώ η θάλασσά σου.

Δύο νέα παιδιά γράφουν τραγούδια και αυτή η μπαλάντα είναι αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Μελίνα Μαβίδου γράφει στίχους και ερμηνεύει Νίκος Κίρτσος στη μουσική. Τα παιδιά ετοιμάζουν καινούρια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Αλλά το επόμενο διάστημα έρχεται μια πολύ ωραία διασκευή έκπληξη. Την έχω ακούσει και σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι ένα άκουσμα που θα ταιριάζει πολύ στη γλυκιά συμμορία. Για τη συνέχεια, πάμε σε μια σειρά που την εποχή της πανδημίας ήταν το φάρμακό μας. Αυτό παρακολουθούσαμε κάθε βράδυ κλεισμένοι στο σπίτι. Μιλάω για τις Άγριες Μέλισσες, το soundtrack που υπέγραψε ο Αλεξίτ, Αναστασία Μουτσάτσου σε πολλά τραγούδια, στίχη από την Ουρανία Πατέλη και ακούμε το «Σ' αγάπησα».

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς συναντιούνται ξανά δισκογραφικά σχεδόν 20 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να ονομαστεί το άλμπουμ αυτό παρά Reunion. Δύο καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής σκηνής, ενώνουν και πάλι τις δημιουργικές τους δυνάμεις. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε και έχει τίτλο «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω», η στίχη από την Αγλαία Σφίκα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: εδώ. Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Φασάρια φωνές. Μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου για τρύπα. Για πληγή ανοιχτή. Χθες το βράδυ στο έπαιρνα.

απόγευμα μαζί. Τη νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή.

0: στις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, μιλάει η κυβέρνηση για την υπόθεση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου, ο οποίος ανέφερε στο Sky ότι στη σύνδεση έβλεπε τον Ουκρανό ομολογό του και άρχισαν να συζητάνε. Όπως βλέπω εσάς, υπήρχε μία κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από κυβερνητικής πλευράς επισημαίνεται ότι στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky ο Θάνος Ντόκος εξήγησε πως η συνομιλία ήταν με ένα deep fake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και όχι με τους δύο Ρώσους φαρσέρ. Κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν με αφορμή την υπόθεση αυτή ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Τονίζουν επίσης ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το Πασόκ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τα νεοποίη μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθηκε το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημελιο Δικείο της Αθήνας δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα στην ανεξελίξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δείχνοντας ακόμη και προς την πολιτική ηγεσία. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες τα οποία εξετάζονται προκειμένου να προκύψουν ταυτότητες ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα

0: Λιμνιωτάκη. Ωστόσο, η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά να καταψηφίσει την κυρία Λιμνιωτάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, διχασμό και πόλωση κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στο διεθνή χώρο, τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Στην Τουρκία, δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκηση του Ντενίς Γκοκτά εν αναμονή της δίκης του, με τον Τούρκο κωμικό να κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και θρησκευτικών αξιών, όπως τονίζεται σε δικόγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σέντρα προ-λίγου στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, όπου το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 5 βοφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: και σδαλεύει ο Νίκος Σαμούρης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

μια κιθάρα, κρατσινάω σε κάποια χαμουδιά. Ένας γλάρος που πετάει, με κοιτάει από ψηλά.

στον προμαχώνα της ζωής. Ήσουν το τέλος της αρχής. Όλα περάσαν βιαστικά, μα εγώ που ζω αιρετικά, δε με πονάς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
5: Ναι!
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
5: Τα πάντα!
4: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
5: k24.gr.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: είναι ένα όνειρο δίχως αρχή και τέλος. Η αγάπη είναι ένας άγγελος που ψάχνει για το βέλος τελικά.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, τόνισε ο Θάνος Ντόκος, μιλώντας για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που ζητά την παρέτησή του. Νωρίτερα η κυβέρνηση είχε σπεύσει να του δώσει κάλυψη, μιλώντας για υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, σε απάντησή του, ο Βόβαν Δίδυμον με το Lexus, στο λογαριασμό του στο X, υποστηρίζει την αυτά που δηλώνουν οι ελληνικές αρχές για να συνεχίσει. Στείλαμε ένα email από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Η παρέτηση του κυρίου Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το Πασόκ. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ η ζημία στον οργανισμό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, ενώ συνελήφθη το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν από το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς και η Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για 2 πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέρα από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους για διεργασίες για να συνεχιστούν οι έρευνες. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, εκτεταμένη επιχείρηση της τρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετείχε και τέταρτο πρόσωπο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες τα οποία εξετάζονται προκειμένου να προκύψουν ταυτότητες ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων. Τη θητεία της ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ανανέωσε η Δέσποινα Λιμνιωτάκη. Ωστόσο, η διαδικασία είχε εντάσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες επήλθαν από την απόφαση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη. Αθήνα ψηλά να καταψηφίσει την κυρία Λιμνιωτάκη, υποστηρίζοντας πως δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου της. Για μίσος, διχασμό και πόλωση, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην Τουρκία, δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκηση του Ντενίς Γκοκτάς εν αναμονή της δίκης του με τον Τούρκο κωμικό να κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ταγί Περντογάν και θρησκευτικών αξιών, σύμφωνα με δικόγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Αίγυπτος της Αυστραλίας για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα Κολοβία Κάνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, όπου το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα

0: Κυμανθία από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News.
2: Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε πάλι απόψε, άλλη μία Παρασκευή. Όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε, πλέον με νέα ώρα. Αλλά η τρέλα ίδια και η συνήθεια ίδια. Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Στο δικό μας δίωρο, κοινωνικό σχόλιο κατά κύριο λόγο, εκπομπή λόγου και μουσικής. Με γραμμές ανοιχτές, με καλεσμένους, συχνά πυκνά. Όπως και την προηγούμενη Παρασκευή που είχαμε τηλεφωνικά το στέλεχος του κόμματος Φωνή Λογικής, την κυρία Έλενα Μπεκρή, η οποία δεσμέθηκε αυτή την Παρασκευή να είναι με φυσική παρουσία στο στούντιο εδώ στον ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports με Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή. Και ο Ιωάννου έχει άρρωγο τον Γιώργο Βογιατζή. Ο Γιώργος Βογιατζής και τον Βογιατζή ο Κόπανος. Ιωάννου, αυτό πήγαινε για σένα, να ξέρεις. Γιατί αυτός εδώ είναι ένα καινούριο παιδί, ψαρωμένο κιόλας. Λοιπόν, πάμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, γρήγορα. Γιατί δεν θέλω να τρώω χρόνο από την καλεσμένη μας. Και να πούμε και δύο πολύ ωραίες προσφορές, τις οποίες έχει εδώ ο 943 Interveten Sports για όλους εσάς. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους εσάς τους ακροατές. Για να θέσετε και τα ερωτήματά σας στην καλεσμένη μας είναι το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Ενώ η Αυστραλία με την Αίγυπτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 49 λεπτό, βρίσκεται πάντα στο 0-1. Προηγούνται οι Φαραώ. Αυτά τα τσιτάτα που λένε οι δημοσιογράφοι, οι Φαραώ, οι έτσι, οι αλλιώς, οι πετινοί. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τα λέω κι εγώ. Λοιπόν, και το Viber του σταθμού, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως. Και τα διαβάζω εγώ εδώ, αυθόρη και παραχρήμα. Είναι το αρχαΐζον Ατάκα και Επιτόπου. Προτιμώ το αρχαΐζον. Είναι το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Δύο δώρα για όλες και όλους εσάς. Τρεις ημέρες, δηλαδή δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγία Λύς Hotel and Spa, πολυτελές ξενοδοχείο. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες, ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χάμα, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα της Παναγιάς στα Μάτια. Το Αιγία Λύς Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα το πολύπλοκο παρά να στείλετε στο Viber του σταθμού την συμμετοχή σας, το 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό. Η κλήρωση για το δώρο αυτό θα γίνει την Παρασκευή 10 του Ιούλη, 9 με 10 το πρωί, στην υπέροχη, θα υπερθεματίσω εγώ, εκπομπή των αγαπητών, των εκλεκτών συναδέλφων, του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Δεύτερο δώρο, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια ημέρα, 4 άτομα θα κληρωθούν να κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετέχετε πάλι στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, το όνομά σας και τη λέξη Ψαρονέφρι, και μένετε στην κλήρωση και για αυτό. Καλησπέρα Μάνο Σταραμόπουλε, ειδικός επιτετραμένος επί των διεθνών για τον 943 Interveten Sports. Μεγάλη μας τιμή, μεγάλο παράσημο να είναι εδώ στο δυναμικό του σταθμού. Και όχι μόνο, και φίλος αγαπημένος, καλός. Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι, που έχει δικαίωμα στο κογκρέσο της UEFA, δικαίωμα ψήφου παρακαλώ, για την Ballon d'Or. Τι χρυσή μπάλα, Ballon d'Or τη λέμε στο χωριό μου. Καλησπέρα στον Χάραλαμπο Καρπούζο, τον υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα, αγαπητός φίλος, αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα στον Θοδωρή Μαξούρα, ηγέτης της παράταξης Νέα Αρχία Γιαννάργυρη και αυριανός δήμαρχος από εγώ. Και δεν θέλω να χρονοτριβήσω άλλο, να πάω γρήγορα στην καλεσμένη μου, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω με τις ώρες. Έλενα Μπεκρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και από μένα και στους αγαπητούς ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τιμή και για την φιλοξενία σήμερα εδώ μαζί σας.
0: Να είσαι καλά, Έλληνα. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Τήρησες τη δέσμευσή σου την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Πάντοτε.
0: Που ήσουν καλεσμένοι μας τηλεφωνικά. Να πω για την προηγούμενη Παρασκευή ότι αρχικά είχαμε πει, ας πούμε, να βγεις ένα τέταρτο, έτσι να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία. Τελικά κάλυψε μια ολόκληρη ώρα και πιστεύω ότι θα μπορούσε να καλύψει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, αν σε άφηνα. Πώς το λένε, ελεύθερη, όχι ελεύθερη, δεν ακούγεται κάπως. Αν σε άφηνα στη ροή σου, στη ροή του λόγου σου. Έτσι, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, πάντα έχεις κάτι να πεις.
1: Χαίρομαι. Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, στέλεχος του κόμματος Φωνή Λογικής, της Φωνής Λογικής θα το κλείσω εγώ, η Φωνή Λογικής της Φωνής Λογικής, Φωνή Λογικής με ηγέτιδα, μια πάρα πολύ, πολύ συζητημένη προσωπικότητα θα έλεγα τον τελευταίο καιρό, την Αφροδίτη Λαντινοπούλη, η οποία στο Ευρωκοινοβούλιο εξαπολύει μύδρους, έχει ψώσει ένα ανάστημα πάρα πολύ ψηλό και το κύριο θέμα της είναι η πατρίδα.
1: Είναι εξαιρετική η πρόεδρός μας σε όλα της. Είναι αυτό που βλέπετε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, και off the record και on the record, και μπροστά και πίσω είναι ακριβώς ένας χήμαρος. Τα λέει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι Ελληνίδα πατριώτισσα και τα λέει πάντοτε με το όνομά τους, ξεκάθαρα, με φωνή λογικής πάντοτε.
0: Πραγματικά, εγώ που έχω δει κάποια στιγμιότυπα του Ευρωκοινοβουλίου, δεν μπορώ να σου πω ότι κάθομαι και τα παρακολουθώ επισταμμένος, είναι χήμαρος.
1: Είναι, έτσι. Είναι χήμαρος και πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει αισθητό και στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, γιατί μάχεται υπέρ της Ελλάδος και των ελληνικών συμφερόντων. Είναι η μόνη που κάνει πάρα πολύ δουλειά αυτή τη στιγμή και όσο και αν θέλουν κάποιοι να το κρύψουν, δεν κρύβεται. Είναι χήμαρος, είναι δυναμική, είναι εξαιρετική. Εγώ προσωπικά τη θαυμάζω για τη δυναμικότητά της, για το τσαγανό της. Λέει τα πράγματα όπως είναι και δεν φοβάται να ορθώσει το ανάστημά της ως γνήσια Ελληνίδα πατριώτισσα.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα έτσι που μου έρχεται τώρα τελείως λαϊκά, τελείως απλά. Έχουν βρει τον πελάτη, νομίζω, εκεί πέρα με την Λατινοπούλη, δεν είναι?
1: Είναι εξαιρετική, την αγαπάμε. Εμείς ακολουθούμε, τη στηρίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί ξέρετε, όλα τα πολιτικά στελέχη της είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε της καθημερινότητας, με τις δουλειές μας, με τις οικογένειές μας. Δεν είμαστε πολιτικά αντίδες, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε ανάμεσα σε εσάς, σε εμάς, πορευόμαστε με γνώμονα την Ελλάδα. Θέλουμε η Ελλάδα να ορθώσει επιτέλους το ανάστημά της, να μην είναι επέτης και βέβαια να έχουμε μία ανάπτυξη. Η Ελλάδα αξίζει την ανάπτυξη, διότι τι άλλο έχουμε πέρα από την Ελλαδίτσα μας? Ένας ευλογημένος τόπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή χάνεται, χαραμίζεται. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται γύρω μας, το ζούμε εμείς οι ίδιοι. Στις καθημερινές συναλλαγές μας ο κόσμος διαμαρτύρεται, στενάζει για την ακρίβεια, για την ασφάλεια. Να πούμε εδώ τώρα που αναφέρομαι και στην ασφάλεια και τα συλληπιτήριά μας για τη μαμά τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, όπου πραγματικά ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί ποτέ και για κανέναν, εφόσον είμαστε σε μια χώρα η οποία έχει δημοκρατία. Καλό είναι να μην βλέπουμε τέτοια πράγματα, να μην βλέπουμε τέτοια χτυπήματα και βέβαια να χάνονται αθώες ζωές τόσο άδικα.
0: Ξέρεις, αυτό το γεγονός μου θύμισε λίγο τη Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Σου θύμισε κάτι τέτοιο, ας πούμε, αυτό?
1: Δυστυχώς έτσι είναι αυτά τα...
0: Ξύπνησε τέτοιες μνήμες.
1: Ναι. Είναι οδυνηρό, είναι λυπηρό. Πραγματικά δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Κανείς δεν θέλει. Όλοι όσοι είμαστε εντός ή εκτός της πολιτικής, νομίζω κανείς δεν τα θέλει αυτά. Μπορούμε να έχει ο καθένας τη ιδεολογία του, χωρίς να φτάνουμε σε τέτοιες ακρότητες και κυρίως να φερούνται αδικά ανθρώπινες ζωές.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Μου έχουν έρθει δύο μηνύματα στο Viber αυτή τη στιγμή. Τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τους φίλους. Τον Δημήτρη, ο οποίος τι μας γράφει. Κάθε Παρασκευή, λέει, θα έχεις μία μισάνθρωπο ρατσίστρια. Δεν τρέπεστε καθόλου, ρε. Άντε να χαθείτε.
1: Μάλιστα.
0: Και ο φίλος ο Διαμαντής μετά μας γράφει. Η Λατινοπούλου είναι η καθαρή ελληνική φωνή. Όχι ξύλινη γλώσσα. Το ένα μήνυμα από εδώ, το άλλο μήνυμα από εκεί.
1: Πάντοτε έχουμε. Εντάξει, πάντοτε θα έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πορεύονται με την κοινή λογική και πάντοτε θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν βλέπουν αυτή την κοινή λογική και βλέπουν κάτι άλλο, κάτι, φαντάζονται κάτι δικό τους, δεν ξέρω. Πέρα από το καθημερινό αυτό που βιώνουμε όλοι και θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια οικογένεια η οποία να μπορεί να ζει ποιοτικά σε συνθήκες οι οποίες τις αξίζουν, να μεγαλώνει τα παιδιά της με συνθήκες οι οποίες είναι πραγματικά σωστές, ανθρώπινες και δεν ζορίζεται, δεν θέλουμε κάτι άλλο, να έχει ο κόσμος δουλειές, να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεν ξέρω που τον βλέπει το ρατσισμό ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μπορεί να έχει βιώσει κάποιο είδους. Ναι, μπορεί να έχει βιώσει ο άνθρωπος κάποιο είδους ρατσισμό. Εγώ προσωπικά δεν ούτε ρατσισμό εκφράζουμε, ούτε θέλουμε να δέχεται ο κόσμος ρατσισμό. Είναι κάτι το οποίο απέχει από εμάς, είμαστε καθαρά στην κοινή λογική, ξεκάθαρα και δεν ξεφεύγουμε από αυτό.
0: Εγώ προσωπικά θα σου πω ότι ούτε την προηγούμενη Παρασκευή είδα κάποιο ρατσισμό στα λεγόμενά σου, ούτε και σήμερα. Αν ο φίλος, ο καλός φίλος ο Κροατής διακρίνει κάτι ρατσιστικό στα λεγόμενά σου όταν εσύ μιλάς για την Ελλάδα, για τον Έλληνα, για την οικογένεια, για την επιβίωση του Έλληνα, για την αξιοπρεπή επιβίωση του Έλληνα, αν βλέπει κάτι ρατσιστικό πάνω σε αυτό, τότε έχει πρόβλημα και μπορεί να αλλάξει
1: δεν
0: τη
1: ξέρω,
0: βέλωνα του ραδιοφώνου.
1: Δεν ξέρω, κύριε Τσουράκη, αν έχει πρόβλημα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πραγματικά βιώνει η ίδια ένα ρατσισμό, θα έλεγε, και πιάνω την κουβέντα του Δημήτρη. Βιώνουμε η ίδια ένα ρατσισμό απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία βάλεται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όλοι τι αναταραχές και τι ανασφάλεια οικονομική επικρατεί. Και η Ελλάδα, παρόλο που είναι ένας τόπος ευλογημένος και σε ένα κομβικό γεωπολιτικά σημείο, θα μπορούσε να είναι μια μικρή, ξέρετε, Ελβετία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Παρόλα τα αυτά είμαστε παραγωνισμένοι, δεχόμαστε μεγάλη πίεση με το λαθρομεταναστευτικό, μια μικρή χώρα η οποία η ίδια δεν μπορεί να ζήσει τους δικούς της κατοίκους, δέχεται πίεση και οικονομική εξαθλίωση χωρίς λόγο. Πραγματικά. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τυφλά χτυπήματα τα οποία δεν έχουν πραγματικά λόγο μεταξύ μας να έχουμε τέτοιου είδους εξάρσεις.
0: Μου ήρθαν δύο άλλα μηνύματα ακόμα από δύο φίλους ακροατές. Ο φίλος ο Ανδρέας μας γράφει: δεν υπάρχει κάτι πιο ρατσιστικό από το να χαρακτηρίζεις κάποιον φασίστα και να θέλεις να το αφαιρείς κατά χρηστία το λόγο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, και ο δεύτερος φίλος, ο Αλέξανδρος, εγώ βρε παιδιά, λέει: νορμάλ ακούνα τα λέει, δεν έχει ακουστεί κάτι ρατσιστικό ως τώρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα και με την φαντάζομαι τη σύμφωνη γνώμη σου. Θέλω να διαβάζω όλα τα μηνύματα που έρχονται.
1: Καλά
0: ακόμα
1: κάνετε.
0: Και τα αντίθετα, για να φαίνεται, θα φανεί και θα το δούμε και στο τέλος της εκπομπής, θα φανεί ποιοι στείλαν έτσι, πόσοι μάλλον, ποιοι, Παναγία μου, πόσοι στείλαν έτσι, πόσοι στείλαν αλλιώς. Και σου βάζω ένα στοίχημα ότι ο καλός φίλος, ο καλός ακροατής, ο Δημήτρης, ίσως να είναι παρέα μάλλον έναν βαριά-βαριά, όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν ακούγεται κάτι ρατσιστικό στο λόγο σου, Έλενα. Εδώ στην εκπομπή αυτή έχουμε φιλοξενήσει και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, το Χαράλαμπο τον Καρπούζο, και θα φιλοξενήσουμε και άλλους. Και άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία, βέβαια, λέμε καμιά φορά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι υπερκομματικά τα ψηφοδέλτια. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει στήριξη από τα κόμματα στις δημοτικές παρατάξεις. Το ξέρεις καλά και εσύ, είσαι χρόνια στο πολιτικό
1: το γνωρίζω,
0: στίβο.
1: Το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε πάρα πολύ κόσμο από όλες τις παρατάξεις, τις ιδεολογίες, τις πλευρές κτλ. Δεν θέλω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν θέλω να βλέπω τέτοιου τύπου μηνύματα τόσο ακραία, τόσο φονταμενταλιστικά, γιατί εδώ συγκεκριμένο σαν να σου λέει κλείσεις το μικρόφωνο. Μπορεί κάλλιστα να εκφράσει την αντίθεσή του, κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, η δημοκρατία, η οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά σε τούτη εδώ τη χώρα, σε τούτο εδώ τον τόπο, αυτό πρεσβεύει. Παλεύω μέχρι σε σχάτων για να έχεις το δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου. Όχι όμως να μου κόβεις το λόγο. Να
1: συμφωνούμε, συμφωνούμε και είμαστε εδώ να συζητήσουμε και να λύσουμε και ό,τι απορίες έχει ο ακροατής σας.
0: Θα σου πω και κάτι άλλο. Κάτι πολύ πετυχημένο που έχει πει η Λατινοπούλου. Λέει στο τέλος, λέει, θα λέμε ακροδεξιό, ποιον γράφουμε το δεξί χέρι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Μα και η πρόεδρος δεν λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Μπορεί να έχει έναν αιχμηρό και καυστικό λόγο, γιατί η δυναμικότητά της είναι πραγματικά έτσι τεράστια, αλλά δεν λέει κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Διαβλέπει το πρόβλημα το οποίο τίνει να διωγγωθεί η Έλενα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Είμαστε μια Ελλαδίτσα των 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, των 10 σκάρτα εκατομμυρίων. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 6-7 εκατομμύρια οι Έλληνες.
1: Ακριβώς. Έχουμε τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό.
0: Και όποιος διαφωνεί, ας κάνει μια βολτίτσα 12-12.30, 1-2 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μα γιατί εγώ
0: κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και με τα πόδια και με μοτοσυκλέτα και δεν βρίσκεις Έλληνα ούτε για δείγμα.
1: Δεν τολμάς.
0: Και όχι τουρίστα.
1: Δεν τολμάς.
0: Έτσι. Και δεν μιλάω ότι βλέπεις τους τουρίστες.
1: Άρα τίθεται ζήτημα λοιπόν, εδώ δεν είναι θέμα ρατσισμού, τίθεται ζήτημα δημογραφικού αυτομάτως, τίθεται ζήτημα ασφάλειας σε μια χώρα, σε μια πρωτεύουσα, έτσι, σε μια πρωτεύουσα.
0: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, τίθεται ζήτημα ασφάλειας, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις τη νύχτα. Δημογραφικό όσο πάει και ο ελληνικός λαός μειώνεται. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό.
0: Αυτός είναι ο ρατσισμός απέναντι στον Έλληνα.
1: Αυτό το ότι δεν είναι ρατσισμός.
0: Δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει παιδιά και να τα θρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Νέα ζευγάρια παντρεύονται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κουβέντα που είχαμε νέο ζευγάρι
1: αυτό,
0: πρόσφατα.
1: Αυτό είναι ο ρατσισμός που δέχεται ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με την ανέχεια, με την οικονομική εξαθλίωση, με το ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του όπως θα ήθελε και του αξίζει. Αυτά είναι προβλήματα. Η ακρίβεια, το ενεργειακό, όλα αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Περνάμε λοιπόν και βγάζουμε ταμπέλες και αφήνουμε τα ουσιαστικά προβλήματα που πραγματικά ο Έλληνας αυτή τη στιγμή αγκομαχά να βγάλει τους λογαριασμούς μέχρι το μέσο του μήνα. Τι να πούμε, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αντί να εστιάσουμε λοιπόν στα σοβαρά προβλήματα, την οικονομία, τη λαθρομετανάστευση, το ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, οι κοπέλες έξω, βιάζονται, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν νύχτα, δεν υπάρχει ασφάλεια επαρκής, δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στα νοσοκομεία. Είδατε τι έγινε πρόσφατα, το συζητήσαμε και την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Με την νοσηλεύτρια, η οποία
1: ναι, κατέρευσε. Ναι. Κατέρευσε. Λοιπόν, δραματικές καταστάσεις με την υποστελέχωση στο ΕΣΥ. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι είναι θέμα της κυβέρνησης ότι δεν παίρνει αρκετό κόσμο, δεν διορίζει αρκετό κόσμο. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος. Δεν θέλει να πάει ο κόσμος να δουλέψει στο ΕΣΥ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι τεράστιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι καμπανάκι τεράστιο και δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε γιατί το νέο το παιδί δεν θέλει να σπουδάσει νοσηλευτική, δεν θέλει να δουλέψει. Πηγαίνουν, ξέρετε, διορίζονται και μέσα σε μία εβδομάδα έχουν παραιτηθεί. Είναι τόσο σκληρές οι συνθήκες στα νοσοκομεία που πραγματικά δεν αντέχουν. Δεν είναι δουλειά, δηλαδή, η οποία είναι για γερά νεύρα. Δεν αντέχεις να είσαι σε όλου τη ζωή, να κάνεις ένα τέτοιο έργο, να υποαμείβεσαι. Είδατε τώρα πρόσφατα, νομίζω εχθές ήταν, έγινε ολόκληρο ζήτημα στη Βουλή για τα βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές. Λοιπόν, γιατί δεν τα έχουν πάρει όλοι. Έτσι, μετά από πόσα χρόνια και πόσες δεκαετίες συζητάμε ακόμη για τα αυτονόητα, για ένα κλάδο που από το πρωί μέχρι το βράδυ δίνει πραγματικά την ψυχή του στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία για να σώσει ζωές.
0: Δίνει μάχες.
1: Δίνει μάχες.
0: Το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία.
1: Δεν βγάζω απ' έξω το λιαντικό.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9.43 Interfeten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, κάθε Παρασκευή 10 με 12. Πήγαν από 12 με 2, η παλιά συνήθεια, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. 10 με 12 κάθε Παρασκευή. Εδώ στην δική σας ραδιοφωνική παρέα. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή, έτσι, συντροφιά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Παίρνετε τηλέφωνο και θέτετε τα ερωτηματά σας εδώ στην έκλεκτη, στην ακριβή καλεσμένη μας, που δεν είναι άλλη από την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Μπορείτε να καλείτε και να θέτετε τα ερωτηματά σας, όπως έκανε η κυρία Έρικα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα το πούμε ευθύς αμέσως, μόλις πω τους τρόπους επικοινωνίας, του τους είπα, τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε για το Viber, το 6939-943-943, και εκεί στέλνετε τα ερωτηματά σας και ό,τι θέλετε πραγματικά, να ξέρετε, όλα τα διαβάζουμε. Τα πάντα, λέει, αναγιγνώσκονται, τα ευπρεπή τα λέμε και στον αέρα. Έτσι δεν είναι, Έλενα Μπεκρή?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι μας λέει? Μας λέει εδώ ο Ανδρέας, ο φίλος μας, με την... Λοιπόν, γράφει, δεν είναι θέμα καταγωγής. Το πρόβλημα είναι ότι σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων η εγκληματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και επίσης ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αλλοδαπών συμπολιτών μας δεν πληρώνουν φόρους και εξάγουν συνάλλαγμα στο εξωτερικό από την οποιαδήποτε εργασία του νόμιμη ή παράνομη. Με την παραβατικότητα και την εξαγωγή του πλούτου υπάρχει πρόβλημα και όχι με την καταγωγή. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Είναι,
0: θα σου πω επίσης και το μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή. Η Αφροδίτη λέει θα πάει πολύ καλά στις εκλογές, ο κόσμος είναι κοντά της.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια, είναι αρκετά, έτσι, ανεβαίνει αρκετά η...
1: Είμαστε και εμείς κοντά στον κόσμο, να ξέρετε.
0: Και επίσης μας λέει ο Διαμαντής, Γιώργο, δεν είναι το κέντρο, έλα στον Πειραιά μια βόλτα, δεν βλέπουμε Έλληνες. Δουλειά στον ελληνικό λαό με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, λέει. Και θα μου απαντήσει σε αυτά, τι προβλέπει το πρόγραμμα της Φωνής Λογικής, όπως και η κυρία Έρικα που πήρε από τη Θεσσαλονίκη. Να καλησπερίσουμε και την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπάμε τη Μακεδονία μας.
1: Εννοείται, έτσι, πάρα πολύ.
0: Και την συμπρωτεύουσα.
1: Εννοείται.
0: Αγαπώ Θεσσαλονίκη, αν και είμαι,
1: εγώ.
0: Είμαι κατά το ίμιση Ρεθυμνιώτης και κατά το ίμιση Αρκάς, να ξέρεις.
1: Μα και η πρόεδρός μας είναι από το Βορρά, έτσι.
0: Ναι, η Μακεδόνισσα.
1: Δυνατή.
0: Και μαχητική. Μας λέει η κυρία Έρικα, τι θα κάνει η Φωνή Λογικής για το δημογραφικό, Έλενα Μπεκρή?
1: Δημογραφικό.
0: Βαρύ ζήτημα.
1: Στη Φωνή Λογικής η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας για μας. Και μάλιστα η πρόεδρος έχει ήδη εξαγγείλει κίνητρα για την απόκτηση παιδιών, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οικογένειες και στήριξη των νέων ζευγαριών. Έχει μέσα στο πρόγραμμά της, αν μπει κανείς στη Φωνή Λογικής, και θα χαρούμε πάρα πολύ, πολλοί από εσάς απόψε που μας ακούτε, να μπείτε λίγο, αξίζει να μπείτε στο πρόγραμμα της Φωνής Λογικής και να διαβάσετε τις προγραμματικές δηλώσεις. Έχει όλους τους τομείς μέσα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και πραγματικά θέλουμε πάρα πολύ να δοθούν κίνητρα για τις γεννήσεις. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια επιμέρους τα οποία, όπως είναι το επίδομα γέννησης, το οποίο είναι μια πρόταση για εφάπαξ καταβολή βοηθήματος για κάθε παιδί. Έχει διάφορα κριτήρια για τα επιδόματα. Απαιτείται βέβαια ο ένας από τους δύο γονείς να είναι Έλληνας πολίτης, έτσι ώστε να δικαιούνται αυτά τα επιδόματα. Και δίνει πάρα πολύ έμφαση η πρόεδρος στις υποδομές των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου θέλει πραγματικά όλα τα παιδιά της Ελλάδος να μπορούν να έχουν μια θέση στο βρεφονηπιακό σταθμό της γειτονιάς τους. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λες τα παιδιά της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει ως μετανάστες,
1: mm-hmm.
0: νόμιμα, με τα χαρτιά τους.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν παιδάκια τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
1: Έλληνες.
0: Όπερ σημαίνει, είναι Έλληνες, με
1: ακριβώς.
0: ταυτότητα, με ηθαγένεια, με. Η Φωνή Λογικής.
1: Μέσα.
0: Αυτά τα παιδιά τα θεωρεί Έλληνες.
1: Βεβαίως.
0: Και τους γονείς τους προφανώς.
1: Βεβαίως. Οποιοσδήποτε είναι νόμιμος.
0: Εδώ λοιπόν σπάς κάθε ρατσιστικό υπονοούμενο, Έλενα Μπεκρή.
1: Οποιοσδήποτε, κύριε Τσουράκη, οποιοσδήποτε είναι Έλληνας νόμιμος, αν εμείς αυτή τη στιγμή πούμε αύριο ότι θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε στην Αγγλία. Έτσι. Με νόμιμα χαρτιά δεν θα πάμε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς θα πάμε?
0: Βέβαια, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Επειδή ο Έλληνας ξέρει από μετανάστευση. Νομίζω ότι σχεδόν κάθε οικογένεια, κάθε ελληνική οικογένεια
1: έχει
0: έναν συγγενή στο εξωτερικό.
1: Το έχει ζήσει. Όμως πας νόμιμα.
0: Ναι.
1: Ούτε απαιτείς να λάβεις κάτι το οποίο δεν δικαιούσε. Και όταν με το καλό μείνεις στα 5, στα 6 χρόνια, στα πόσα χρόνια δίνεται υπηκότητα ή αντίστοιχη στην ξένη χώρα στην οποία διαμένεις και εργάζεσαι, ασφαλώς θα δικαιούσε νόμιμα και τα επιδόματα που δικαιούται κάθε υπήκος της αντίστοιχης χώρας.
0: Θα σου φέρω έναν αντίποδα εδώ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή η πρώτη μετανάστες, γιατί ακόμα και οι μετανάστες που φεύγανε το 1900, πολλοί φεύγανε με χαρτιά. Δηλαδή ξέρω ανθρώπους που οι παππούδες και οι προπαππούδες τους από την Κρήτη φύγανε και πήγανε στην Αμερική με χαρτιά όμως. Αλλά ξέρω και ανθρώπους εκείνης της εποχής που πήγαν ως λαθρομετανάστες.
1: Μιλάμε τώρα για εποχές,
0: για το
1: ζόρικες, μετά από εμφυλίους, μετά
0: αρχές,
1: από κατοχές, έτσι.
0: Για τις αρχές του 20ου αιώνα,
1: έτσι.
0: Μετά την απελευθέρωση και από τους Τούρκους, μετά και την ανεξαρτησία της Κρήτης το 1912, την απελευθέρωση με το κίνημα στο Θέριζο του Βενιζέλου κτλ. Γιατί το λέω τώρα για το συγκεκριμένο τόπο που τυχαίνει να είναι και η καταγωγή μου. Λοιπόν, πήγανε λαθρομετανάστες, όχι τσούρμο, έτσι. Πήγανε 5-6 άνθρωποι, δεν πήγαιναν καραβιές, πήγαιναν όμως σε μια χώρα η οποία ήταν τεράστια, με πολλές ευκαιρίες και πολλές θέσεις, με μεγάλη ανάγκη εργατικά χέρια, γιατί υπήρχε μια έξαρση της βιομηχανοποίησης και της παραγωγής και γενικά ήταν, ρε παιδί μου, όλη αυτή η πρωτόλια, η επανάσταση στη βιομηχανία, οι εφευρέσεις, όλα αυτά.
1: Να κάνω και εγώ εδώ μια ερώτηση.
0: Και πολλοί μεγαλούργησαν, οι περισσότεροι μεγαλούργησαν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μεγάλη και τρανή.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν έτσι,
0: παρανόμησαν. Δεν μέναν σε παράγκες και κυκλοφορούσαν με παντόφλες.
1: Αυτό πήγα να πω. Παρανόμησαν εκεί που πήγαν.
0: Μπορεί και να παρανόμησαν. Δεν θέλω να. Επειδή είναι
1: δηλαδή
0: κάποια...
1: έκαναν εγκλήματα ή πήγαν να εργαστούν. Και κάποια στιγμή.
0: Α, υπό αυτή την έννοια.
1: Υπό αυτή την έννοια.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν,
0: τέτοια αναφορά τουλάχιστον λοιπόν, δεν υπάρχει.
1: Εμείς δεν μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι είναι λάθροι, είναι παράνομοι, ασκούν βία. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί να υπάρχει και να μπει και να βγει άνθρωπος και εκτός, και να μην είναι Έλληνας, ναι. Αλλά από τη στιγμή που θέλει να μείνει και να εργαστεί νόμιμα, βεβαίως και νόμιμα να λάβει και την υπηκότητά του και νόμιμα να δημιουργήσει την οικογένειά του και νόμιμα να εργαστεί και να μπορέσει να προσφέρει και να παράγει έργο στον ελλαδικό χώρο. Αυτό δεν είναι ρατσισμός, είναι
0: οποίο,
1: πραγματικότητα.
0: Να σου πω ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τεχνητά, θα σου πω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Έρχεται ο μετανάστης, ο λαθρομετανάστης, ο Α, ο Β, στην Ελλαδίτσα. Του υπόσχονται παράδεισο, του υπόσχονται πιλάφ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί.
1: Οι ΜΚΟ είναι αυτές.
0: Ναι,
1: δεν είναι ο Έλληνας, ούτε
0: οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που έρχονται είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια παιδεία, κάποια μόρφωση.
1: Είναι θύματα κάποιων ΜΚΟ.
0: Και πληρώνουν κάποιες χιλιάδες δολάρια το κεφάλι.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να έρθουν με χίλιους κινδύνους από τις χώρες τους εδώ.
1: Αυτό είναι που λέει και η πρόεδρος. Δεν πρέπει αυτές οι ΜΚΟ να πάβουν, να χρηματοδοτούνται και να μεγαλώνονται, να διωκώνονται από ένα κράτος που τις στρέφει.
0: Κάποιος συμφέρει.
1: Κάποιος συμφέρει λοιπόν.
0: Να σου πω και το άλλο. Έρχονται στην Ελλαδίτσα. Κολλάνε εδώ. Γιατί πολλοί, να ξέρεις, έχουν προορισμό τις κεντρικές χώρες της Ευρώπης και τη Σκανδιναβία. Η οποία Σκανδιναβία, επειδή οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες είναι αρκετά πλούσιες, έχουν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για τους μετανάστες. Με επιδόματα παχυλά και. Λοιπόν, και κολλάνε στην Ελλάδα. Και διαβιούν όπως διαβιούν. Και τους φύγει η πείνα. Δεν θα την πέσουν στο τέλος, στην αίσια, δεν θα δουν την αίσια τη λύση να κλέψουν, να ασκήσουν βία.
1: Ασφαλώς.
0: Για να φάνε.
1: Ασφαλώς.
0: Άρα, ποιοι φταίνουν, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι αυτοί που έρχονται είναι όλοι εγκληματίες, για όνομα του Θεού. Αλλά όταν τον άλλον τον σφίξει η πείνα και η ανέχεια, τι θα κάνει?
1: Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν σωστά να ενταχθούν, έτσι, βλέπετε τελευταία, λένε, εξαγγέλει η κυβέρνηση η τωρινή ότι έχει πάρει μέτρα, ότι έχουν γίνει πιο αυστηρά τα μέτρα. Πότε γίναν πιο αυστηρά τα μέτρα? και στους λαθρομετανάστες. Πότε, αφού ασκείται κοινωνική πίεση και δημιουργούνται προβλήματα, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη καθημερινά βλέπουμε στα δημοσιεύματα ορδές λαθρομεταναστών, καραβιές όπως λέτε κι εσείς. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους ελέγχει, και μην πείτε ότι περισσότεροι από αυτούς είναι γυναικόπαιδα. Γιατί βλέπουμε όλοι ότι έρχονται χωρίς χαρτιά, οι περισσότεροι λένε ότι είναι ανήλικοι ασυνόδευτοι και δεν είναι, αν είναι η μισή ανήλικη. Είναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και δεν
0: εγώ
1: υπάρχει...
0: τουλάχιστον στα τηλεοπτικά πλάνα που βλέπουμε πολλές φορές βλέπω ενήλικες, νεαρούς, άντρες ηλικίας μεταξύ 20 και 30. Πρόσεξε με λίγο. Αν γίνονται κάτι εδώ στην Ελλάδα, ο Έλληνας, το ηλικιακό γκρουπ 20 με 35, 20 με 40 θα φύγει από τη χώρα, θα μένουν εδώ να πάρουν τα όπλα.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν λέει κάτι το οποίο είναι η πρόεδρος παράλογο. Να μιλάμε για την απόλυτη φύλαξη των συνόρων. Δεν μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει, βεβαίως.
0: Στον φίλο μας τον Βασίλη τον Καπέλη, που είναι τακτικότατος ακροατής του σταθμού μας.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Ο οποίος μας λέει: γεια σας, ακούμε ενδιαφέρον τα σχόλιά σας για τη δημοκρατία. Επειδή και στην αρχαιότητα υπήρξαν πολλά είδη πολιτευμάτων, σωστός ο Βασίλης, εκτός της άμεσης δημοκρατίας, όπως η αριστοκρατία, η ολιγαρχία κτλ. Επειδή εσείς δεν μπορείτε πιθανόν να το πείτε, σήμερα στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα, θα το πούμε, Βασίλη μου, όλα θα τα πούμε, όλα τα λέμε. Σήμερα λέει λοιπόν στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε απόλυτα ολιγαρχικό πολίτευμα και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό γιατί συνδυάζεται με αυταρχικότητα. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να είμαι υποψήφιος γιατί χρειάζονται τόσα χρήματα που ο περισσότερος κόσμος δεν τα έχει.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν ξέρω τι είδους δημοκρατία φαντάζεται ότι υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί και τότε οι λίγοι συμμετείχαν στη δημοκρατία.
0: Ήταν μια πρώιμη μορφή δημοκρατία.
1: Θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή ναι. Στην ιστορία. Επίσης η δημοκρατία, τώρα αυτό είναι που θα ακουστεί ρατσιστικό, δεν ξέρουμε κατά πόσο πάντοτε είναι σωστή. Δηλαδή, αν εγώ έχω 10 άτομα πίσω μου που ορίζουν τη δημοκρατία μια λάθος τακτική.
0: Την εφαρμόζουμε λάθος τρόπο.
1: Και εσείς είστε ένας, η μονάδα, και δεν ακούγεστε.
0: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είναι δημοκρατία.
1: Είναι βλέπετε λοιπόν ότι κάπου. Πού θέλω να καταλήξω. Ας μην κολλάμε στους ορισμούς και στις ταμπέλες. Ας δούμε ποιο είναι το γενικό καλό για τον Έλληνα. Ποιο είναι το γενικό καλό για μια χώρα να πάει μπροστά. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βάλεται από την ακρίβεια. Βάλεται από το ενεργειακό. Βάλεται ότι είμαστε ουσιαστικά υποτελείς σε μια Ευρώπη. Υποτελείς σε μια παραγωγή. Δεν έχουμε δικό μας πρωτογενή τομέα.
0: Η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε, εκτός από τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία θεωρούνταν από τα καλύτερα παγκοσμίως, τα παρήγαγε πλέον τρως. Ντομάτα Κολομβίας και πατάτα Αργεντινής.
1: Γιατί πάμε μακριά,
0: φίλη μου Έλενα.
1: Πήγα να πάρω
0: ντομάτα Βελγίου.
1: Μύρτιλα που ζητάνε.
0: Δεν τρώω τέτοια φρούτα. Εγώ τρώω πορτοκάλια, νεκταρίνια και καρπούζια.
1: Τα μύρτιλα που βγαίνουν στους θάμνους. Που αν θυμάστε στα βάτα, τι γινόταν στα χωριά μας. Που μεγαλώσαμε. Λοιπόν, ξέρετε από πού τα φέρνουν? Μεγάλη λυσίδα σούπερ μάρκετ. Από τη Χιλή και από το Περού. Γιατί, παιδιά μου? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε δικά μας μύρτιλα?
0: Στην Αρτέμιδα, από όπου έχω τη χαρά να έχω μεγαλώσει τη μισή μου ζωή, όλα τα σπίτια έχουν βατομουριές.
1: Δεν είναι συγκλονιστικό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχουμε παραγωγή.
0: Και τα κόβαμε και μουριές με λευκά μούρα και τα κόβαμε έτσι και τα τρώγαμε πιτσιρικά.
1: Ακριβώς. Όλα τα παιδιά τα ίδιο κάναμε και στα χωριά μας.
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος λέει καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργα, πάντα έτσι με χαιρετάει ο Μάνος μας. Γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ το πόθεν έσχες των πολιτικών?
1: Κοιτάξτε, όταν γίνω πολιτικός, ευχαρίστως να το μάθετε.
0: Εμείς εδώ θα σας στηρίξουμε.
1: Όταν θα εκλεγώ με το καλό, νομίζω όμως ότι ανεβαίνουν τα ποθενέσχες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον ανεβαίνουν όλα. Γι' αυτό και κατά καιρούς ακούς κάτι μπαμ από κάτι αριστερούς που έχουν 50 κίνητα, ας πούμε. Έτσι, 50 κίνητα σου λέει αριστερός. Εντάξει. Okay, δεν λέμε να έχεις ένα σπίτι στο χωριό από τον παππού σου και από τη γιαγιά σου και ένα σπίτι που το έχεις πάρει με δάνειο.
0: Καλά, και για τους δεξιούς ισχύει αυτό.
1: Για
0: τους κεντρώους.
1: Για όλους ισχύει. Αλλά ειδικά για τους αριστερούς, παιδιά. Όταν
0: το πόθεν
1: σου
0: λέει
1: λένε
0: να μας πούν πού τα απέκτησαν, λέει ο Μάνος.
1: Ας μας πούν. Εγώ ακόμη δεν
0: ας πούμε, μπορώ να ανεβάσω ένα πόσο στη διάβγεια.
1: Έτσι.
0: Να φαίνεται ότι έχω αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Πόθεν όμως.
1: Εντάξει, νομίζω είναι ανεβασμένα όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κρυφό πάντως. Είναι, είναι. Μπορεί να τα βρει, να του πει. Αν ψάξει στο διαδίκτυο, βρίσκονται όλα πλέον. Ναι. Ουδέν κρυπτών πλέον.
0: Ο Διαμαντής λέει: παιδιά, ακτινίδια που η Ελλάδα έχει περιθώρια μεγάλο κέρδος και η Νουδού λέει: πετάει αετό.
1: Σε πολλά πετάει η ΑΕΤΟ, η Ρουδού.
0: Για πες μας έτσι, θέλω έτσι να μου πεις.
1: Σε πολλά
0: καταρχάς,
1: πετάει.
0: Θέλω να πω στον κόσμο, στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν, ότι η Έλενα, παιδιά, έχει έρθει εδώ, η Έλενα Μπεκρή, τρομερά οργανωμένη, με τις σημειώσεις, με τα χαρτιά της. Όλα, καταρχάς, όλα δακτυλογραφημένα, εκτυπωμένα, μια νοικοκυριοσύνη και μια αλφαδιά που λέγω. Έτσι, Έλενα.
1: Να πούμε εδώ λίγο στο αγαπητό σας ακροατήριο, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν. Έχω και εγώ δικές μου εκπομπές.
0: Μπράβο. Ήθελα να πάμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Είμαι λίγο οργανωμένη και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχω μία εκπομπή που ανεβαίνει από το βορρά μέχρι το νότο κάθε Δευτέρα πρωί και μία άλλη πάλι πολιτική, η οποία λέγεται «Εδώ παίζει πολιτικά talkback» με την Έλενα Μπεκρή, κάθε Τετάρτη, όπου έχω τη χαρά να φιλοξενώ ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δεν είναι μόνο πολιτικοί και ασκούν πολιτική στην Ελλάδα. Έχω και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παλεύουν, είναι βιοπαλεστές, ανθρώπους οι οποίοι είναι της γνώσης, άνθρωποι οι οποίοι είναι καθημερινά έχουν τις επιχειρήσεις τους και δουλεύουν και εργάζονται και αγκομαχούν στην Ελλαδίτσα, η οποία πραγματικά πάει από το κακό στο χειρότερο, όπου αναπτύσσονται θέματα της απλής καθημερινότητας, ακρίβεια, ενεργειακό. Είχα πρόσφατα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσηλευτών του ΕΣΥ, τον κύριο Βραμίδη, μετά από το θλιβερό συμβάν που έγινε στο Ναύπλιο, όπου συζητήσαμε πραγματικά και σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή, γιατί το ΕΣΥ, ας μην ξεχνάμε, είναι ένα γυρασμένο. Είναι ένα γυρασμένο τοπίο το ΕΣΥ. Θέλει αναδιάρθρωση εχθές, όχι σήμερα. Έχει μία βαριά υποστελέχωση και όχι μόνο από νοσηλευτές και από γιατρούς. Είναι αυξημένες οι απαιτήσεις, γιατί πείτε μου, ολόκληρη Ελλάδα, πόσα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουμε.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Η Δυτική Αττική με 500, 600, 700 χιλιάδες πληθυσμό και γύρω στα 100, 120 χιλιάδες παιδιά δεν έχει παιδιατρικό νοσοκομείο. Η Δυτική Αττική.
1: Η Δυτική Αττική. Πόσα έχει η Ελλάδα, σύνολο.
0: Παιδιατρικά νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα έχει η Ελλάδα, μπορώ να σου πω πόσα έχει το Λεκανοπέδιο.
1: Το Λεκανοπέδιο αυτή τη στιγμή πόσα έχει.
0: Έχει σίγουρα τα τρία παιδών.
1: Τα τρία παιδών.
0: Έτσι.
1: Φτάνουν, είναι αρκετά.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρόσεξε, το ένα παιδόν είναι στην Πεντέλη και τα άλλα δύο παιδόν είναι και τα δύο κολλητά δίπλα-δίπλα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Λοιπόν, και πέραν τούτου, είμαστε πολλοί παιδιά. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Μία με τη μετανάστευση, μία με το ένα, μία με το άλλο. Ο πληθυσμός στις πόλεις και στις συμπρωτεύουσες και στην πρωτεύουσα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπεις πλέον, έχει γίνει καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη για να πας από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Εγώ, Ελένα μου, παιδάκι ήμουνα και έχω φτάσει 47 στα 48 και άκουγα ανέκαθαν για την αποκέντρωση και ακούω ακόμα για την αποκέντρωση. Και τι κάνουμε, είμαστε όλοι μαζεμένοι στα αστικά κέντρα. Έτσι. Η επαρχία Μαραζώνη, η επαρχία που ήταν η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας,
1: έτσι,
0: η επαρχία που έθρεφε την Ελλάδα, έτσι, και πλέον οι νέοι δεν γίνονται αργότες, το ξέρεις αυτό.
1: Εγώ το ξέρω και έχω κάνει και εκπομπή γι' αυτό, έτσι, η ακρίβεια μαστίζει, κίνητρα δεν υπάρχουν για τον νέο άνθρωπο να γυρίσει.
0: Γιατί
1: στον
0: μας
1: πρωτογενή τομέα.
0: Μαντρωμένους όμως.
1: Μαντρωμένους τι εννοείται.
0: Εδώ, στα αστικά κέντρα, είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ.
1: Κοιτάξτε,
0: εκεί,
1: ναι,
0: παραδείπλα.
1: Γιατί μας έχουν μαντρωμένους.
0: Για να είμαστε καλύτερα, πιο εύκολα ελεγχόμενοι.
1: Και κοιτάξτε, πέραν τούτου, όταν δεν δίνονται κίνητρα, δεν δίνεται η απαιτούμενη ανάπτυξη στην περιφέρεια, γιατί να μείνει ο νέος στην περιφέρεια. Υπάρχει ο απόλυτος μαρασμός. Γιατί να μείνει. Και γι' αυτό έχει η Φωνή Λογικής πολλές φορές έχει συζητήσει και γι' αυτό.
0: Προτιμά να έρθει ο νέος από την επαρχία και να πάει αποθηκάριο σε ένα σούπερ μάρκετ και να παίρνει 800-900 ευρώ, αλλά να ξέρει ότι είναι το ωράριό του αυτό. 9, 5, 8, 4. Θα πάρει αυτά, θα ζήσει. Παρά να μείνει στην επαρχία, να καλλιεργήσει τα χωράφια του πατέρα του, του παππού του, να μοχθήσει, να βγάλει παραγωγή και αν θα την πουλήσει.
1: Είδατε τι έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, μεγάλα σκάνδαλα μαστίζουν την Ελλάδα μας, έτσι, τα οποία...
0: Μεγάλο φαγοπότη.
1: Μεγάλο φαγοπότη. Αυτοί όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες που δεν έλαβαν μέρος σε αυτό το φαγοπότη, δεν είναι ρηγμένοι?
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ρηγμένοι αυτοί οι άνθρωποι που με μόχθο και με αγώνα και με τον ιδρώτα τους προσπαθούν τίμια να βγάλουν το ψωμί τους και είναι ρηγμένοι αυτή τη στιγμή από παντού?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα πολύ σοβαρά τα οποία τα αφήνουμε στην άκρη, τα ξεχνάμε, είμαστε όλο φρουφρού και αρώματα, έτσι, και δεν μπαίνουμε να δώσουμε λύσεις και προτάσεις αληθινές. Δηλαδή, όχι να συζητάμε και να λέμε αχ, τι, να το λύσουμε αυτό. Όχι, τι να το λύσουμε? Εχθές, εφαρμογή. Να ξεκινήσουν προγράμματα, εχθές. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι θα. Όχι εξαγγελίες του τύπου θα κάνουμε θα. Τώρα που πλησιάζουν και οι εκλογές, θα ακούσουμε πάρα πάρα πολλά. Όλα θα τα θυμηθούμε τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα θα πέσουν στο τραπέζι πάρα πολλές εξαγγελίες.
0: Και τα προβλήματα δεν λύνονται και με ευχολόγια, έτσι.
1: Όχι, ούτε με, και ξέρετε, ούτε με ευχολόγια, ούτε με επιδοματικές πολιτικές. Που κάνουμε, πετάμε το τυράκι στον πολίτη να πάρει ένα κουπονάκι να γεμίσει τον ντεπόζιτό του να βάλει 50 και 30 ευρώ βενζίνη.
0: Έχει
1: δεν
0: μάθει,
1: λύνεται.
0: Έχει μάθει ο Έλληνας να ζει με επιδόματα.
1: Ναι,
0: έγινε συνήθεια πλέον.
1: Μα ναι, έγινε συνήθεια, αλλά αυτό δεν σου λύνει το βασικό σου πρόβλημα. Το χαμηλό σου μισθό. Την ανεργία την οποία σε μαστίζει και αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις που θα βρίσκεσαι. Τον ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης αυτή τη στιγμή αγκομαχά να βγάλει τα φορολογικά, έτσι, και τις εισφορές του που είναι δυσανάλογες. Υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα όπου καθόμαστε και αρμενίζουμε και λέμε «Α, εντάξει, έλα, έχουμε άλλη μια τετραετία». Δεν είναι έτσι. Όπως και για το λαθρομεταναστευτικό, είμαστε, η κυβέρνηση τώρα είναι από το 19. Τι έχει κάνει το 19 μέχρι τώρα? Εξαγγέλει κάθε τόσο αυστηρές πολιτικές.
0: Εγώ ακούω κιόλας, στείλαμε πίσω τόσους, ναι, κάναμε πίσω τόσους. Δεν βλέπω τέτοια πράγματα.
1: Στην πράξη τι βλέπουμε εμείς?
0: Οι δομές γεμάτες.
1: Η εγκληματικότητα είναι στο αποκορύφωμά της. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται να βγει έξω. Κάποτε εμείς μεγαλώσαμε και μπορούσαμε να βγούμε στην αλάνα της γειτονιάς. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά.
0: Είμαι και εγώ μεγαλούτσικος.
1: Μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή ελεύθερα να παίξουν στην πλατεία της γειτονιάς, στο πάρκο της γειτονιάς?
0: Κοίτα, εμένα επειδή ας πούμε ο γιος μου είναι μεγάλος και πάλι όμως ζορίζομαι,
1: ναι,
0: δυσκολεύομαι.
1: Τα παιδάκια, τα μικρά, για πείτε μου,
0: τα μικρά,
1: που εμείς μεγαλώσαμε μέσα στο χώμα και με ποδήλατα και, δηλαδή θέλω να πω, έχει αλλάξει το τοπίο.
0: Η κόρη μου ας πούμε που έχει αρχίσει και μεγαλώνει, μπαίνει στην προεφηβεία και θέλει να βγαίνει μια βόλτα. Πραγματικά είμαι, όση ώρα είναι έξω με τις φίλες της, είμαι η Πατμόν.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται πλέον η εγκληματικότητα και συνέχεια το ακούμε και εδώ στα δυτικά. Μαστίζεται η Δυτική Αττική. Ποιος έχει έρθει να αναβαθμίσει αυτή την έρμη Δυτική Αττική? Εμείς εδώ είμαστε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, δεν είμαστε τίποτα οι καλλιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στο Μπάκιχαμ. Ζούμε εδώ, όλοι μαζί, καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε τις ίδιες αγωνίες, μεγαλώνουμε στον ίδιο τόπο, έχουμε δει πως έχει αλλάξει το τοπίο. Από μικρά μέχρι τώρα που έχουμε φτάσει, έχουμε κάνει οικογένειες, δραστηριοποιούμαστε, είμαστε επαγγελματίες. Πού είναι η αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής? Ποιος ασχολείται με τη Δυτική Αττική?
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα.
0: Δεν μου λες, έλα να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, τώρα που όπως το αναφέρεις, μου έρχεται τελείως αθόρμητα. Μήπως η αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής δεν κρύβει τόση πολύ μάσα από πίσω?
1: Πιθανό.
0: Βλέπω τώρα, ας πούμε, στο ελληνικό γίνεται ένα τεράστιο έργο.
1: Ναι, πιθανό. Δεν το ξέρω τι κάνουν και τι δεν κάνουν, γιατί εμείς ακόμη...
0: Εκεί τι κρύβεται, εκεί τι κρύβεται, πιστεύω.
1: Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το τοπίο. Εμείς δεν είμαστε μέσα αυτή τη στιγμή, δεν μας έχει δοθεί ακόμη, να πω, το χρήσμα.
0: Γιατί μας θεωρούν τους πολίτες της Δυτικής Αττικής πολίτες δεύτερης κατηγορίας?
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Έτσι, λοιπόν, κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Ή μπορεί να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή να είναι στην εξουσία και να μην είναι τόσο φανατικοί.
0: Να μην υπεραμείνονται.
1: Να την αναπτύξουν ή να δώσουν όλο τους το είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολλά. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει από τη στιγμή που δεν είμαστε επάνω για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει και τι όχι. Ευελπιστούμε όμως να λάβουμε μέρος. Έτσι.
0: Πάμε στο διαλυματάκι των 11. Για να μην το σφάξουμε κατευθείαν όπως πριν. Λοιπόν, και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. 10 με 12 κάθε Παρασκευή, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Με ακριβή και εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Πάμε στο διαλυματάκι των 11. Σιγά σιγά έχουμε και δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Βόγιατζή και επιστρέφουμε.

0: words all slur. 943
1: Radio Rumeli News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Τη Δευτέρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshopper. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου στις 9. Ρήξη έξω Μηνίσκου έδειξαν οι εξετάσεις του Φέντερο Τσάλοφ. Καθαρεύει και η μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Κατζηδιάκη επιβεβαίωσαν οι Δανείοι. Σήμερα ανισωματώτησε την προετοιμασία ο Τάισον. Την πρόσληψη του Άβραμ Γκραντ σε ρόλο συμβούλου στη διοίκηση ΠΑΕ ανακοίνωσε ο Άρης. Η κίτρινη γνωστοποίηση την απόκριση του Ιβορειάνου Μέσου σαν ουσί διαλό. Ο Λιβαδιακό σε συμφωνία με τον 29χρονο Γάλλο τερματοφύλακα Σαμιάν Πόλο Μπενεντονή, σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκριση του Βασίλη Σουλή. 23χρονος υπέγραψε μόνο ετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ πρέπει να θεωρεί το Μπράντον Κομπαντιό, ο οποίος ανακάλυψε συνέντευξη τύπου προπονητής προπονητή Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκής ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα κόσμος του και τώρα περισσότερο από ποτέ σας θέλουμε δίπλα μας. Το μήνυμα της Ασπρόβης ΚΑΕ. Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην Βία Αργεντινή. Πράσινο Νεκροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Ο Γιούργεν Κλοπ είναι έτοιμος να αναλάβει την εθνική Γερμανία και να επιστρέψει στους πάγκους έπειτα από 2 χρόνια απουσίας, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπέιν Τζέικοπς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις των 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή όλα ίδια και αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.

0: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9.43 Intervention Sports. Εδώ στην πιο ζεστή ραδιοφωνική γωνιά των Ερτζιανών, στη Δυτική Αθήνα, στο υποτροπικό αλλά πάντα δημοκρατικό Ήλιον. Τα νέα αλλιώσια, ρε παιδιά, τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, έτσι δεν είναι, Έλληνα?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, αλλιώσια. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι τα ξέραμε. Από πού είσαι, λέει, από τα νέα αλλιώσια. Και θα σου πω μια ιστορία, μια ανέκδοτη ιστορία, γελάσεις. Όλα ίδια και αλλιώς η ραδιοφωνική ανομαλία της Παρασκευής. Κάποτε βγαίναμε μετά τις 12 με τα αερικά στον αέρα των Ερτζιανών. Μαζί με τις ψυχές και τα φαντάσματα, τώρα βγαίνουμε πριν για να τους αφήσουμε να οργώνουν μόνοι τους τα πέριξ. Καλησπέρα στην Πέννη που μας ακούει από την Αλυσούπολη. Έχει την καλησπέρα από τη φίλη μας την Πέννη, η οποία πολύ δυναμική γυναίκα με σχολείο οδηγών. Όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, σε ένα επάγγελμα το οποίο ήταν αρχικά ανδροκρατούμενο.
1: Πολύ έτσι, χαίρομαι. Δυναμικές γυναίκες θέλουμε.
0: Πολύ δυναμική. Η Πέννη, να ξέρεις, είναι από τις πρώτες νταλικέρισες στην Αθήνα.
1: Λοιπόν... Εύχομαι μετά από την απόψινή εκπομπή να γραφτεί και μέλος στη Φωνή Λογικής, γιατί βλέπω ότι ο Βόρας μας τιμά ιδιαιτέρως απόψε.
0: Να ξέρεις ότι μας ακούει και η μαμά μου.
1: Α,
0: καλησπέρα, έχεις από την Αγγελικούλα, την Αγία Αγγελική που λέω εγώ.
1: Επίσης και στην κυρία Αγγελική. Και να προσθέσω εδώ, κύριε Τσουράκη, να μην το ξεχάσω, γιατί πριν το πήγαμε τρέχοντας λίγο το θέμα με τις εκπομπές μου, ότι στο YouTube κάθε Δευτέρα έχω και συνεργάτηδα την κυρία Καραμπέκου από το Βορρά μέχρι τον Νότο. Είμαστε μαζί.
0: Έπρεπε να αναφέρουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και την,
1: όχι, και συνεργάτητα και φοβερή και εξαιρετική φίλη και επίσης τέλεχος της Φωνής Λογικής.
0: Έπρεπε να την καλέσουμε.
1: Να την καλέσουμε, είναι Σαλονικιά.
0: Να σου πω κάτι. Βρίσκεται Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Την καλέσουμε τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά, βεβαίως. Η Θεσσαλονίκη έχει μία, πώς να το πω, αγάπη.
0: Και ξέρεις γιατί θέλω να την καλέσω τηλεφωνικά? Θέλω να δώσω το πάτημα στο Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Να του επιβεβαιώσω ότι κάθε Παρασκευή θα έχω μία μισάνθρωπο ρατσίστρια καλεσμένη.
1: Μακάρι, αγαπητέ Δημήτρη, αν μας ακούει, δεν ξέρω, ή αν μας βρίζει ακόμη. Να είναι όλοι εμείς άνθρωποι σαν εμάς, να αγαπούμε την Ελλάδα, τον άνθρωπο και να θέλουμε πραγματικά να πάει μπροστά ο τόπος αυτός.
0: Να καλησπέρισουμε και την Σόφη που μας ακούει από Καλυθέα, μας έστειλε στα social.
1: Καλησπέρα.
0: Και την Κατερίνα από τη Σαλαμίνα. Να ξέρεις, έχω ένα έτσι γυναικοκρατούμενο κοινό.
1: Αυτό. Και δεν το περίμενε. Η αλήθεια είναι, θεωρούσα.
0: Δεν το περίμενες?
1: Όχι, ένεκα.
0: Εγώ εδώ.
1: Ένεκα αθλητικής.
0: Μα εγώ δεν κάνω αθλητική εκπομπή. Δεν
1: ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά γυναίκες βλέπω εδώ πρωτοστατούν και πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ. Είμαστε πολύ δυναμικές τελικά οι Ελληνίδες.
0: Η μαμά μου τώρα που το ακούει, ξέρεις.
1: Τι θα πει?
0: Έχω ωραίο γιο.
1: Κάθε μαμά Ελληνίδα. Κάθε μαμά Ελληνίδα πραγματικά τα ίδια θα πει και αξίως θα τα πει.
0: Η Ελληνίδα μάνα είναι ευλογία αλλά και κατάρα μαζί, να ξέρεις. Για τον άντρα.
1: Επειδή είμαι και εγώ, τυχαίνει να είμαι και εγώ μαμά, δεν μπορώ να, αυτή τη στιγμή να κατηγορήσω τις μαμάδες Ελληνίδες. Είμαι υπέρ όλων των Ελληνίδων μαμάδων και πραγματικά ταχτείτε μαζί μου, Ελληνίδες μανάδες. Με τη Φωνή Λογικής σας θέλουμε όλες, γιατί και η πρόεδρος αλλά και όλα τα στελέχη στηρίζουμε τη μαμά Ελληνίδα.
0: Ναι.
1: Είδες πως το πήγα έτσι κατευθείαν. Λοιπόν, μαμά Ελληνίδα η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται έτσι, και ειδικά η εργαζόμενη μαμά Ελληνίδα.
0: Μπράβο.
1: Από τη στιγμή που ξεκινά να γίνεται μαμά είναι ένας γολγοθάς χωρίς να έχει ίσες ευκαιρίες και συνθήκες πλέον ζωής. Έτσι.
0: Έχω έτσι, μαρτυρίες από διάφορες γνωστές φίλες και τα λοιπά, οι οποίες όταν ξεκίνησαν τις εγκυμοσύνες τους, προβληματίζονταν για το πώς θα το πούν στους εργοδότες τους, να ξέρεις.
1: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Μεγάλο θέμα είναι.
0: Να λοιπόν, από πού ξεκινάει το δημογραφικό, Έλενα Μπέκρη?
1: Ακριβώς.
0: Από πού ξεκινάει?
1: Γιατί ξέρει αυτομάτως ότι κινδυνεύει η εργασιακή της θέση.
0: Νομίζω μία γυναίκα η οποία βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα δεν μπορεί να απολυθεί. Δεν θυμάμαι αν ισχύει, αλλά νομίζω πως...
1: Πολλά ισχύουν, έχουμε άλλα τόσα όμως ακόμη που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τη μαμά Ελληνίδα. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μόνη της να μπορεί να στηρίξει σπίτι, οικογένεια. Πολλές φορές δουλεύει παραπάνω ώρες από όσο μπορεί να αντέξει, γιατί ξέρετε, η μαμά δεν επιστρέφει σπίτι και κάθεται.
0: Ακριβώς.
1: Επιστρέφει και συνεχίζει επί 24 ώρου.
0: Και το σπίτι είναι ένας λαβύρινθος.
1: Είναι ένας λαβύρινθος.
0: Όπως το λέω εγώ, που είμαι 6 χρόνια εργένης και είμαι και μπαμπάς και μαμά.
1: Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε
0: και
1: λοιπόν.
0: Και οικιακοβοηθός και σεφ και όλα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσους ρόλους καλείται να παίξει σήμερα η Ελληνίδα μάνα, και αντί να τη στηρίζουμε, έτσι, ουσιαστικά δεν έχει καμία στήριξη.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα από τη Σαλαμίνα που μας ακούει και την ευχαριστούμε γι' αυτό, ισχύει λέει αυτό που είπα και ένα χρόνο μετά τη γέννα. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα όμως, όταν το παιδάκι ξεπεταχτεί λίγο και πρέπει η μαμά να επιστρέψει στην εργασία της.
1: Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι.
0: Τι κάνουμε μετά.
1: Τι κάνουμε μετά.
0: Στη γιαγιά, στη θεία.
1: Δεν υπάρχουν πάντα γιαγιάδες.
0: Και δεν, έτσι, υπάρχουν πάντα και θέσεις του βρεφονιπιακού.
1: Οι οικογένειες οι ελληνικές αυτή τη στιγμή δίνουν υπέροχα ποσά σε ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να παίξουν το ρόλο του τροφού. Το ρόλο που δεν μπορεί να είναι ο μπαμπάς ή η μαμά στο σπίτι να στηρίξουν το παιδί τους και να το κρατήσουν κάποιες ώρες με ασφάλεια σπίτι.
0: Και δεν είναι και επαρκές αυτό που σου είπα πριν, οι θέσεις στους βρεφονιπιακούς.
1: Ακριβώς. Είναι το επόμενο που θα πήγαινα. Ακριβώς.
0: Και
1: μεγάλο
0: δεν σου πω
1: ζήτημα.
0: Μόνο για τους Έλληνες, γενικά για τους πολίτες, για τους κατοίκους αυτής της χώρας.
1: Για όλους.
0: Δεν είναι επαρκής.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και ο ξένος που θα έρθει και θα φτιάξει οικογένεια εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα κάνει, πού θα το δώσει το παιδί του, μόνο του θα μεγαλώσει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: όπως
0: δυνατόν.
1: Όπως το λέτε είναι.
0: Γιατί παιδιά των ανθρώπων είναι όλα. Στο τέλος.
1: Μα έτσι, δεν αντιλέγει κανείς. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Δεν το συζητώ.
0: Η κυρία Έρικα από Θεσσαλονίκη μας έστειλε και άλλο μήνυμα. Λέει: θέλουμε επιδότηση στις οικογένειες και όχι να έρχονται Ρώσοι κλπ. Χωρίς να έχουν σπίτια στο χωριό.
1: Ναι. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε.
0: Έτσι, επακριβώς το έστειλε, ναι, η κυρία Έρικα.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα, ίσως κάποια άλλη Παρασκευή, για το ζήτημα αυτό των ακινήτων που αγοράζονται από αλλοδαπούς στην Παραμεθόρια.
0: Αυτό ισχύει και στην Κρήτη, να ξέρεις. Ναι.
1: Βάλετε. Με την Golden Visa η Ελλάδα βάλετε τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο ζήτημα επίσης πολύ σημαντικό είναι και η ακρίβεια, έτσι, με τα ενίκια και τα ακίνητα που έχει φτάσει στο Θεό. Δεν ξέρω, απόψε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα ζητήματα.
0: Όχι.
1: Αλλά μας έθεσε ένα πολύ ωραίο ζήτημα η
0: Ελλάδα. Να σου πω κάτι έτσι κι αλλιώς. Εγώ σου έχω απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, έτσι.
1: Και το εκτιμώ ιδιαίτερος και ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και στην Πρόεδρο.
1: Και στην Πρόεδρο.
0: Την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και θα σου πω ένα πράγμα. Θα σας φέρω έτσι όλες εδώ τις αντίρροπες δυνάμεις. Θα σε φέρω μαζί με τον Καρπούζο σε μια εκπομπή.
1: Θα τον κάνουμε φωνή λογική στον πολιτευτή κύριο Καρπούζο. Θα τον κάνουμε φωνή λογική στο τέλος. Γιατί...
0: Ακούει ο Μπάμπης, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα μου έστειλε εδώ πέρα σχετικά με το θέμα αυτό που έχουμε θίξει. Λοιπόν, μας είπε, ισχύει και για ένα χρόνο μετά τη γέννα. Mm-hmm. Υπάρχει η ισόχρονη άδεια. Κάθεται αν θέλει ή επιστρέφει με μειωμένο ωράριο. Mm-hmm. Μετά το εξάμεινο που κάθεται και πληρώνεται από τον ΟΑΕΔ. Περίπου 2 χρόνια στο σύνολο. Αυτά λέει για να λέμε αλήθεια. Και αν είναι στο δημόσιο, καλά κρασιά. Ξεχνάει να επιστρέψει.
1: Στο δημόσιο ξεχνάει να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν ξεχνάει να επιστρέψει. Ανάλογα φαντάζομαι το πόστο στο οποίο βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Ο χώρος από τον οποίο προέρχομαι εγώ, ας πούμε, στο νοσηλευτικό χώρο, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έτσι. Δεν ξεχνάς να επιστρέφεις, επιστρέφεις. Έτσι. Και πολλές φορές, ναι, εντάξει. Και
0: πολλές... Άντζε υπάλληλο στη ΔΟΗ, στο Υπουργείο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει να κάνω σε γραφείο.
0: Δεν γιατί πάντοτε, σε γραφείο. Ήσουν αμάχημη πάντα.
1: Ήμουν μάχημη πάντοτε. Ωστόσο, δεν αρκούν όλα αυτά. Να πούμε στη φίλη μας και το ξέρει και η ίδια, φαντάζομαι, αν είναι μανούλα. Το παιδί σε χρειάζεται και τις ημέρες που μπορεί να είναι άρρωστο, σε χρειάζεται και τις ημέρες που πραγματικά δεν μπορεί να πάει σχολείο για χύψη λόγους. Γενικά είναι ένας αγώνας δρόμου όταν γίνεσαι μανούλα, να μπορέσεις να ισορροπείς μεταξύ εργασιακού καθεστώτος και οικογενειακού προγραμματισμού.
0: Βέβαια, ο σύγχρονος Έλληνας πλέον συνδράμει στο μεγάλο με των παιδιών του πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Δεν είναι όπως ήταν οι πατεράδες μας, ας
1: ακριβώς,
0: πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και δράτω με τις ευκαιρίες να το αναφέρω αυτό για να καλησπέρισω το φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Κυρακακόπουλο, ο οποίος είναι καλός φίλος, αγαπημένος φίλος και ακροατής μας εδώ, ο οποίος μας λέει: το δικό μας, λέει, θα το πάμε βρεφικό. Δεν θέλουμε με τη γιαγιά, γιατί δεν μπορεί να είναι όλη μέρα με το παιδί. Η γιαγιά. Γιατί η γιαγιά είναι άνθρωπος και έχει εκείνη ζωή.
1: Μα δεν μπορούν όλες οι γιαγιάδες να το κάνουν αυτό. Το έχουμε πει αυτό. Είναι οι γιαγιάδες οι οποίες πραγματικά το λατρεύουν και το κάνουμε, όλο τους το είναι και το θέλουν, το ζητούν. Και είναι και οι γιαγιάδες οι οποίες δεν μπορούν. Μη λέμε, ούτε μπορούν να είναι εξαρτημένες στο υπόλοιπο της ζωής τους να μεγαλώνουν παιδιά. Το θέμα είναι να μπορεί το ίδιο το κράτος να έχει τις δομές, τις υποδομές και τη στήριξη που αρμόζει στην οικογένεια. Και όχι να λέμε έχω τη γιαγιά, έχω τη θεία, έχω το θείο, έχω το παππού. Δεν είναι λύση αυτό. Κάθε άνθρωπος οφείλει να ζει αξιοπρεπώς και να μην επιβαρύνεται για πράγματα τα οποία μπορεί να στηρίξει το ίδιο το κράτος.
0: Η Καταρίνα εδώ, η φίλη μας, συνεχίζει και συμπληρώνει. Υπάρχουν άδειες θεσμοθετημένες, όπως άδεια ασθένειας τέκνων. Άλλαξαν όλα αυτά με τον νόμο 4808.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, χαίρομαι που έχουν...
0: Πάντως να σου πω κάτι. Γενικά σε αυτά είμαστε λίγο πίσω από τα κράτη της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω αυτή την αίσθηση, χωρίς να γνωρίζω διαδικασίες, χωρίς να γνωρίζω κανονισμούς και νόμους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, δύο παιδιά έχω, το έχω δει από κοντά όλο αυτό το έργο. Έτσι. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας στέλνει: η Ελλάδα πλέον αγοράζεται. Να σε πάω στο προηγούμενο θέμα. Έτσι, κάνουμε. Πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Κάνουμε tour.
1: Ξέρετε κάτι, είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον Έλληνα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε ακροατές οι οποίοι πραγματικά βλέπουν προβλήματα.
0: Δεν έχω εκαλιώτες εγώ, μάνα μου.
1: Ναι, βλέπουν. Μα ούτε
0: εγώ. Οι ακροατές μου όλοι είναι της Δυτικής Αθήνας.
1: Βλέπουν τα προβλήματα. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθα εγώ εδώ και σας τα λέω.
0: Πας στο σούπερ μάρκετ.
1: Ακρίβεια.
0: Για μια σακούλα πραγματάκια, χωρίς απορρυπαντικά.
1: Χωρίς κρέας.
0: Μπράβο, και πλήρωσα 50 ρικάκι.
1: Ναι, έτσι.
0: Ε?
1: Έτσι, αυτά βέβαια. Είναι.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Η Ελλάδα, λέει, πλέον αγοράζεται και καταλαμβάνεται στην πράξη από μη Έλληνες. Έτσι, οι Κινέζοι στα παραλιακά στην Αθήνα έχουν ανεβάσει τις τιμές στο Θεό.
1: Αλήθεια.
0: Με τις Golden Visa.
1: Αλήθεια είναι. Εμείς μπορούμε να αγοράσουμε.
0: Όχι.
1: Ακίνητο στο ελληνικό αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν μπορώ να αγοράσω ακίνητο ούτε στη Μονόπολη.
1: Ακριβώς. Μπορούμε εμείς οι Έλληνες που δουλεύουμε. Ξέρετε, έχουμε κατηγορηθεί κατά καιρούς από Ευρωπαίους. Ότι είμαστε άνθρωποι που δεν εργαζόμαστε. Ότι είμαστε άνθρωποι που καθόμαστε.
0: Ευρωπαίοι,
1: είμαστε τεμπέληδες.
0: Οι Ευρωπαίοι του τετραημέρου και των παχυλών μισθών, θα σου το πω τελείως λαϊκά, καλά θα κάνω το βουλόν.
1: Ναι, λοιπόν, ο Έλληνας αυτή τη στιγμή όμως, ουσιαστικά, είναι υποαμοιβόμενος. Έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά. Στη δε αγοραστική δύναμη έχουμε φτάσει ίσα με τη Βουλγαρία, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υποαμείβεται, δουλεύει πολλές φορές, αναγκάζεται να κάνει και δύο δουλειές για να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει μια τετραμελή οικογένεια.
0: Νομίζω έχει γίνει μόνιμη συνθήκη αυτό το
1: έτσι,
0: δύο δουλειές.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τις συνθήκες περισσότερες φορές δύσκολες, έτσι, χωρίς να υπάρχει ανοχή, χωρίς να υπάρχει καλή διάθεση. Εξοντώνεται λοιπόν, υποαμείβεται και καθόμαστε μετά και συζητάμε και λέμε τι, εδώ δεν μπορεί ο περισσότερος κόσμος που έρχομαι σε επαφή μαζί του και μιλάμε καθημερινά, δεν μπορούν να συντηρήσουν τα σπίτια στο χωριό των παππούδων τους. Τα χαράτσια είναι στο Θεό. Τώρα είδατε, βγήκανε και τα άλλα χαράτσια.
0: Το οποίο χαράτσια είχαν πει κάποιοι ότι θα σταματήσει το χαράτσι,
1: ναι.
0: Λίγο και θα σταματήσει. Ο Σονούπο θα το σταματήσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: και...
1: ναι. Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, να τα θυμόμαστε και αυτά, να μην ξεχνάμε.
0: Ουδέν μονιμότερο είναι το προσωρινό
1: θα σου πω. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Με ένα νόμο και έναν άρθρο έχουν, και ένα άρθρο έχουν καταργηθεί πάρα πολλά στην Ελλάδα, τα οποία με κάποιο μαγικό τρόπο συνεχίζουν και ταλανίζουν τον μέσο Έλληνα. Έτσι, γιατί εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε ούτε τους μεγάλους, ούτε να πούμε για τους βιομήχανους, για τους εφοπλιστές. Είμαστε να στηρίξουμε και να πούμε για τον μέσο καθημερινό Έλληνα. Αυτός ο οποίος βάλεται καθημερινά, αυτός ο οποίος μοχθεί για να βγει το μεροκάματο και να φέρει ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι στην οικογένειά του, να βγάλει τους λογαριασμούς, να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά του και να τα σπουδάσει. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτή την παιδεία, την παραπαιδεία? Γιατί δεν μιλά κανείς για τα πανεπιστήμια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν γίνει άβατο? πού είναι που είχαμε, θα είχαμε υποτίθεται μια αστυνομία στα πανεπιστήμια. Πού είναι. Λοιπόν, είναι τόσα πολλά πράγματα που αν κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, πιστέψτε με, και αυτοί που έχουν την αντίθετη γνώμη θα πιστούν στο τέλος. Είναι καθημερινότητα.
0: Ναι. Μας λέει ο Κωνσταντίνος για στη συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος. Στα γρήγορα, Έλληνα, να μην ενοχλεί, δεν ενοχλεί, αδερφέ. Το κράτος πρέπει, όταν το πρέπει το, μέχρι το μωρό να φτάσει πρώτη δημοτικού, να είναι με τη μαμά του.
1: Συμφωνώ. Έτσι, απόλυτα. Λοιπόν. Κωνσταντίνος,
0: και
1: είπαμε.
0: Η μητέρα να μπορεί να δουλέψει και από το σπίτι.
1: Κωνσταντίνε μου, στη Φωνή Λογικής είμαστε υπέρ της τηλεργασίας, είμαστε υπέρ στη στήριξη των μαμάδων.
0: Όταν αυτή είναι, όταν η τηλεργασία είναι εφικτή, έτσι.
1: Είμαστε υπέρ στο να δοθούν κίνητρα για να στηρίξουν τα νέα ζευγάρια, γιατί έτσι μπορούμε και βοηθάμε και στο δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, και η μαμά αυτή τη στιγμή βάλεται πολλαπλώς.
0: Να σου πω κάτι, Έλληνα, εγώ δεν θα το πάω δεν θα το πάω με νόμους, δεν θα το πάω με κανόνες, δεν
1: με
0: θα
1: την
0: το
1: απλή καθημερινότητα.
0: Θα το πάω με την απλή καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Όπως το πες, και την απλή λογική.
1: Έτσι.
0: Το παιδί κατά κύριο λόγο σε μικρή ηλικία, οι αρχαίοι Έλληνες κάτι ξέραν που τα παίρνανε, τα αφήναν μέχρι τα 7 στη μαμά τους, και από τα 7 και μετά τα παίρνανε στις αγέλες. Πρέπει το παιδί μέχρι την πρώτη δημοτικού, λοιπόν, να μεγαλώνει με τη μαμά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί μέχρι...
0: Αναπτύσσονται πολύ διαφορετικά και η ενσυναίσθησή του και η συναισθηματική του νοημοσύνη κοντά στη μαμά μέχρι εκείνη την ηλικία.
1: Αναπτύσσει την προσωπικότητα του παιδιού μέχρι εκείνη τη στιγμή και η ψυχοσυναισθηματική του ικανότητα. Είναι όμως πολλά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι φιλικά προς τη μαμά. Πείτε μου πόσα πεζοδρόμια έχουμε τα οποία είναι φιλικά να κυκλοφορήσει η μαμά με το καρότσι του μωρού.
0: Λίγα.
1: Έως καθόλου, θα έλεγε κανείς, έτσι. Πείτε μου πόσοι από τους οδηγούς, Έλληνες και μη, για να μην μας λένε και ρατσιστές, σταματάνε όταν βλέπουν καρότσι με μαμά στο δρόμο. Έχει, δεν έχει διάβαση. Λοιπόν, είναι και πολλά πράγματα τα οποία ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι, έτσι. Δηλαδή υπάρχει και μια νοοτροπία η οποία, εντάξει, όπως μας βολεύει, όταν μας βολεύει και ούτω καθεξής. Εάν θέλουμε πραγματικά τούτος ο τόπος να πάει μπροστά, πρέπει όλοι μαζί να έχουμε γνώμονα το καλό της Ελλάδος.
0: Βέβαια, θα σου πω ένα πράγμα σε αυτό, επειδή είναι ένας τομέας τον οποίο τυχαίνει να τον συναντώ καθημερινά. Βλέπουμε πολλές φορές μαμάδες με τα καρότσια, γιαγιάδες με τα καρότσια, μπαμπάδες με τα καρότσια να πάνε να διασχίσουν μια λεωφόρο. Χωρίς να πάνε να περάσουν από διάβαση.
1: Καλά, δεν μιλάμε.
0: Ξαφνικά
1: τώρα
0: τους κάπνισε μέσα στη μέση του
1: καταστάσεις.
0: Δρόμου. Έτσι.
1: Μιλάμε.
0: Να κόψουν το καρότσι δεξιά όλο και πρέπει και να πρέπει να σταματήσει όλη η κυκλοφορία. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε πράγμα γενικότερα όσον αφορά την παιδεία και όσον αφορά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν περαστεί πλέον στην κουλτούρα μας, γιατί ο Έλληνας ως Έλληνας είναι φιλότιμος. Ξέρετε όμως τι γίνεται με όλη αυτή την ρέουσα κατάσταση στην πολιτική, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τις τραγωδίες που έχουν συμβεί. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι άλλο ένα ζήτημα το οποίο δεν το θίγουμε. Και όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική δεν το συζητάμε, δεν το λέμε. Είναι όμως τεράστιο πρόβλημα. Ο Έλληνας έχει χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στον πολιτικό. Σου λέω, χουρε αδερφέ, είστε όλοι ίδιοι. Έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι όμως έτσι.
0: Λοιπόν, η Πέννη λέει θα γραφτεί Λατινοπούλου, να ξέρεις.
1: Ορίστε.
0: Η Πέννη θα γραφτεί Λατινοπούλου.
1: Πέννη μου, πω... με χαρά να αφήσει το τηλέφωνό σου να μιλήσουμε και προσωπικά, είτε στο τέλος της εκπομπής είτε αύριο.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Τε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, ακούγουμε καλύτερα εσύ. Έτσι μου φαίνεται. Α, μάλιστα. Να ξέρεις, το μικρόφωνο αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι Electro Voice. Αυτά τα δύο είναι Shure. Το θεωρώ πολύ, πολύ καλύτερο ποιοτικά, αλλά σήμερα μου κάνει νερά. Λοιπόν, ο 943 Intervention Sports, φίλες και φίλοι, δίνει δύο πάρα πολύ ωραία δώρα. Ένα ταξίδι στην Αμοργό καταρχάς, τρεις ημέρες, ήτι δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Ωραία ακούγεται αυτό, να ξέρετε. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, άλλωστε, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Τώρα όλα έξω από την πόρτα του δωματίου σας. Αιγιαλής Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Έχει πάει ποτέ Αμοργό, Έλενα?
1: Δεν έχει τύχει. Έχω ακούσει τα καλύτερα όμως.
0: Δεν είμαι φαν του Αιγαίου, να ξέρεις.
1: Α, όχι, το έχω.
0: Είμαι φαν του Ιωνίου. Έχω πάει Ζάκυνθο 5-6 φορές. Έχω πάει δύο φορές Κεφαλονιά, δύο φορές Λευκάδα, μια φορά Κέρκυρα. Αγαπημένο μου νησί, μετά την Κρήτη, που είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα, γιατί η Κρήτη, λέει, δεν είναι προορισμός, είναι προσκύνημα. Δεν είμαστε κριτικοί, δεν είμαστε σοβινιστές καθόλου.
1: Μια χαρά είστε. Είναι υπέροχο τόπος η Κρήτη. Και Κέρκυρα αγαπώ.
0: Υπέροχο τρόπο, αλλά έχει φραπέδες. Εσύ, Έλενα.
1: Παντού έχει φραπέδες.
0: Παντού έχει φραπέδες.
1: Παντού έχει φραπέδες, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία.
0: Λοιπόν, εμένα το Ιόνιο είναι το αγαπημένο μου, έτσι κι αλλιώς, αλλά η Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Νιώθεις όταν με το που θα κατέβεις από το καράβι, γιατί στην Κρήτη πρέπει να πας με καράβι. Αυτό τώρα με το αεροπλάνο, γι' αυτό αυτό δεν είναι. Δεν την ακούς τηλεφωνικά αν δεν πας με καράβι. Να νιώσεις τη χαρά αυτή του ταξιδιού και ειδικά νυχτερινό δρομολόγιο, να έχεις καμπίνα, να είναι το μεγάλο το δρομολόγιο και να ακούς τον υπόκοφο θόρυβο των μηχανών μες τη νύχτα και να κοιμάσαι, να αποκοιμιέσαι γλυκά. Γιατί εγώ είμαι λίγο χουχουλιάρης, να ξέρεις.
1: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά την ίδια αίσθηση έχω και εγώ που πάω δικός όταν κατεβαίνω
0: Νομοηλίας.
1: Για την καταγωγή μου.
0: Λοιπόν, το ήξερα ότι είσαι εδώ, Νομοηλίας. Λοιπόν,
1: έχω φτύσει
0: τον κόρφο μου πολλές φορές, να ξέρεις.
1: Α, καλά. Όσοι μας ακούνε, οι καλύτεροι άνθρωποι είμαστε. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί.
0: Έχω υπάρξει, θα σε τρελάνω τώρα, έχω υπάρξει δύο φορές μπρος στο Νομοηλίας, του στη γλίτωσα για τις δύο, να ξέρεις.
1: Όχι, είναι πολύ ωραία κάτω, παράδεισος και κάτω.
0: Από πιο ακριβώς έτσι ημέρος, δεν τα πάμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα έχουμε πει. Η καταγωγή είναι Αμαλιάδα.
0: Α, είσαι Αμαλιαδέα, οκ, okay, εντάξει. Έχουμε τη Λένα την Καραλή εδώ που να πει, από την Αμαλιάδα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Εκλεκτή συνεργάτητα του σταθμού.
1: Να τη γνωρίσω. Είναι όλοι οι τόποι στην Ελλάδα είναι ευλογημένοι.
0: Εντάξει, η Αμαλιαδέα εκπορεύεται λίγο και από Αχαΐα. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι βαθύς πύργος.
1: Υπάρχει και μία άτυπη κόντρα με τον πύργο, η οποία είναι για πολλά γέλια, να ξέρετε. Διότι, εντάξει, είναι. Τίποτα. Δίπλα-δίπλα που λέμε Ήλιον Πετρούπολη ένα πράγμα και έχουν και μία.
0: Γιατί κόντα. Δεν έχουν μπει φιλιοσκότες με τους Πετρούπολιώτες, να μου
1: σου. Δηλαδή έχουν και τέτοια ζητήματα όπου, εντάξει, είναι αστεία, αλλά είναι ευλογημένος τόπος η Πελοπόννησος, όλη η Πελοπόννησος, έτσι.
0: Και ο νομός Ηλίας, ό,τι και να φυτέψεις.
1: Αγαπάμε Πελοπόννησο, παράδεισος κάτω. Και όπως και όλη η Ελλάδα, καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Κακοί άνθρωποι επίσης. Ναι. Και αν θέλει κανείς να είναι και πιο ρεαλιστικός, θα πει το εξής. Στην Αθήνα η μισή είναι Πελοποννήσι. Επομένως, ποιος έμεινε κάτω.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, ποιος έμεινε κάτω.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Ποιος έχει μείνει κάτω.
0: Και μιας και το ανέφερες, για να πω το. Αυτό που έλεγα έτσι για το. Λέει, παίρνει εδώ πέρα. Λατινοπούλου θα κοτώει η Πέννη. Συνεχίζει.
1: Η Πέννη θα γίνει πολύ φίλη μου. Θα μου δώσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά μου στέλνει εδώ μακριά από την Αμαλιάδα.
1: Δεν την έχει γνωρίσει καλά, γι' αυτό πείτε τη.
0: Η Πέννη είναι καλή μου φίλη, παιδική μου φίλη. Να
1: έχει
0: καλά.
1: Πολύ ωραίες παραλίες κάτω.
0: Και παλιά συνάδελφος. Λοιπόν, εδώ στο Ήλιον έχουμε έτσι ένα πολύ σημαντικό σύλλογο Ηλίων. Όπου εκεί πρόεδρος είναι ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Παλιός αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Ζενέτου και παλιός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, στις 10 του Ιούλη, στις 9 το βράδυ στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, έχει ένα πολύ ωραίο αντάμωμα των Ηλίων εδώ της Αθήνας, με τον Νίκο Οικονομίδη και τον Θεόφιλο. Αυτό το κάλεσμα μας το έχει στείλει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηλίων Ηλίου, ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Ο Νίκος Οικονομίδης είναι ο μουσικός που έχει γράψει το Γλέντι.
1: Είμαστε, πρώτη, εγώ για σένα είμαστε πρώτοι στα γλέντια και στα πανηγύρια κάτω.
0: Πρώτοι είμαστε
1: και στη Γουρνοπούλα.
0: Η κριτική, να ξέρεις.
1: Και στη Γουρνοπούλα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, τώρα δεν θα τις μετρήσουμε στα πανηγύρια. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, Έλενα, κάτι άλλο. Α, να ολοκληρώσω λίγο την προσφορά μας. Λοιπόν, όπως έλεγα στους φίλους και τις φίλες εδώ, για το ξενοδοχείο, το πολυτελέστατο ξενοδοχείο Αιγιαλής στην Αμοργό, για να δηλώσετε συμμετοχή, στέλνετε στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή των εξαίρετων συνεργατών εδώ του σταθμού, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Επίσης όμως, για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια μέρα, 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφι στο Μαρούσι, παιδιά. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο, με την λέξη Ψαρονέφι. Το όνομά σας και Ψαρονέφι, εξαιρετικό φαγάδικο. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και ο σταθμός μας εδώ, σκεφτείτε πόσα φαγάδικα έχουμε εδώ γύρω-τριγύρω, Χασιά, Πάρνηθα, Ήλιον, Πετρούπολη κτλ. Και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα τραπέζι στον Interveten Sports, πάμε στο Ψαρονέφι στο Μαρούσι. Γιατί άραγε, τυχαίο. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας και για τους διαγωνισμούς, αλλά και για τις ερωτήσεις σας εδώ στην καλή φίλη, την ακριβή καλεσμένη μας, την Έλληνα Μπεκρή, από τη Φωνηλογική στο 6939-943-943, και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι ορθάνυχτες διάπλατα για όλους εσάς, σαν μητρική αγκαλιά, το 210-225-943 και 215-215-5943. Και έχω ερώτηση να σου κάνω, Έλενα. Εγώ έχω είχα την χαρά και την τεράστια τιμή να έχω υπηρετήσει την στρατιωτική μου θητεία, επειδή και το όνειρό μου ήταν να γίνω στρατιωτικός. Δεν τα κατάφερα να μπω σε κάποια σχολή. Παρ' όλα αυτά υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία, πλήρη θητεία, έτσι, όχι αυτά τα αστεία που λένε τώρα 9 μήνα και 12 μήνα. Λοιπόν, 18 μήνες στις ειδικές δυνάμεις. Έτσι. Λοιπόν, υπηρέτησα σε αμφίβια μοίρα καταδρομών, από εκεί απολύθηκα, έκατσα 15 μήνες εκεί, συν τους μήνες της βασικής εκπαίδευσης και του κέντρου νέων συλλέκτων. Λοιπόν, και έχουμε ένα θέμα τώρα στο στρατό με τον εξοπλισμό. Νέος οπλισμός χρειάζεται σίγουρα, νέα υλικά χρειάζονται σίγουρα. Γίνεται μια προσπάθεια, βλέπουμε, πολύ σημαντική, και με τον υπουργό εδώ, τον Νίκο Τοδένδια, ο οποίος θεωρώται ένα από τους πολύ επιτυχημένους υπουργούς Εθνικής Αμήνης τα τελευταία, εγώ θα σου πω, 20-25 χρόνια, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δεν έχω ακούσει την Αφροδίτη Λατινοπούλου, που έχει έτσι τόσο πατριωτικό λόγο, να κάνει κάποια εξαγγελία όσον αφορά το στράτευμα. Έχουμε κάτι στο πρόγραμμά μας?
1: Δεν έχει τύχει προφανώς.
0: Δεν έχει τύχει. Ναι, αυτό δεν έχει τύχει.
1: Είναι ιδιαίτερα.
0: Να σου πω, δεν είμαι ουρά από πίσω της.
1: Ναι, ναι, δεν έχει τύχει να ακούσετε, ναι. Διότι όταν, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας, στρατού, πυροσβεστών, αστυνομία. Είναι πάντοτε.
0: Α, μπράβο, πυροσβεστική.
1: Είναι πάντοτε δίπλα του.
0: Για την πυροσβεστική πάντοτε, που λες, θα σου, ναι, θέσω ένα ζήτημα. Ναι, μόλις ολοκληρώσεις.
1: Είναι με για τους εθελοντές και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι δίπλα στα παιδιά αυτά. Πάντοτε δηλώνει όχι μόνο την εκτίμησή της και τη στήριξή της, αλλά δηλώνει και την ανάγκη της στελέχωσης και της επάντρωσης αυτών των σωμάτων. Αλίμονο αν η φωνή λογικής δεν είχε πάρει θέση σε αυτά τα ζητήματα και ήθελε να έχουμε μια ισχυρή ασφάλεια στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωρίς αυτά τα σώματα δεν μπορείς να έχεις ισχυρή Ελλάδα. Δεν μπορείς να έχεις προστατευμένη Ελλάδα. Λοιπόν, πολλές φορές έχει, όσες φορές τουλάχιστον έχει κληθεί να μιλήσει για τα σώματα ασφαλείας και για το στρατό, έχει δηλώσει και είναι κάθετη σε αυτό ότι έχει προτεραιότητα και έχει και τη στήριξή της σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι χρειάζεται, εννοείται ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι πανδρομένη και προστατευμένη.
0: Γιατί κάποτε ο Τσίπρας είχε πει, έχει η θάλασσα σύνορα.
1: Και πολλά άλλα έχει πει.
0: Έτσι,
1: αλλά...
0: να σου πω κάτι.
1: Αλλά τα ξεχνάμε.
0: Στα μάτια ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει το στρατό έτσι
1: ψηλά,
0: πολύ ψηλά.
1: Συμφωνώ.
0: Και θα σου το πω.
1: Και εγώ που δεν έχω κάνει στρατό, μου ξένησε. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει στρατό.
0: Βέβαια, πρόσφατα το ανέρεσε. Είπα εγώ ποτέ, λέει, ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Δηλαδή.
1: Δεν είχε διαβάσει τότε.
0: Τι δεν είχε διαβάσει.
1: Ήταν αδιάβαστος. Λοιπόν, έχουμε χρόνο μπροστά μας να μορφωθούμε.
0: Η Ελλάδα είναι μια χώρα νησιωτική. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των νησιών αυτών είναι απομακρυσμένα από την ηπειρωτική χώρα και ακριβώς στα σύνορα με τους απέναντι.
1: Ακριβώς.
0: Που είτε αρέσει είτε δεν αρέσει κάποιους, οι απέναντι δεν πιάνονται φίλοι. Το λέω εγώ.
1: Μα τι φίλοι, παιδιά, οι παραβιάσεις.
0: Δεν πιάνονται φίλοι.
1: Είναι καθημερινές οι παραβιάσεις. Ακούμε τι γίνεται. Οι παραβιάσεις είναι καθημερινές. Και έχουμε αληθινά αετούς.
0: Γιατί αυτό το πράγμα που λένε, που λένε για την Τουρκία, ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό, είναι αλήθεια. Έτσι. Γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων, Κούρδων. Τι άλλο θες να σου πω. Ονομάτισε το να σου το πω.
1: Δεν γίνεται η Ελλάδα να είναι χωρίς επάντρωση. Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε μία μόνιμη απειλή.
0: Κάποτε τα νησιά μας, το ξέρεις, ότι ήταν, θεωρούνταν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες και οι μοίρες καταδρομών που είναι στα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου, όπου είχα και εγώ την τεράστια τιμή να υπηρετήσω σε μια τέτοια μονάδα, τα πλωτά τους μέσα ήταν βαμμένα στα χρώματα του λιμενικού, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν τολμούσαμε να φυλάμε τα νησιά μας με στρατό. Δεν το δείχναμε.
1: Αυτό είναι λογικό, πώς το βλέπετε?
0: Πόσο ανθέλινες, πόσο ανθεληνικές να θες αποφάσεις.
1: Είναι λογικό αυτό? Είναι λογικό? Άρα, δηλαδή, δεν τολμάς να φυλάξεις τα σύνορά σου μη τυχόν και ενοχληθεί ο γείτονας. Αυτό το μου λέτε?
0: Ναι. Κάποτε. Βέβαια, σου λέω, τα τελευταία χρόνια εγώ τουλάχιστον βλέπω μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
1: Θέλουμε και άλλη προσπάθεια.
0: Βέβαια.
1: Κύριε Σουράκη, θέλουμε και άλλη προσπάθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι παραβιάσεις.
0: Έχουμε ίσως την καλύτερη αεροπορία του ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό είπα έτους πριν.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα πολεμικά ναυτικά
1: παγκοσμίως. Αλλά και αυτοί χρειάζονται όμως κάποια πράγματα.
0: Έχουμε πολλή μάχη με ειδικές δυνάμεις.
1: Κάποια επάντρωση, κάποια βοήθεια. Δεν είναι, δηλαδή, το ότι έχουμε.
0: Πολύ δυνατά τεθρακισμένα. Πολύ δυνατό πυροβολικό στα νησιά.
1: Και εδώ έρχεται ότι τίποτα δεν είναι λίγο όσον αφορά
0: την αμυντική
1: θωράκιση
0: της χώρας.
1: Γιατί θωράκιση της χώρας.
0: Η Ελλάδα ήταν πάντα σε αμυντική θέση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή
1: γιατί
0: η αμυντική
1: να
0: θέση...
1: είμαστε λοιπόν σε αμυντική, λοιπόν, και να μην είμαστε εξοπλισμένοι πλήρως έτσι όπως χρειάζεται και όπως τις αξίζει.
0: Θα σου πω ένα ρητό το οποίο το λέγανε οι Σπαρτιάτες και είναι το ρητό το οποίο συνόδευε το 142ο σχολείο βατραχανθρώπων της μονάδας του υποβρυχιών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, το λέω και ανατριχιάζω και πραγματικά συγκινούμε. Δια την ειρήνη, λέει, προπαρασκεύαζε τον πόλεμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Και είναι λογικό.
0: Έλενα,
1: ανατριχιάζω. Δεν είναι λογικό.
0: Δεν λέω να είμαστε εξτρεμιστές.
1: Όχι.
0: Δεν λέω να είμαστε επιθετικοί. Αλλά τα κεκτημένα μας να ξέρουν οποιοδήποτε, γιατί δεν βαλόμεθα μόνο εξ Ανατολάς, βαλόμεθα πανταχώθεν.
1: Έτσι.
0: Οποιοδήποτε.
1: Ότι η Ελλάδα δεν είναι εύκολος τόπος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Μα αυτό λέμε. Η Ελλάδα οφείλει να είναι δυνατή. Και για να είναι μια χώρα δυνατή, είναι πάρα πολλοί τομείς.
0: Και να σου πω και το άλλο. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει στην εκμετάλλευση τα πετρέλαια του Αιγαίου. Δεν με νοιάζει το να, δεν με νοιάζει το άλλο. Αλλά με νοιάζει να ξέρει ο άλλος, ο οποίος μπορεί να υποφθαλμιά έστω και ένα εκατοστό ελληνικής γης, ότι αν γίνει κάτι, την αμέσως επόμενη στιγμή θα έχει εξαϊλωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή, και πραγματικά δεν μπορεί η Ελλάδα πλέον να κάνει κάτι, γιατί είναι γκρίζα ζώνη, δεν μπορεί να πάει πολεμικό ναυτικό στα Ήμια.
1: Είναι άλλο κομμάτι τα Ήμια. Αυτό είναι...
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω, είναι άλλο
0: κατά
1: κομμάτι.
0: Κατά τα άλλα, ο Σιμίτης ευχαριστούσε την Αμερική.
1: Είναι.
0: Που μεσολάβησε για τα Ήμια. Τα Ήμια πλέον δεν είναι ελληνικό κομμάτι, Ελένα μου. Έτσι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν. Το ξέρω. Ας μην δούμε άλλα Ήμια, λοιπόν. Έτσι. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να γίνει ισχυρή και πρέπει όσοι είναι στην πολιτική εξουσία πρωτίστως να αγαπάνε την Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή και είναι αυτό που πρεσβεύει και η φωνή λογική.
0: Για πιάσου λίγο έναν έναν και ψάξει και τα επιθετά του και τα γενεαλογικά του δέντρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να ψάξω αυτού. Εγώ μπορώ να ψάξω εμά που είμαστε στη φωνή λογική. Είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε την Ελλάδα και αγαπάμε τον Έλληνα. Έτσι. Και αν θέλετε αυτό να μα κάνει ρατσιστέ, λοιπόν α είμαστε ρατσιστέ. Αγαπάμε τον Έλληνα.
0: Θα σου πω ένα
1: και
0: πράγμα.
1: Θέλουμε η Ελλάδα ξανά να γίνει ισχυρή. Όπως λέτε κι εσείς, να μην βάλετε ούτε από τα νησιά της. Αυτή τη στιγμή η παραμεθόριο στενάζει. Πάτε να δείτε στο Καστελόριζο. Αυτοί οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: εκεί που φυλάνε θερμοπύλες και δεν μιλά κανένας για αυτούς. Έτσι.
0: Βέβαια να τα λέμε όλα. Πολλές φορές στα νησιά, όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας, πολλές φορές παίρνουν απέναντι στην Τουρκία, έτσι. Για περίθαλψη.
1: Γιατί όμως.
0: Θέλω να τα λέμε όλα.
1: Να τα λέμε. Έτσι. Γιατί όμως, μήπως γιατί η Ελλάδα μας δεν δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους την ευχέρεια να περάσουν στον ελλαδικό χώρο, εκεί που ανήκουν.
0: Βέβαια.
1: Γιατί. Φταίνε. Εγώ δεν τα βάζω με τους πολίτες. Εγώ τα βάζω με μία.
0: Ο πολίτης θα κοιτάξει να επιβιώσει.
1: Ακριβώς. Με μία πολιτεία η οποία δεν δίνει τα εχέγγυα στον πολίτη να ζήσει αξιοπρεπώς και να έχει όλες τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φταίει ο πολίτης.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν δεν του δίνει, δεν έχει την υγεία, δεν έχει την παιδεία, δεν έχει ελλείψεις φοβερές στα νησιά. Φανταστείτε αν υποστελεχώνεται η στερεά Ελλάδα, τι γίνεται στις ακριτικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Είναι αλήθεια
1: αυτό.
0: Και είναι πολύ λυπηρό.
1: Είναι πολύ λυπηρό και ένα μεγάλο ζήτημα επίσης είναι ότι δεν έχουμε γιατρούς στα νησιά. Ένα άλλο ζήτημα σοβαρό. Δηλαδή απόψε έχουμε πιάσει όλα τα ζητήματα σχεδόν, αλλά
0: ναι.
1: Πώς να μην περάσει αυτός ο Έλληνας που κινδυνεύει η υγεία του, κινδυνεύει η ζωή του. Βεβαίως και γιατί να μην έχουμε εδώ ισχυρό τομέα στην ιατρική και να έρχονται οι Τούρκοι σε μας και να κάνουν χρήση των δικών μας παροχών και να μένει το χρήμα στην Ελλάδα. Γιατί να μην έχουμε εμείς υποδομές στα νησιά μας. Γιατί να μην αντιστραφεί λοιπόν όλο αυτό.
0: Τα θέματα όλα, τα θέματα που πραγματικά βασανίζουν το λαό μας, έρχονται στο κεφάλι μου σαν βροχή μετεωριτών. Έχω ένα σώρο πράγματα αυτής. Μια σπόλα, δεν φτάνει το δύο ώρο.
1: Δεν φτάνει το δύο ώρο, γι' αυτό και έτσι. Θα σας ξανάρθω.
0: Και είπαμε, ανοιχτά.
1: Ανοιχτά και μπορούμε.
0: Θα μου φέρεις και την πρόεδρο.
1: Και την πρόεδρο κάποια στιγμή, όσο πλησιάζει, γιατί είναι και αυτή φοβερά.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω. Και έχει και τις υποχρεώσεις με το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν είναι συχνά στην Αθήνα.
0: Απλό,
1: έτσι δεν είναι τόσο απλό. Έχει φοβερές υποχρεώσεις.
0: Εγώ θα σου πω και το άλλο. Έχω πει του Καρπούζου να μου φέρει Ανδρουλάκη εδώ. Δηλαδή, όχι, σας έχω εδώ πέρα, σας δίνω βήμα και να μου κάνετε μια εξυπηρέτηση να ανεβούμε λιγάκι.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, έχω πει Καρπούζου να μου φέρει Ανδρουλάκη. Έχω πει σε εσένα να μου φέρει Λατινοπούλου. Θα ψάξω και έναν πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία να μου φέρει Κούλι. Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο πρωθυπουργός νομίζω προχθές δεν ήταν εδώ.
0: Ήταν στο Εγάλαιο. Να ξέρεις ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, επειδή το έχω έτσι φρέσκο από μαρτυρία φίλου συμπολίτη, γενικά είναι πολύ ανοιχτό σε τέτοιες προσκλήσεις.
1: Και εμείς είμαστε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν το συζητώ.
1: Θα έρθει η ώρα και θα γίνει και αυτό.
0: Το λέω όμως σε σχέση, δεν το λέω.
1: Ξέρω πώς το λέτε.
0: Το λέω σε σχέση με παλαιότερους πρωθυπουργούς.
1: Ναι. Εγώ έχω να πω το εξής.
0: Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, είναι πιο ανοιχτός από άλλους πρωθυπουργούς, παλαιότερους. Είναι πιο ανοιχτός, ας πούμε, από όταν ήταν πρωθυπουργός, ας πούμε, ο Σαμαράς ή ο Σιμίτης.
1: Ανοιχτός μπορεί να είναι. Στην πράξη όμως.
0: Εντάξει, τώρα μαθαίνετε παιδί.
1: Στην πράξη όμως τις πολιτικές έχουμε αποτύχει νομίζω.
0: Όπως είχαν πει στην ταινία Τζέννη Τζέννη για τον Μπάρκουλη. Εντάξει λέει, τώρα βγήκε το παιδί, εντάξει θα μάθει.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο από πριν που το...
0: Εμένα μου αρέσει ο Μητσοτάκης.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να σας αρέσει και Αφροδίτη όμως, είναι πιο ωραία το Μητσοτάκη.
0: Δεν λέω εμφανισιακά.
1: Ναι, δεν μιλάω ούτε εγώ εμφανισιακά. Και στο λόγο και στην πράξη μιλάω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πολλές φορές κατηγορείται η πρόεδρός μας ότι δεν εμφανίζει τα στελέχη της. Λοιπόν, άρα στόχος μας όλων των πολιτικών στελεχών και των εκλεγμένων...
0: Η αλήθεια είναι, μιας και το έθιξες τώρα, είναι ότι από τη φωνή λογικής, κατά κύριο λόγο, πριν γνωρίσω εσένα, Ήξερα τον Ανδρέα τον Παναγόπουλο, τον οποίο τον ακολουθώ πάρα πολύ στα βίντεο του.
1: Εξαιρετικός.
0: Πολύ δυνατός και πολύ ενημερωμένος.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικός.
0: Έτσι. Και με λόγο τον οποίο δεν μπορείς να τον αντικρούσεις εύκολα.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός.
0: Είναι πάντα του the point.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο στέλεχος εσύ. Δεν ξέρω κάποιον άλλον.
1: Είναι εξαιρετικός ο Ανδρέας. Είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι.
0: Και καλά, σίγουρα.
1: Είναι καλό να ακουστούμε όλοι.
0: Λοιπόν, θα πάρετε νουμεράκι.
1: Θα πάρουμε νουμεράκι. Βεβαίως. Λοιπόν,
0: δωρεάν είναι
1: η Αφροδίτη.
0: Η εγγραφή και η συμμετοχή δωρεάν, να ξέρει.
1: Σε αυτόν τον αγώνα.
0: Ασφαλώς.
1: Είμαστε αρκετοί που έχουμε συστρατευθεί κοντά της, ακριβώς για το γνήσιο λόγο της, για τον αληθινό λόγο της. Το θέμα δεν είναι να αντικρούσεις ένα λόγο. Το θέμα είναι να έχεις επιχειρήματα για να τον αντικρούσεις.
0: Ναι.
1: Και η πραγματικότητα. Σου τα δίνει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κουραστεί κανείς για να αποδείξει τα αυτονόητα. Δεν χρειάζεται εγώ αυτή τη στιγμή να κουραστώ για να σας πω ότι έξω έχει ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να κουραστώ να σας πω δεν έχει ασφάλεια. Είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά όλοι μας ή να σας πω ότι δεν υπάρχουν συμμορίες στις πλατείες ανηλίκων αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Για την ακρίβεια που είπες, θα σε πάω και στις συμμορίες των ανηλίκων. Για την ακρίβεια που είπες. Κάποτε πληρώναμε στην αντιστοιχία με δραχμές. Πληρώναμε, ας πούμε, ρεύμα 20.000 δραχμές το τετράμινο.
1: Πήγατε πολύ πίσω.
0: Και τώρα πληρώνουμε 20.000 δραχμές το μήνα.
1: Ναι. Και πού είστε ακόμη.
0: Ήτι 60 ευρώ.
1: Και πού είστε ακόμη. Έτσι. Δηλαδή, ειδικά με τα τιμολόγια.
0: Τέσσερις φορές επάνω.
1: Μπλε, κίτρινα, πράσινα που έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Όμως.
1: Που πρέπει να είσαι ειδήμων. Έχω κάνει εκπομπή και για τη ΔΕΗ, να ξέρετε. Με τον εξαιρετικό κύριο Ζολώτα, ο οποίος επίσης είναι μέλος της Φόνης Λογικής. Και ασχολείται ειδικά με το ενεργειακό κομμάτι, έτσι είναι η Δήμων. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε εκεί, που καταιγιζόμαστε καθημερινά από τηλέφωνα από τις εταιρείες για να αποφασίσουμε τι. Ξέρουμε τι γίνεται με τις ρήτρες, ξέρουμε τι γίνεται με τα πλαφόν που βάζουν, ξέρουμε τι γίνεται με την κοστολόγηση, ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε χάσει την μπάλα. Σου πετάει ένα χρώμα.
0: Ειδικές χρεώσεις.
1: Ειδικές χρεώσεις, ψηλά γράμματα, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο και ψάξε εσύ να βρει είναι το κίτρινο, το κόκκινο και το πράσινο.
0: Ο παππούλης και η γιαγιάκα που
1: και
0: με το
1: μπλε.
0: Ζόρι βάζουν υπογραφή, ξέρουν.
1: Άλλο, λοιπόν. γι' αυτό λέμε, είναι πολλά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Εκεί δεν χρειάζεται κόπος. Τι κόπος, αφού τα ζούμε όλοι μας. Εμείς που είμαστε δηλαδή. Εμάς δηλαδή, ποιος μας βγάζει τις υποχρεώσεις. Μέσα είμαστε κι εμείς. Έτσι, δεν είμαστε εκτός, δεν ζούμε στον Πάκιχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ειδικά όσον αφορά τη Δυτική Αττική, έχω να το λέω, γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο στη Δυτική Αττική.
0: Συμμορίες ανηλίκων.
1: Συμμορίες ανηλίκων.
0: Βλέπεις τσούρμο πιτσιρικάδες, ζυγίζουν, δεν ζυγίζουν 40-45 κιλά ο καθένας, με τα μουστάκια, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, με τα μουστάκια κατεβασμένα για τσαμπουκά.
1: Προχθές.
0: Ασέβεια, αγένεια, θρασίτητα. Αυτά που τους χαρακτηρίζουν.
1: Από πού ξεκινάει όλο αυτό?
0: Από τα σπίτια μας. Από τις οικογένειες.
1: Από πού ξεκινάει όλο αυτό? Σπίτι.
0: Έτσι, από τον πατέρα και τη μάνα.
1: Έπειτα σχολείο που οι καθηγητές δεν τολμούν να μιλήσουν στα παιδιά πλέον. Μη φάνε καμία μήνυση.
0: Μία παιδοψυχολόγος, η Άρια Μπακράτσα, η οποία ανεβάζει πολύ έτσι συχνά βίντεο, κυρίως στο TikTok, έχει πει ότι έχουμε γίνει μια παιδοκεντρική κοινωνία. Τι θα κάνει το παιδί, πώς θα κάνει το παιδί, το πρόγραμμα της οικογένειας με το παιδί, όχι. Okay, το παιδί έχει τη θέση του, βεβαίως, αλλά το παιδί πρέπει να ακολουθεί τις προσταγές, τις επιταγές της οικογένειας, όχι η οικογένεια τις επιταγές του παιδιού.
1: Όταν οι κανονισμοί δεν είναι αυστηροί και δεν είναι πειθαρχημένοι, το παιδί πρέπει από νωρίς να ακολουθεί κανόνες και να μπαίνει, να είναι ενεργό στην κοινωνία.
0: Βλέπω και πράγματα.
1: Να δίνονται ρόλοι. Όταν το παιδί το αφήνεις απ' έξω από όλο αυτό και γίνονται, ξεκινάει από αυτά, τα έχει αναφέρει και η πρόεδρός μας πρόσφατα σε μια συνέντευξή της, ξεκινά από το σχολείο, ξεκινά λοιπόν τις πρώτες φθορές στο σχολείο, α, έγραψε, έκανε ένα γκράφιτι, α, χάλασε λίγο το θρανίο.
0: Αυτά υπήρχαν, Έλενα, αυτά υπήρχαν και παλιά.
1: Έχει παραγίνει τώρα, έχει παραγίνει και ξέρετε γιατί έχει παραγίνει. Γιατί δεν είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο στο σχολείο.
0: Υπάρχει εντολή άνεθαν για συμπερίληψη, να
1: λοιπόν.
0: Ξέρεις. Επειδή τυχαίνει τα τελευταία χρόνια να συμμετέχω στο γονεϊκό κίνημα και Πλέον είμαι και πρόεδρος σε Συλλόγου Γονέων στο γυμνάσιο του γιού μου.
1: Ένα-ένα μας τα λέτε.
0: Που από το, ναι, τη νέα σχολική χρονιά, ναι, ναι, θα είναι γυμνάσιο της κόρης μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τα είδα τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να μπω στο... Μάλλον δεν έκανα την προσπάθεια να μπω στο γονεϊκό κίνημα νωρίτερα.
2: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε Radio Rumeli News.
4: Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Ράδιο Γουμελινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: Ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να έχετε υγεία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ακούτε Radio Rumeli.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μέτρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35.

το ξέρω πως αρχίζω να μην ξεχωρίσω. Ποια είναι η αλήθεια

το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είναι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος ή

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι, ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
14: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.